0: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

έσκυψε σε δρόσερη πηγή. Κι ένα κορίτσι ξάπλωνε σε κρύα πεζοδρόμια. Το ελάφι το σκοτώσανε δυο ξένοι κυνηγοί.

Εγώ να πέταγε στα κύματα γυμνή και ένα κορίτσι πήγαινε έλιες ένα μαντήλι. Την πρώτη την καρφώσανε σε γλώρινες παθήκες.

ότι ήτανε λίμνης αρχαίους χάρτες. Η πρώτη έβγαλε φτερά και γύρισε τη γη. Και το κορίτσι έγινε

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 4.
0: 91 και 4.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 5. Και

πόνο να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Πέρα δεν μου να σε βλέπω μάλλον να γυρνάς. Γιατί με κάνεις να πόνο να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω.

στο πομωρό μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην παράταση κάνω καμιά τρέλα. Γύρισε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 6.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
2: Η ώρα είναι 7.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Στο νότιο τμήμα της Κρήτης και επεκτάθηκε γρήγορα μέχρι την Αγία Γαλήνη. Τραγική εξέλιξη ο θάνατος δύο πυροσβεστών κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης. Η φωτιά συνέχισε να καίει όλη νύχτα και σε πολλαπλά μέτωπα. Στην περιοχή η ένταση των ανέμων έφτανε χθες το βράδυ τα 8 μποφόρ και η ταχύτητά του στα 70 χιλιόμετρα την ώρα. Οι θυελλώδεις άνεμοι δεν επέτρεψαν στα εναέρια μέσα να επιχειρήσουν και αποχώρησαν νωρίς από το πεδίο. Αλλεπάλληλα μηνύματα 112 εστάλησαν στην περιοχή για εκενώσεις οικισμών προκειμένου οι κάτοικοι να απομακρυνθούν σε ασφαλή σημεία, ενώ το λιμενικό πραγματοποίησε απεγκλωβισμούς διαθαλάσσης. Περισσότερα από 30 άτομα απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης από σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Περίπου 1000 άτομα από όσους εγκατέλειψαν την περιοχή της Πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη, έναν από τους γνωστότερους τουριστικούς προορισμούς της Νότιας Κρήτης. Περίπου 2000 ξένοι επισκέπτες απομακρύνθηκαν οργανωμένα από την περιοχή και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς περιοχές. Η κηδεία των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους θα γίνει σήμερα. Πρόκειται για έναν 25χρονο εποχικό και ένα 58χρονο πενταετούς θητείας από το κλιμάκιο της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πυροσβέστες εγκατέλειψαν το πυροσβεστικό όχημα, αλλά δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν από τις φλόγες και να βρεθούν απανθρακωμένοι. Οι συνθήκες του θανάτου τους δεν έχουν αποσαφινιστεί πλήρως. Ένας ακόμη πυροσβέστης, 27 χρονών, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης στο Γήθιο. Ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις έδωσαν πυροσβέστες και εθελοντές και στην περιοχή του Πλωμαρίου, στη Λέσβο, προκειμένου να αντιμετωπίσουν πυρκαγιά στην περιοχή της Παλιάς Χωματερής, που κατακαίει από τις 2 το μεσημέρι χθες δασική και καλλιεργημένη έκταση με ελιές. Και εδώ το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η ισχυρή άνεμη με ισχυρές ρηπές. Από τις 6.30 το πρωί και με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν τις ρήψεις νερού τα ελικόπτερα που με χειρουργικές επεμβάσεις αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής οδηγούνται σήμερα ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, κατηγορούμενοι και οι τέσσερις για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο Χιτά Πάρου. Σύμφωνα με έρευνα, δίπλα στο χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων φέρεται να είχε δημιουργηθεί μια ανεξέλεγκτη χωματερή, όπου διαπιστώθηκε ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται αν η πυρκαγιά προήλθε από αυτοανάφλεξη των απορριμμάτων είτε από εστία καύσης που βρισκόταν εντός της μάζας των απορριμμάτων. Συνολικά οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ηράκλειο, Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο, οι 2 για απόπειρα εμπρισμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Σε ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Όπως αναφέρει, οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ως εκ τούτου, οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, η ανεπάρκεια του καθεστώτος των εποχικών πυροσβεστών, η παλαιότητα των μέσων και του εξοπλισμού, αλλά και οι ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας συνθέτουν ένα πλαίσιο που εγκυμώνει σοβαρότατους κινδύνους για τη ζωή και την ασφαλειά τους, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και έκαλε την κυβέρνηση έστω και τώρα να λάβει όλα τα μέτρα τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα. Στο μεταξύ, ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Στην Ολομέλεια φέρνει νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από τη Βουλή, ύστερα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Στη συγκρότηση των περιφερειακών εκλογικών επιτροπών σε όλη τη χώρα προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της οργανωτικής του ανασυγκρότησης. Η απόφαση λήφθη σε σύσκεψη για οργανωτικά ζητήματα που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου και ορίστηκαν οι συντονιστές των επιτροπών. Την εισήγηση παρουσίασε ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος. Συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν. Οι νέοι βομβαρδισμοί που άρχισαν στις 3 τη νύχτα, ώρα Ελλάδας, αποτελούν ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάση στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων. Ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χουζεστάν και Ορσμουγκάν στη Νισοκέσμ. Ομάδες διάσωσης αναζητούν δύο ανθρώπους παγιδευμένους στα συντρίμμια σπιτιού, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ίρνα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Εφήβων ανήκησε τη Σερβία χτες με 78-77 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Eurobasket U18 για νέους κάτω 18. Η Εθνική Εφήβων θα περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στην οκτάδα, ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση Ισπανία-Βουλγαρία.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελλώδεις άνεμοι έως 8 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 9. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Χατζηνικόλα.
2: Και 5. Στο κόκκινο.

0: Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 8 είναι το κόκκινο 105 και 5. Και είναι η ραδιοφωνική του πρέσα, όπως κάθε μέρα. 8 με 9 το πρωί. Όσον ούπο, από πότε, 30 είναι σήμερα. Οπότε, από τη Δευτέρα, 3 του μηνός. 8 με 10 θα τα λέμε, ένα δύο κάθε πρωί. Είναι και Αύγουστο. Αρχίζουν σιγά σιγά και οι ειδήσεις περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Οι περισσότεροι ενδεχομένως να είστε στις διακοπές σας. Οπότε θα το πάμε και πιο χαλαρά το δίωρο. Θα ακούμε και περισσότερα τραγούδια. Ξέρετε τώρα, η χαρά η δική μου είναι αυτό. Και θα συζητάμε γενικώς για τα θέματα της επικαιρότητας, αν υπάρχει επικαιρότητα. Λοιπόν, δεν είναι και σήμερα, είναι μια πολύ δύσκολη μέρα. Έτσι. Οι φωτιές, χθες το λέγαμε, το σκεφτόμουν το βράδυ. Σπύρο, θυμάσαι τι λέγαμε χθες. Θυμάσαι που έλεγα ότι είμαστε τυχεροί μέχρι τώρα και δεν πιάσανε μεγάλες φωτιές. Πώς το έλεγε η γιαγιά μου, μεγάλο τέτοιο φάει, μεγάλη κουβέντα μίλες. Λοιπόν, με το χειρότερο τρόπο μπήκαν στην καθημερινότητά μας οι φωτιές. Φύγανε τρεις άνθρωποι, αλλά η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Οι παρατεταμένες ξηρασίες είναι εδώ, που σημαίνει μεγάλες φωτιές το καλοκαίρι. Η δυνατή άνεμη εκτός εποχής είναι εδώ και σήμερα θα έχουμε πολύ δυνατούς ανέμους, μέχρι 8 μποφόρ. Και δεν είναι η εποχή για τέτοιους ανέμους, το καταλαβαίνετε. Δεν είναι Αύγουστος, δεν είναι Μελτέμνη. Το ερώτημα είναι αν είμαστε όλοι εμείς εδώ, αν είμαστε προετοιμασμένοι ως κοινωνία, αν όντως ως κράτος έχουμε πράξει τα δέοντα, αν ως πολιτική προστασία έχουμε κάνει όσα έπρεπε να κάνουμε. Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα, τα οποία χάνονται μέσα στο γενικότερο χαμό, τον οποίο επικρατεί και στο πολιτικό και στο κομματικό σκηνικό. Άλλωστε, ποτέ δεν ήμασταν κράτος όπου καθόμασταν όλοι μαζί γύρω από ένα τραπέζι για τα σοβαρά ζητήματα, ενώ ακόμα και όλες τις πολιτικές δυνάμεις. Και δεν συζητούσαν για ένα πρόγραμμα, για την εκπόνηση ενός προγράμματος σε βάθος δεκαετίας, 15ετίας, 20ετίας, το οποίο θα μπορούσε να προλάβει τα επερχόμενα. Ποτέ δεν το κάναμε αυτό και είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα αυτού του τόπου. Πάλι στη χθεσινή εκπομπή μιλούσαμε για τα καραντέρ, για παράδειγμα, που 7 χρόνια τώρα τα καινούργια αυτά τα περίφημα τα καραντέρ, που έχουν αυξημένες επιχειρησιακές ικανότητες και δυνατότητες. 7 χρόνια τώρα και βάλαμε και το ηχητικό του υπουργού, ο οποίος λέει ότι είναι η γραμμή παραγωγής αργή κτλ. Ακόμα 7 χρόνια τα περιγγέλνουμε. Τα έχουμε παραγγείλει και τα περιμένουμε. Λοιπόν, χθες για να είμαστε και να λέμε και τα πράγματα με το όνομά τους, δεν ξέρω αν αυτά τα καινούργια θα μπορούσαν να πετάξουν με 8 μποφόρ. Πάντως τα κανονικά δεν πέταξαν στο Ρέθυμνο. Χθες, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, προσπάθησαν δύο φορές, σηκώθηκαν, προσπάθησαν να πάνε εκεί, αλλά ήταν τέτοια η δύναμη του ανέμου που εγκατέλειψαν και γύρισαν πίσω. Τα ίδια και χειρότερα, δεν ξέρω, και στο Πλωμάρι, νύχτα τρόμου πέρασαν οι άνθρωποι εκεί. Τι να πει τώρα κανείς, κυρίως για τους τρεις ανθρώπους που χάθηκαν, να πει μόνο και να σταθούμε ότι είναι άνθρωποι, δεν είναι τίποτα μόνιμοι εργαζόμενοι. Ο ένας ήταν πενταετούς θητείας, ο άλλος ήταν εποχικός. Δηλαδή άνθρωποι που κακοπληρωμένοι, άνθρωποι που πάλευαν με τα ελάχιστα να σώσουν τις ζωές, να σώσουν περιουσίες, τις δικές μας περιουσίες, να σώσουν την πανίδα και τη χλωρίδα της χώρας. Αν πρέπει κάτι να πούμε, είναι ότι τελικά, και αυτό είναι το μόνο ελπιδοφόρο το οποίο μπορούμε να βρούμε μπροστά μας, είναι ότι τελικά δεν είναι όλοι χασάπιδες, δεν είναι όλοι φραπέδες, δεν είναι όλοι μουσικές καρέκλες, είναι και κάτι άνθρωποι εκεί έξω, απλοί άνθρωποι. Σαν εμάς, σαν εσάς, που απλά κάνουν τη δουλειά τους, νιώθουν την ανάγκη να κάνουν τη δουλειά τους σωστά, όπως πρέπει να τις κάνουν. Σαν το γιατρό, για παράδειγμα, που έγινε είδηση viral χθες, διότι έκανε και τον οδηγό του ασθενοφόρου. Προφανώς γιατί δεν υπήρχε οδηγός του ασθενοφόρου, οπότε ο γιατρός, όταν χρειάστηκε, όποτε το χρειάστηκε, ανέβηκε στο ασθενοφόρο, το οδήγησε, το πήγε εκεί που πρέπει και έκανε και τη δουλειά του και σαν γιατρός. Δεν μπαρτάρουν όλοι δίχως αύριο. Δεν επιδεικνύουν το πλούτο τους στην κάθε ψαρό, καμιά που είναι και καλοκαίρι τώρα. Δεν είναι όλοι υποπόδια των ισχυρών, ούτε έχουν όλοι μονοπρόσωπες οίκια για να μασάνε και να κάνουν βουτιά στα κρατικά κονδύλια και στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Υπάρχει και αυτή η Ελλάδα εκεί έξω. Και αξίζει τον κόπο, νομίζω, να στρέψουμε το μάτι μας σε αυτή την Ελλάδα, γιατί είναι και αυτή η εσωστρέφεια και αυτή η γκρίνια και αυτή η μιζέρια που μας έχει κατακλείσει όλους, που κάποια στιγμή πρέπει να γυρίσουμε και στα θετικά. Αυτά σε ό,τι αφορά την ημεδαπή, ως πρώτη ανάγνωση της επικαιρότητας. Στην αλλοδαπή ξεκίνησαν πάλι τρεις τα χαράματα οι επιθέσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στο Ιράν, σε αντίπεινα για τις επιθέσεις εναντίον βάσεών του στη Μέση Ανατολή. Ακούστηκαν πάλι εκρήξεις στο νότιο μέρος της χώρας. Στον πόλεμο αυτό μπήκε και η Σαουδική Αραβία πλέον, μετά τις επιθέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οπότε, καταλαβαίνετε, δεν χρειάζεται. Εμείς μπορεί να έχουμε απόσταση από τον πόλεμο, αλλά ο πόλεμος έρχεται στις μάνικες, εκεί που πάμε να βάλουμε τη βενζίνη. Όλα αυτά, για να γυρίσουμε τώρα σε εμάς, προμηνύουν ένα πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα, όταν θα αρχίσουν να δουλεύουν και τα καλοριφέρ των πολυκατοικιών, όταν αρχίσουν να έρχονται και τα κοινόχρηστα, όταν αρχίσουμε να πληρώνουμε το φυσικό αέριο, το πανάκριβο φυσικό αέριο, έτσι, μην τα ξεχνάτε αυτά. Οπότε, όλα αυτά λέω εγώ τώρα, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες ότι θα πάμε σε εκλογές την άνοιξη του 2027, νομίζω ότι φέρουν τις εκλογές πιο μπροστά. Ο ένας παράγοντας είναι αυτός, έτσι, ότι ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος οικονομικά, για πολλά οικονομικά στρώματα, για πολλά μεγάλα στρώματα της κοινωνίας. Και αυτός είναι ο νούμερο ένα παράγοντας της ψήφου, και το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι κυβερνώντες και οι επικοινωνιολόγοι από τους κυβερνώντες. Οπότε αφήνουμε αυτό τον παράγοντα στην άκρη. Νομίζω θα διαμορφώσει και την απόφαση για το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Ο δεύτερος είναι διότι, πάλι από το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δικογραφίες και μάλιστα δεν υπάρχουν μέσα στα κλειστά σιρτάρια. Έχουν ανοίξει τα σιρτάρια. Οπότε από Σεπτέμβρη θα έχουμε και δικογραφίες για διάφορα θέματα. Οπότε και αυτός είναι ένας δεύτερος παράγοντας. Βάλτε και το κόμμα Σαμαρά, όποτε γίνει. Για να καταλάβετε γιατί υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι και αρκετοί δημοσιολόγοι που πιστεύουν ότι από τις 27 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 10-15 Αυγούστου είναι μια κρίσιμη ημερομηνία για να πάει η χώρα σε εκλογές. Αυτό ενισχύεται βεβαίως και από το γεγονός ότι ήδη τα κόμματα, όλα τα κόμματα είναι σε προεκλογική εκστρατεία. Ήδη δηλαδή κάνουν περιοδίες και ο Πρωθυπουργός κάνει και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί κάνουν, οπότε αναρωτιέσαι το πιο απλό, δηλαδή τι τους έπιασε τώρα. Αν είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, τι τους έπιασε τώρα τόσους μήνες πριν να τρέχουν στις εκλογικές περιφέρειες του κόσμου και να κάνουν χειραψίες. Αυτό που τους έπιασε είναι γιατί όλοι στην πίσω πλευρά του μυαλού τους έχουν πολύ σοβαρά, σταθμίζουν πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να πάμε σε εκλογές μετά τη ΔΕΘ μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά. Θα μας βάλει ένα τραγούδι, Σπύρος. Αν της πήρε μου, βάλω ένα τραγούδι.
1: Από την Κουμουνδούρου χώθηκα μες στα στενά. Καθώς δεν είχα φράγκα, δεν κινδύνευα ξανά να τα σκοτώσω. Στάχα με τυπία και αφήνοντας λοιπόν την Πειραιώς, σκεφτόμουν πως έτσι ασφαλώς θα πέφευγα και την αυτονομία. Μα εκείνοι που στο στράτευμα φρουρούν την πειθαρχία, φαν της μπαστούνης κάσανε μπροστά μου απ' τη γωνία, κι όσοι φαντάροι πήγανε θα ξέρουν το γιατί.

στην κατσικώσω. Στην πρώτη πόρτα χώνομαι κι έτσι χωρίς να θέλω. Πάλι κατρακύλησα βαθιά σε ένα μπουρδέλο. Ο ημέν που κατάντησες να έτης Αφροδίτης, ποιος μάντης να σου το έλεγε και ποιος κακόν προφήτης. Τον άκτη μόνον του έρωτα ο Άγιες κατακόμβες. Σεν που σε σεβάστηκαν Άγγλοι και Γερμανοί, το άσυλο σου έμελε να παραβιαστεί από δύο ηλίθιους και αστείους καρατζόβες. Σαν όπτασία χάθηκα απ' τα χαζά τους μάτια. Ψάξαν ματέως να με βρουν κάτω από τα κρεβάτια. Μπασκίνε στην ντουλάπα, μπασκέφυγε από εκεί. Σαν τα μπασκίνια ψάχνανε οι δύο κληρωτοί. Σε μια ντουλάπα να κρυφτώ αφέλεστα τη σκέψη. Με άλλο τρόπο σίγουρο με είχαν φυγαδέψει. Γυναίκες τίμιες συχνά με είχατε προδώσει. Μα μια πουτάνα βρέθηκε στον κόσμο να με σώσει.

πατρίδα. Όλο τον κόσμο ανάγυραν, μα τίποτα δεν βρήκανε. Στα φρένα κλωθώντας κακά πήγανε και κρυφτήκανε. Στην πόρτα περιμένοντας για να φανερωθώ και να με πάνε χμάλωτο ως το βοτανικό. Μα ως μπελμοντο διωκόμενος για να μη συλληφθεί, πηδάω υποφαινόμενος στο δίπλανο για πει την υψοφοβία του νικώντας με ανδρεία. Ξεφεύγει από τη σύλληψη και από την τιμωρία. Κι η θλιβερή μου διώκτες ήτανε για να τους κλαις. Στη θητεία μου τορκίζομαι καλοί μου ακροατές, και στην αγοραία Αφροδίτη σας

0: κι η φρουρά μπροστά.
1: Οι Καρατζόβες και η κοινή από τον Βασίλη Νικολαίδη. Οπότε συνεχίζουμε να ανοιχνεύουμε την επικαιρότητα. Πάμε σε αυτά τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνονται είδηση ή γίνονται ένα μονοστιλάκι. Αλλά ψάχνοντας στο διαδίκτυο θα δείτε ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι αναδεικνύουν αυτές τις ειδήσεις, τις οποίες δεν αναδεικνύουν τα μεγάλα και συστημικά, όπως τα λέμε, μέσα μαζικής ενημέρωσης. Λοιπόν, πάμε στον περίφημο βόρειο οδικό άξονα της Κρήτης, στον ΒΟΑΚ, ο οποίος ήμασταν νη και γεράσαμε, έτσι, θυμάστε, ακόμα στο σχολείο ήμασταν όταν ξεκινούσαν να φτιάχνουν τον ΒΟΑΚ ή ξεκινούσε η συζήτηση για τον ΒΟΑΚ. Γεράσαμε, θα βγούμε στη σύνταξη και ακόμα η κουβέντα γίνεται. Το ξέρατε ότι ως κράτος, εσείς και εμείς, δώσαμε αποζημίωση στον ανάδοχο 97 εκατομμύρια ευρώ. Την ενέκρινε εσχάτως του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το ΣΔΙ του ΒΟΑΚ. Με την ίδια απόφαση, η προγραμματισμένη παράδοση του έργου, μαντέψτε, μετατίθεται και αυτή για 11 Ιουλίου του 2028, αντί της 21 Απριλίου του 2027. Βρήκαν και ημερομηνία αυτή, 21 Απριλίου, να παραδώσουν το ΒΟΑΚ. Η παράταση είναι, αν τις μετρήσετε, 447 ημέρες. Και αναγνωρίζει το κράτος ότι δεν προκλήθηκε από υπητιότητα του ιδιωτικού φορέα. Έτσι, η απόφαση αφορά την Πασιφάη Οδό, εταιρεία ειδικού σκοπού του σχήματος, μαντέψτε, Γεκτέρν, που λέγαμε χθες, και του ομίλου Άκτορ με ποσοστό 55% και 45% έκαστος, που έχουν αναλάβει να εκτελέσουν το έργο. Θα μου πείτε, υπάρχει κάτι που δεν έχει αναλάβει η Γεκτέρν? Όχι. Και ο Άκτορας. Το Υπουργείο έκανε μερικώς δεκτό το αίτημά της για κάλυψη των πρόσθετων δαπανών που προέκυψαν από τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος. Το έργο αφορούσε στη μελέτη, την κατασκευή, τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία και τη συντήρηση του οδικού τμήματος από τον κόβο Χερσονήσου στο Ηράκλειο στην Νεάπολη Λασιθίου. Γύρω στα 23 χιλιόμετρα είναι αυτά. Ο αρχικός προπολογισμός ήταν 390 εκατομμύρια ευρώ το 23, τον Απρίλιο του 23. Πάλι 21 Απριλίου του 23. Είχε υπογραφεί η σύμβαση. Και είχε διάρκεια 30 έτη, δηλαδή με απλά ελληνικά το 23 υπογράφτηκε το έργο, θα ήταν έτοιμο το 27, τώρα θα είναι το 28 και μέχρι το 30 οι δύο εταιρείες, πέρα από τα χρήματα τα οποία παίρνουν, πέρα από τις 100 εκατομμύρια που πήραν τώρα γιατί το κράτος καθυστέρησε και δεν έκανε τη δουλειά του, θα παίρνουν και τα εισπάντων και τα διόδια. Γιατί όμως έγινε αυτό και γιατί το κράτος παραδέχτηκε ότι δεν έκανε τη δουλειά του και συνεπώς πάρει 100 εκατομμύρια, δικά μας λεφτά, δηλαδή το κράτος παραδέχεται, αυτοί οι οποίοι εμείς πληρώνουμε για να κάνουν τη δουλειά τους δεν την έκαναν. Και παίρνουν τα δικά μας λεφτά και αποζημιώνουν τις εταιρείες. 100 εκατομμύρια σας είπα, δεν είναι μικρό ποσό. Η αναθεώρηση λοιπόν του χρονοδιαγράμματος συνδέεται με την καθυστερημένη παράδοση των χώρων κατασκευής από το δημόσιο. Κοινώς και τις εκτάσεις τις οποίες έπρεπε να παρατηρηθούν. Αυτά. Τι να σας πω. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το συγκεκριμένο. Πάμε σε ένα ρεπορτάζ του Έθνους αυτή τη φορά, γιατί γκρινιάζουμε ότι δεν παίζουν τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν το παίζουν όμως, όταν κάνουν τέτοια ρεπορτάζ, εδώ είμαστε για να αποδίδουμε τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Από ρεπορτάζ του Έθνους, λοιπόν, αποφάσισαν οι καλοί συνάδελφοι εκεί και καλά έκαναν, πολύ καλά έκαναν, να ασχοληθούν με τον πρωτοβάθμιο τομέα υγείας, ο οποίος κάθε καλοκαίρι η έλλειψή του στη χώρα αυτή έρχεται, είναι πιο επιτακτική, γιατί φιλοξενούμε και εκατομμύρια τουρίστες. Και ο πρωτοβάθμιος τομέας υγείας, ο οποίος είναι επιδειγμένος σε όλα τα άλλα υπόλοιπα κράτη, ειδικά τα ευρωπαϊκά, εκεί βασίζεται, εκεί είναι ο σκληρός πυρήνας του συστήματος, του κάθε εθνικού συστήματος υγείας, στη χώρα δεν υπάρχει. Δεν έχουμε πρωτοβάθμιο τομέα υγείας. Πουθενά. Έχουμε απλά νοσοκομεία όπου παίρνουν όλο το βάρος αυτοί. Με ό,τι μπορεί να σημαίνει για τον πολίτη, ταλαιπωρίες, μη εξυπηρετήσεις κτλ. Ενώ θα μπορούσε σε κάθε γειτονιά να υπάρχει ένα οργανωμένο, στελεχωμένο κέντρο υγείας, ώστε να μπορεί να υποδέχεται τα ελαφρά περιστατικά ή να κάνει μια πρώτη διάγνωση και να κρίνουν εκεί οι άνθρωποι αν θα πρέπει να πάει στα νοσοκομεία. Ο ασθενής ή αν απλά θα πάρει τη φαρμακευτική αγωγή και θα καθίσει στο σπίτι του. Λοιπόν, θα έπρεπε λοιπόν αυτά τα κέντρα υγείας να είναι το πρώτο ανάχωμα απέναντι στους ασθενείς με ήπια προβλήματα υγείας. Το ρεπορτάζ λέει ότι όσα υπάρχουν, αυτά τα λίγα που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως έπρεπε να την κάνουν, αλλά επί της ουσίας είναι κέντρα συνταγογράφησης. Δηλαδή πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί, στη μεγάλη πλειοψηφία τους, εμείς δηλαδή πολίτες, στη μεγάλη πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι και απλά πηγαίνουν για να γράψουν τα φάρμακά τους. Και γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι η υποστελέχωση τους έχει μετατρέψει σε απλά κέντρα συνταγογράφησης. Οι μονάδες λειτουργούν στα όρια της κατάρρευσης λόγω της έλλειψης προσωπικού. Για παράδειγμα, το σωματείο εργαζομένων στην πρώτη υγειονομική περιφέρεια έχει βγάλει ένα σωρό ανακοινώσεις για τις ελλείψεις σε βασικές ειδικότητες που κυριαρχούν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Με αποτέλεσμα οι ασθενείς να μην τα επισκέφτονται για να καλύψουν τις υγειονομικές τους ανάγκες. Δηλαδή, με απλά ελληνικά τώρα, όταν είναι ένα ολόκληρο, ας πούμε, κέντρο πρωτοβάθμιας υγείας και μέσα υπάρχει μόνο ένας γιατρός, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον κόσμο και το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γράφει φάρμακα και συνταγές. Αυτά. Τι να σας πω τώρα. Θέλω να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα ό,τι να είναι της χθεσινής ημέρας με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά ό,τι να είναι, μία από τις πιο χαρακτηριστικές δηλώσεις και μάλιστα από τον πρώτο πολίτη της χώρας που έχω ακούσει εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω, θα ήταν υπερβολή να πω ότι είναι από αυτές που έχω ακούσει πρώτη φορά στα 36 χρόνια που είμαι στη δημοσιογραφία και κάνω το πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά εντάξει, δεν το λέω γιατί είναι υπερβολή, αλλά πραγματικά σας λέω ότι δεν είναι μακριά από την αλήθεια. Εγώ προσωπικά, όταν άκουσα και κυρίως όταν κάθισα τα επόμενα 2-3 λεπτά να καταλάβω τι ακριβώς είπε ο κύριος Στασούλας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, έμεινα άφωνος. Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι λέγονται αυτά τα πράγματα. Θα σας παρακαλέσω να τον ακούσουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μας τον βάλει ο Σπύρος εδώ να τον ακούσουμε. Μετά θα πάμε βεβαίως και στο διάλειμμα και στο ραδιοταξί Παρθενώνα για να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Αλλά θέλω να την ακούσετε κι εσείς πάρα πολύ προσεκτικά τη δήλωση αυτή και θέλω μετά να τη συζητήσουμε. Δηλαδή θέλω να τη σχολιάσετε κι εσείς με τα μηνύματά σας για να δω αν πραγματικά την κατάλαβα όπως έπρεπε να την καταλάβω ή κάνω λάθος ή με γελούν τα αυτιά μου. Για πάμε να τον ακούσουμε, παρακαλώ.
2: Έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα, κυρίαρχο βυζαντινό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό κέντρο του δεσποτάτου της Ηπείρου. Περνάει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Ανέμακτα. Γιατί μας δίδαξε η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Ανιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια.
3: ...91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91 και 4...

0: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
1: Πάμε και στο Ραδιοταξί Παρθενών να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Κλασικά ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια είναι μποτιλιαρισμένα. Στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό αρκετά μεγάλο πρόβλημα. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή μέχρι και τις Στήλες. Στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο ύψος του Γκίζη. Στη Λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Κίνηση επιπλέον και στη Βασιλής Σοφίας, καθώς επίσης και στην πλατεία Μονέας. Και περιμετρικά από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε εκπομπή γύρω στον 15 Αυγούστου. Και θα πανηγυρίσουμε γιατί ο Κηφισός δεν θα έχει κίνηση.
2: Μόνο εκείνη τη μέρα.
1: Ναι, γι' αυτό, κίνηση, το λέω, αυτό, γι' αυτό το λέω. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
2: Καλά.
1: Ευχαριστώ. Πάμε, ξεκινάμε. Θα ξαναβάλουμε τον κύριο Τασούλα να τον ακούσουμε λίγο, παρακαλώ.
3: Έχει βαθύ βυζαντινό αποτύπωμα. Κυρίαρχο βυζαντινό αποτύπωμα. Είναι σημαντικό κέντρο του δεσποτάτου της Ηπείρου. Περνάει ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών. Ανέμακτα. Γιατί μας δίδαξε η άλωση της Θεσσαλονίκης από τους Οθωμανούς, που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς και οι Ανιώτες φρόντισαν αυτά να τα αποφύγουν και τα απέφυγαν και πήραν προνόμια.
1: Εδώ ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εκθιάζει τη στάση των συμπατιωτρώτων το 1400, οι οποίοι βλέποντας την αντίσταση των Θεσσαλονικαίων στους Οθωμανούς, που κατά τη γνώμη του, όπως λέει η αντίσταση, έφερε και τις σφαγές, τα δώσαν όλα, αφήσαν τους Οθωμανούς ανέμακτα να πάρουν την πόλη τους, τη γη τους, τις περιουσίες τους, εξασφαλίζοντας προνόμια, και εκθιάζει τη στάση τους αυτή, λέγοντας ότι γι' αυτό είναι έξυπνοι οι Γιαννιώτες. Και αυτή τη δήλωση την κάνει ο πρώτος πολίτης της χώρας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι μια δήλωση όμως που διαπερνά κάθετα όλη την ελληνική ιστορία. Ο κύριος Τασούλας, εν τη ρήμη του λόγου του, ενδεχομένως και να μην το γνωρίζει, το λέει. Μιλάει για το βυζαντινό αποτύπωμα. Γιατί και το ίδιο η βυζαντινή ιστορία είναι γεμάτη από τέτοια παραδείγματα σαν αυτά που υποφέρει ο κύριος Τασούλας. Τα θυμάστε, εμείς το λέμε στο κάλιο ψαρίκι τουρκικό παρά τιάρα παπική. Και θυμάστε και τη συνεργασία των παπάδων με τους Τούρκους. Και σήμερα το ίδιο συμβαίνει από τη μεριά της ελληνικής δεξιάς του κ. Τασούλα. Απλά στη θέση των Οθωμανών είναι κάποιοι άλλοι. Συγκυριακά. Πριν από πολλά πολλά χρόνια ήταν οι Εγγλέζοι. Τώρα εδώ και πολλές δεκαετίες είναι οι Αμερικανοί. Τώρα είναι και οι ισχυροί Ισραηλινοί. Αυτή είναι η στάση της ελληνικής δεξιάς. Η ελληνική δεξιά ήταν πάντοτε δουλική απέναντι στους ισχυρούς, για να εξασφαλίζει η ίδια προνόμια. Ποια είναι τα προνόμια? Να την αφήνουν να κυβερνά, να την αφήνουν να βάζει και το χέρι στο βάζο με το μέλι, να περνάμε καλά και οι άλλοι να πανάγα, ξέρετε. Αλλά παρά το γεγονός ότι αυτό το πράγμα το ξέρουμε, είναι στην πίσω πλευρά του μυαλού μας, το να το λέει δημόσια ο πρώτος πολίτης της χώρας, αυτό πραγματικά ξεπερνάει κάθε φαντασία. Θα μου πείτε, τι λες ρε Δημήτρη τώρα, το είδαμε με τη χρεοκοπία της χώρας. Τα δώσαμε όλα στους Τροϊκανούς. Μάλιστα κάποιοι, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, πανηγύριζε και έλεγε να μην του κλέβουν τη δόξα οι Τροϊκανοί. Ότι αυτά θα έπρεπε να τα κάνουν οι ίδιοι. Αυτό δεν έγινε. Αυτό δεν έγινε και στη χρεοκοπία της χώρας. Και αυτό δεν γίνεται και τώρα. Η ίδια η Νέα Δημοκρατία του Κυριακού Μητσοτάκη, Μητσοτάκης ΑΕ, ξεπουλάει τα πάντα. Τα πάντα. Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Αυτά συζητούσαμε και αυτά συζητάμε. Κάθε μέρα. Λοιπόν, είναι κοινικό, είναι μένει άφωνος που μπορεί να το λέει ο πρώτος πολίτης της χώρας, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Να τρέξω λίγο τα μηνύματά σας, γιατί είναι πολλά. Ο Γιώργος μου λέει κάτι το οποίο δεν το ήξερα. Όχι, ο Γιώργος λέει να διερευνηθούν οι αιτίες που έχασαν άδικα τη ζωή τους οι τρεις πυροσβέστες μας. Ναι, προφανώς, εννοείται. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Ο Γιάννης λέει ότι ο δήμαρχος της Πάρου έκανε έκκληση στους κατοίκους να δώσουν στέγη και τροφή στους πυροσβέστες. Τι να σας πω τώρα, τι να σας πω εσύ Γιάννη, δεν το ξέρω, το ακούω όπως ένα και προφανώς και θα το λες και δεν το ξέρεις. Εντάξει, δεν ξέρω αν το κράτος όφιλε να έχει καταλήματα και πώς να έχει όταν χρειάστηκε να πάνε τόσοι πυροσβέστες εκεί. Τι θα έκαναν οι άνθρωποι το βράδυ. Καλά κάνει ο Δήμαρχος της Πάρου και ζητάει να δώσουν καταλήματα, διότι φαντάζομαι μεταφέρθηκαν τόσοι πυροσβέστες εκεί για να σβήσουν τη φωτιά. Το βράδυ οι άνθρωποι, δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και θα δίνουν τη μάχη το βράδυ, αν ήταν όλοι κτλ. Αλλά αν κάποιοι έπρεπε να ξεκουραστούν, καλό θα είναι οι πολίτες να ανοίξουν τα σπίτια τους, να τους βάλουν τους ανθρώπους εκεί, να ξεκουραστούν 2-3-4 ώρες για να συνεχίσουν την άλλη μέρα τον αγώνα για τις περιουσίες των ίδιων των πολιτών. Δεν βρίσκω κάτι κακό σε αυτό, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια. Ακούγεται κακό, αλλά δεν βρίσκω κάτι κακό. Δηλαδή, δεν περιμένω από ένα κράτος, όταν υπάρχει μια έκτακτη κατάσταση και έρχονται από το κέντρο εκατοντάδες πυροσβέστες, για παράδειγμα, να έχει καταλήματα να τους φιλοξενήσει. Δεν το περιμένω. Έτσι. Οπότε, καλή είναι η έκκληση. Μακάρι να ανταποκριθούν και οι πολίτες της Πάρου, γιατί έτσι κι αλλιώς και τις περιουσίες δίνουν τη μάχη. Λοιπόν, συνεχίζω. Τα προνόμια το δοσύλλογουν κάθε εποχή, λέει η Μαρία. Ναι, δίκιο έχεις, απόλυτα. Δεν χρειάζεται. Νατάσα, έτσι πως το λες, δεν μπορώ να το διαβάσω τώρα. Ναι, αλλά προφανώς αυτό θέλει. Με αυτές τις μπαρούφες τις οποίες λέει. Αλλά οκ. Okay. Είπαμε ότι και εγώ δεν πίστευα στα αυτιά μου όταν την άκουσα τη δήλωση αυτή. Κι όμως. Η Μαρία λέει ότι αυτή είναι η νοοτροπία των ευγενών φεουδαρχών. Ο Λαουτζίκος τα θυσιάζεται έτσι κι αλλιώς. Ναι. Τα ίδια. Η Κλεοπάτρα μας θυμίζει ότι και οι Καλύμνοι, λέει, τα ίδια έκαναν. Όταν σφάζουν οι Τούρκοι τους χιώτες. Αυτοί είμαστε. Αλλά να ξέρετε, αυτή η στάση από τον κύριο Τασούλα δεν θα έφτανε ως εκεί. Είναι δίκιο. Έχεις. Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Ναι. Είναι ο πρώτος πολίτης της χώρας του να επενεί τη συγκεκριμένη στάση. Ναι. Αυτό μας ξενίζει, Φώτη. Όχι η στάση αυτή καθευτή. Μας ξενίζει αυτό το πράγμα. Ο κινησμός του κυρίου Τασούλα. Να το λέει. Λοιπόν, Πανάγο, ναι, είναι νέκι, όπως λες. Τι να σου πω. Αυτή είναι. Συμφωνείτε, όπως βλέπω, στη μεγάλη πλειοψηφία όλοι. Είναι μια δήλωση. Με εκπλήσει η δήλωση, Βασίλη, με ρωτάει γιατί με εκπλήσει. Και το μεταφέρεις μάλιστα και στην κατοχή, ότι για τις θηριωδίες των Γερμανών έφταιγε η αντίσταση των... Των προοδευτικών Ελλήνων στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Ναι, το ίδιο πράγμα είναι ακριβώς, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλά ξαναλέω ότι το να το λέει ο πρώτος πολίτης της χώρας on camera, εκεί αυτό με ξεπερνάει εμένα. Παραπέμπει όντως, Κώστα, στις πρακτικές των δοσύλλογων που κυβερνούν τη Μαρίθια όλα, μα όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, και μια που είμαστε. Εγώ σας έχω πάρα πολλές φορές έχω αναφερθεί στο γεγονός ότι στη χώρα μας, η χώρα μας αρνείται πεισματικά να ενσωματώσει στο δίκαιό της την Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα σλάψη, για τις λεγόμενες καταχρηστικές αγωγές, κυρίως κατά δημοσιογράφων, στη μεγάλη του πλειοψηφία. Όπου επί της ουσίας είναι μια μεγάλη μάστιγα για τη δημοσιογραφία, γιατί μπροστά στη βασική της μάστιγα, που είναι η οικονομική ελίτ που έχει στα χέρια της τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να εξυπηρετεί τα οικονομικά της συμφέροντα, οπότε έχει συγκεκριμένες γραμμές τις οποίες ο δημοσιογράφος πρέπει να ακολουθήσει, γιατί αλλιώς θα πάει σπίτι του. Η άλλη μεγάλη μάστιχα είναι τα σλάψη. Δηλαδή, όταν αποφασίσεις να πας απέναντι σε αυτό το σύστημα, όταν αποφασίσεις να κάνεις ερευνητική δημοσιογραφία και να πέσεις πάνω σε σκάνδαλα, όπου πίσω από τα σκάνδαλα είναι πολιτική ελίτ και ισχυρή, καταλαβαίνεις πως πας απέναντι στο σύστημα. Δεν σου φτάνει αυτό. Έχεις φάει και 3, 4, 5, 6, 7, 8 αγωγές. Προσπαθείς να αντιμετωπίσεις να βιοποριστείς με τα ελάχιστα, γιατί είσαι έξω από το σύστημα. Οπότε μαθαίνεις να ζεις με τα ελάχιστα και θα πρέπει μετά να υποστείς και τη βάσανο των αγωγών, των δικηγόρων, των εξώδικων, των όλη αυτή τη διαδικασία. Να πας στα δικαστήρια και μετά από 3-4 χρόνια, αν δικαιωθείς, να πάρεις τα δικαστικά σου έξοδα. Αν δεν δικαιωθείς, βέβαια, κινδυνεύεις να χάσεις το σπίτι σου, κινδυνεύεις να χάσεις το αυτοκίνητό σου, κινδυνεύεις να χάσεις τα πάντα. Οπότε ο δημοσιογράφος αυτολογοκρίνεται. Κάθε φορά που θα βρεθεί μπροστά σε αυτή την ιστορία, μπορεί να πει: Πού να μπλέξει τώρα, έχω παιδιά, έχω οικογένεια. Σε παρακαλώ, και πέφτουν τα μολύβια. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι ήμασταν υποχρεωμένοι, η προθεσμία έλυγε τον Μάρτιο που μας πέρασε για να ενσωματώσουμε την οδηγία, δεν την ενσωμάτωσε η κυβέρνηση. Και τώρα είναι σε δημόσια διαβούλευση για να ενσωματώσει επιτέλους τη συγκεκριμένη νομοθεσία. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Κωνσταντοπούλου. Συζητήθηκε στην Επιτροπή, συζητιέται τώρα στη Βουλή. Είπαμε, είναι σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις καταχρηστικές αγωγές. Πάμε να την ακούσουμε.
4: Δημοσιογράφοι που αυτολογοκρίνονται Και υπάρχουν και δημοσιογράφοι που, επειδή δεν αυτολογοκρίνονται, υφίστανται ακραίες επιθέσεις από την κυβέρνηση και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι μνημειώδης η αντιδημοσιογραφική, ακραία συμπεριφορά του κυρίου Μαρινάκη απέναντι στον κύριο Αβραμίδη, ο οποίος επιμένει να ρωτά, δημοσιογράφος του Τζάκομπιν, ξένου μέσου, επιμένει να ρωτά και ρωτά διεισδυτικά και χωρίς μισόλογα και υφίσταται ενώπιον του Πανελληνίου απειλές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι αυτό που κάνει είναι ποινικό, ότι θα του κάνουν μήνυση επειδή ρωτάει, αλλά και λιδωρίες ότι τα κάνει για να βγάλει κάποιο βιντεάκι και φοβερές, χυδαίες προσβολές από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αυτά όλα συμβιβάζονται με όσα θετικά είπατε για το νομοσχέδιο, που είναι σαφές ότι αν υπάρχουν κάποιες θετικές διατάξεις θα μείνουν κενό γράμμα από μια κυβέρνηση που παραβιάζει τα πάντα. Από δικής μας πλευράς θα εμείνουμε και θα επιμείνουμε στην πλήρη πάταξη και εξάλληψη της SLAP μεθοδολογίας, στην οποία δυστυχώς συμπράττουν θεσμικοί φορείς μαζί με την κυβέρνηση. Είναι σαφή.
1: Έχει δίκιο η κυρία Κωνσταντοπούλου, απόλυτο. Το bullying που υφίσταται ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος στο briefing, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δεν έχει ματαγίνει. Είναι πραγματικά, είναι απίστευτες οι προσβολές και ο παξιωτικός τρόπος με τον οποίο να του απαντά ο κύριος Μαρινάκης, ο οποίος δεν σέβεται ούτε την θέση την οποία εκπροσωπεί, θεωρώντας ενοχλητικές τις ερωτήσεις του. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο δίκιο που το λέει η πρόεδρος του Πλαίσιο Ελευθερίας. Πάμε να ακούσουμε, πριν βάλουμε και ένα τραγούδι, να ακούσουμε ακόμα μια φορά τον καθηγητή, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος έκανε μια συνέντευξη στο συνάδελφο του Σαχίνη στην Κρήτη, στο Κρήτη TV. Αυτό το ηχητικό το έκοψα και το έβαλα για ένα πολύ απλό λόγο, γιατί κάνει, ο κύριος Ιωαννίδης κάνει το ψυχολογικό προφάιλ του μέσου Έλληνα ψηφοφόρου της Μητσοτάκης ΑΕ.
5: Ο πρωθυπουργός μας είναι αυτοκράτορας πλέον. Είναι ο Μέγας Ναπολέων. Έτσι, έχει στεφθεί. Κατά βάθος μπορεί να είναι ένα παλιόπεδο. Τίποτα άλλο. Έτσι, ένας θρασίδηλος αλαζόνας. Υπάρχει αυτό το δαιμόνιο έτσι, να νιώσεις ότι ο ηγέτης σου είναι πολύ σπουδαίος. Αλλά αν το νιώσεις ότι μα είναι πολύ δυνατός, είναι τόσο διεφθαρμένος, είναι τόσο ελέγχει όλες τις καταστάσεις. Κι εγώ μαζί. Κι εγώ μαζί. Για τη δόξα.
1: Αυτό το «κι εγώ μαζί», «κι εγώ μαζί για τη δόξα» εξηγεί σε μεγάλο βαθμό, αυτό το 25, 26, 27, 30% που ακόμη συνεχίζει να στηρίζει τη διεφθαρμένη, αντιθεσμική, τοξική Μητσοτάκης ΑΕ. Πάμε ένα τραγούδι και συνεχίζουμε.

0: Αυτό. Ρε, πανάγω τώρα. Είμαι στο κέντρο της Αθήνας. Τέλος Ιούλη, αρχές Αυγούστου. Μου στέλνεις φωτογραφίες από τον Ταΐγετο και τα γάργαρα νεράκια. Δηλαδή, βασανιστήριο λέγεται αυτό που κάνεις. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο Νίκο. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο Νίκο και να το σχολιάσουμε μετά. Τον κύριο Δρουλάκη, ενώ σπίρουμε.
1: Καλωσορίζω στο ΠΑΣΟ τον ανεξάρτητο βουλευτή και καθηγητή της Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Κοδάκη. Χαίρομαι πολύ γιατί ενώνουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή απέναντι στη διαφορά, την αναξιοκρατία και τις χαμένες ευκαιρίες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ο τόπος χρειάζεται πολιτική αλλαγή, διότι δεν μπορεί να συνεχίσουμε στην ίδια πορεία της φθοράς που θα οδηγήσει τη χώρα σε νέες περιπέτειες. Δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα σημάδια του δημογραφικού, γι' αυτό και θα αναλάβει να βοηθήσει να κάνουμε ακόμη καλύτερο τον προγραμματικό μας λόγο και το σχέδιό μας για αυτό το κορυφαίο ζήτημα που αφορά την πατρίδα μας και είναι πολύ κρίσιμο αυτή την περίοδο τα κόμματα λίγο πριν τις εθνικές εκλογές να παρουσιάσουν ολοκληρωμένα προγράμματα σε όλους τους τομείς. Το ΠΑΣΟΚ από πέρυσι 3 Σεπτέμβρη παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το δημογραφικό. Εύχομαι Μιχάλη να κάνετε ακόμη πιο πλούσιο και να παρουσιάσουμε νέες θέσεις και νέες προτάσεις και μετά τη διετία της Θεσσαλονίκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απόφασή σου να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για την πολιτική αλλαγή.
2: Θα δω και να εργαστώ, να συνεργαστώ και να βοηθήσω στην εκμερίωση σε ό,τι χρειάζεται.
0: Λοιπόν, ο πρόεδρος Νίκος είναι case study. Πραγματικά είναι case study. Στο μέλλον κάποιος στο εξωτερικό θα ασχοληθεί μαζί του. Ευρισκόμενος σε πανικό, διότι βλέπει την Ελλάδα του κύριου Τσίπρα δεύτερη και αυτόν να χάνει την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία δεν είχε ποτέ, θυμίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ την είχε, αλλά με τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε αυτός, είδε φως και μπήκε, γιατί δεν ήταν αξιωματική αντιπολίτευση με βάση την απόφαση του ελληνικού λαού. Βλέποντας λοιπόν να χάνει ακόμα και αυτή την ευκαιρία, την οποία δεν κατάφερε, παρότι ήταν τυχερός, του ήρθε ξαφνικά, δεν κατάφερε να την εκμεταλλευτεί για μια σειρά από λόγους. Ποια ήταν η αντίδρασή του? Να τρέξει μια διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ όπου μαζεύει όλους τους γυρολόγους της πολιτικής. Ο συγκεκριμένος ο κ. Μιχάλης Κουρδάκης, και να με συγχωρήσει ο κ. Κουρδάκης, αλλά δεν συμφωνώ καθόλου με την πρακτική του, άλλαξε 3 κόμματα μέσα σε ένα χρόνο. 3 κόμματα μέσα σε ένα χρόνο άλλαξε. Στην αναζήτηση προφανώς μιας έδρας, μιας βουλευτικής έδρας. Στην αναζήτηση να συνεχίσει ο ίδιος να βρίσκεται στη Βουλή. Είτε γιατί το κόμμα στο οποίο ήταν δεν έχει πολλές ελπίδες, είτε γιατί διαφώνησε, ψάχνοντας κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ κάνει αυτή τη δουλειά. Τα ίδια έκανε και με τους βουλευτές που φύγανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Και αφού δεν σήκωσαν το τηλέφωνο, ήταν αναπάντητες οι κλήσεις του, προς την Ελλάδα του κ. Τσίπρα, τελικά πίεσαν την ανάγκη φιλοτιμία και πήγανε στον κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε ανοιχτές τις αγκάλες του και διευρύνει το κόμμα του με όλους αυτούς τους γυρολόγους, τους πολιτικούς, στο κυνήγι της μουσικής καρέκλας. Τώρα, αν εσείς αυτό το θεωρείτε όρημη και ορθή πολιτική συμπεριφορά, τι να σας πω. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Μακαρίου Λαζαρίδη, που το θυμήθηκα. Είναι ένα έξοχο δείγμα κυνηγιού της ακροδεξιάς ψήφου, αυτά που είπε ο κύριος Λαζαρίδης, ή αλλιώς πώς κουρελιάζει στο Σύνταγμα για μερικά ψηφαλάκια κασιδιαρέων.
3: Η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, προτείνουν την κατοχήρωση της ελληνικής σημαίας και της ελληνικής γλώσσας. Τα κόμματα της ακροδεξιάς, η Ελληνική Λύση και η Νίκη, αρνούνται να ψηφίσουν τα αντίστοιχα άρθρα. Γι' αυτό τους λέμε πατριώτες της φακής.
0: Έτσι, καταλάβατε. Περί αυτού πρόκειται. Ο κύριος Λαζαρίδης κουρελιάζει

το Σύνταγμα για μερικά ψηφαλάκια κασιδιαρέων. Εξάλλου σε προεκλογικό χρόνο είμαστε, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Ο κ. Λαζαρίδης, όπως ξέρετε, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατέθεσε πλαστό πτυχίο για να μπορεί να παίρνει τον επιπλέον μισθό που παίρνουν από το ελληνικό δημόσιο όσοι έχουν πτυχίο, όσοι έχουν μεταπτυχιακό, όσοι έχουν τέλος πάντων. Και δεν έχει κανένα πρόβλημα, δεν έχει κανένα πρόβλημα μάλιστα, όταν πιάστηκε με τη γίδα στην πλάτη, να περάσει και στην αντεπίθεση. Τώρα δεν έχει κανένα πρόβλημα να κυνηγάει ακροδεξιά ψηφαλάκια εν ώψη των εκλογών. Με απλά ελληνικά. Τώρα, Γιάννη, τι επίτηδες το κάνω για τον Ανδρουλάκη, τι να κάνω, τους βγάλω έξω, δηλαδή, όταν διαλέγεις ηχητικά, αναγκαστικά θα πέσεις στα ηχητικά πολλών πολιτικών. Άντε, αν αρχίσεις και εκεί να βάζεις φίλτρο και να λες ποιοι μ' αρέσουν, ποιοι δεν μ' αρέσουν, δεν θα μείνει κανένα στο τέλος. Θα καθόμαστε μία ώρα στο ραδιόφωνο, στα μικρόφωνα και θα μιλάμε ασταμάτητα για μία ώρα, γιατί δεν θα έχουμε τίποτα να πούμε. Αυτούς τους πολιτικούς έχουμε. Τις δικές τους δηλώσεις σχολιάζουν. Ορίστε, βλέπω τώρα στην τηλεόραση και την κυρία Ράνια Θρασκιά. Μια που λέγαμε για μουσικές καρέκλες και γίνεται εξασφάλιση μιας θέσης και μια που λέγαμε για το αμφίπλευρο άνοιγμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Μία από αυτά βουλεύτρια είναι και η κυρία Θρασκιά. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή ραδιοφωνική μας πρέσα. Να είστε καλά, θα περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας. Ήταν ο Δημήτρης Χατζηνικόλας στο μικρόφωνο, ο Σπύρος Παπακώστας στη ρύθμιση του ήχου, ο Χάρης Δάλλας πίσω από το τζάμι. Εμείς θα τα ξαναπούμε μαζί αύριο. Αύριο είναι Παρασκευή. Συγχωρέστε με την αυτονεφορικότητα, την κάνω πάντα. Ευχηθείτε στον ΠΑΟΚ, σήμερα παίζει το δεύτερο παιχνίδι. Τι να κάνουμε. Εμείς από τη Σαλούγκα. Εμείς από τη Σαλούγκα που είμαστε μετανάστες εδώ στην Αθήνα. Δύο-τρία πράγματα έχουμε. Δηλαδή τρία έχουμε για την ακρίβεια. Τρία συγκεκριμένα είναι ο ΠΑΟΚ, ο Φραπές και η Χαλκιδική. Τίποτα από τα τρία δεν υπάρχει εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Και πάλι καλά που μένουμε εδώ και ομορφαίνουμε την πρωτεύουσα με την παρουσία μας και με τον λόγο μας. Αυτά, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, καλή συνέχεια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 9 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και σήμερα το πρωί η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο Νότιο Ρέθυμνο. Καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τουλάχιστον έως τώρα τη δράση των εναέριων μέσων. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, το πυρηνό μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο και των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το Ρέθυμνο πέρασε μια δύσκολη νύχτα, καθώς η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στο νότιο τμήμα της Κρήτης συνέχισε να καίει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στον Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Περισσότερα από 30 άτομα χθες το βράδυ απεγκλωβίστηκαν μέσω θαλάσσης από σκάφη του λιμενικού αλλά και ιδιωτών από τη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου. Περίπου 1000 άτομα από όσους εγκατέλειψαν την περιοχή της Πυρκαγιάς μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Μυρών. Ιδιαίτερη κινητοποίηση αναπτύχθηκε στην Αγία Γαλήνη. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Ωστόσο, οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και εναέρις δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα για να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους, ενώ το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι θυελλώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν στοχευμένες επεμβάσεις στα σημεία όπου εκδηλώνονται νέες εστίες. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής οδηγούνται σήμερα ο Δήμαρχος Πάρου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, ο οδηγός απορριμματοφόρου, κατηγορούμενοι για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας των ΧΙΤΑ Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Σε ανακοίνωσή του, ο ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για το θάνατο των δύο πυροσβεστών στην Κρήτη. Όπως αναφέρει, οι αλλεπάλληλες διαμαρτυρίες των σωματείων των πυροσβεστών δεν έχουν εισακουστεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση, έστω και τώρα, να λάβει όλα τα μέτρα, τα οποία δεν φρόντισε να λάβει έγκαιρα. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Στην Ολομέλεια φέρνει νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από τη Βουλή, ύστερα από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Στη συγκρότηση των περιφερειακών εκλογικών επιτροπών σε όλη τη χώρα προχώρησε ο ΣΥΡΙΖΑ στο πλαίσιο της οργανωτικής του ανασυγκρότησης. Η απόφαση λήφθη σε σύσκεψη για οργανωτικά ζητήματα που πραγματοποιήθηκε χθες, όπου και ορίστηκαν οι συντονιστές των επιτροπών. Την εισήγηση παρουσίασε ο γραμματέας οργανωτικού Γιάννης Μπουλέκος. Συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική κυβέρνηση. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην ίσο Κιούσου. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ίδρυυση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Ξεκίνησαν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν. Οι νέοι βομβαρδισμοί που άρχισαν στις 3 τη νύχτα αποτελούν ισχυρή ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές απόπειρες επιθέσεων εναντίον αμερικανικών δυνάμεων σε βάση στη Μέση Ανατολή, αναφέρει ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χούζεσταν και Ουρμουσγκάν. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι, εκ των οποίων 6 μέλη οικογένειας που ζούσε κοντά στην πόλη Κρεβίρι, έχασαν τη ζωή τους από ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στην Ουκρανία χθες τη νύχτα. Στις αθλητικές ειδήσεις, η σκληρή δουλειά και η σωστή διαχείριση μετά το ασημένιο του 2023 έφεραν το χρυσό μετάλλιο και νιώθουμε απίστευτη χαρά, δήλωσε στο κόκκινο ο προπονητής της Εθνικής Πόλου Ανδρών, Θόδωρης Βλάχος, λίγα 24 ώρα μετά την κατάκτηση του χρυσού μετάλλιου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Τοπικά θυελώδεις βόρειοι άνεμοι, 8 μποφόρ, θα πνέουν στο Αιγαίο. Έως 34 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 33 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 10.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Τι παίζει?
4: Τι παίζει?
5: Τι παίζει?
6: Τι παίζει?
3: Τι παίζει?
7: Κάτι παίζει στο κόκκινο. Με την Ευγενία Χατζηγεωργίου.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Κάτι παίζει στο κόκκινο από το κόκκινο Θεσσαλονίκης. Έως τις 10 πάμε συντροφιά. Ευγενία Χατζηγεωργίου στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Γερομανόλης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Τζανακάκης στις μουσικές επιλογές. Σήμερα ξεκινήσαμε με τον Γκλεν Χάντσον. Χάνσαρτ, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος στην προφορά του ονόματος. Μιλάμε για τον Ιρλανδό τραγουδοποιό και ηθοποιό, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε ατύχημα με την μοτοσυκλέτα του χθες στα Χαράματα στο Δουβλίνο. Τον ακούσαμε στο κομμάτι Falling Slowly, που κέρδισε το Όσκαρ καλύτερο τραγουδιού από την ταινία του 2007, Once, όπου έπαιζε και τραγουδούσε μαζί με την Τσέχο-Ισλανδέζα Μαρκέτα Ίρκλοβα. Τρόποι επικοινωνίας μαζί μας 2310-230-242, ο αριθμός τηλεφώνου μας, περιμένει τα τηλεφωνήματά σας ο Νίκος Κεφαλάς. Κάτι παίζει στο κόκκινο η σελίδα μας στο Facebook. Για μηνύματα δωρεάν μέσω Viber στο 697-06-09-900. Καλημέρα στη Δάφνη, η οποία λέει ότι με προσπάθεια και πάλι μας ακούς. Δάφνη, ακουγόμαστε χαμηλά ακόμα? Του άρεσε η μουσική του Θωμά, αλλά λέει ότι θα μπορούσαμε να παίζουμε και Πολίνα και Μπίγαλη για να ικανοποιήσουμε τον Νίκο Κεφαλά. Εντάξει, και εμείς θα μπορούσαμε να ακούσουμε Θωμά. Βέβαια, σήμερα κάπως ημέρα, έχει ξεκινήσει από χθες βέβαια, είναι ιδιαίτερα φορτισμένη αρνητικά. Λόγω και της ανεξέλεγκτης φωτιάς στο Ρέθυμνο, της μεγάλης φωτιάς στο Πλωμάρι που συνεχίζονται και σήμερα, και κυρίως για το θρήνο για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν την ζωή τους. Και ενώ μιλάμε για τρεις πυροσβέστες, ξανά και ξανά το άκουγα από χθες, Παναγιώτη, τρεις πυροσβέστες. Ήταν ο Παντελής Διαμαντάκης, 25 ετών, εποχικός πυροσβέστης, ο οποίος εγκλωβίστηκε στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου. Ο Εμμανουήλ Στρατιδάκης, 58 ετών, πυροσβέστης πενταετούς θητείας, ο οποίος εγκλωβίστηκε μαζί με τον συνάδελφό του στο Ρέθυμνο. Και ο Κώστας Λεμοδέτης, 27 ετών, που έχασε τη ζωή του στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Γήθιο. Όπως είναι αναμενόμενο, άπαντες εκφράζουν τη θλίψη τους για αυτόν τον χαμό των πυροσβεστών, εν ώρα καθήκοντος, δίνοντας τη μάχη με τις φλόγες, έχασαν τη ζωή τους, όντως με αυταπάρνηση, όντως με αίσθημα ευθύνης, υπηρέτησαν την αποστολή τους μέχρι την τελευταία στιγμή για να προστατεύσουν ανθρώπους, για να προστατεύσουν περιουσίες, για να προστατεύσουν δάση, εκτάσεις. Συλληπιτήρια στις οικογένειές τους. Απλά σκεφτόμουν το εξής. Έρχονται τώρα αυτές οι διαπιστώσεις για το πόσο πολύτιμη είναι η δουλειά των πυροσβεστών και αυτό το χρέος της πολιτείας απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι στην πρώτη γραμμή, εποχικούς, μόνιμους, πενταετούς θητείας, άπαντες. Το θυμόμαστε άραγε όταν πρέπει, γιατί θυμίζω και εδώ στην εκπομπή, τα έχουμε πει αρκετές φορές, οι πυροσβέστες εποχικοί πενταετούς θητείας έχουν διεκδικήσει πάρα πολλές φορές την ικανοποίηση των δίκαιων ετοιμάτων τους. Να παραμείνουν δηλαδή όπως το μόνιμο προσωπικό στις θέσεις τους, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες όλο το χρόνο. Και ο αγώνας αυτός όχι απλά σε ένα μεγάλο βαθμό δεν ικανοποιήθηκε, οι διεκδικήσεις τους δηλαδή δεν ικανοποιήθηκαν, αλλά πολλές φορές στοχοποιήθηκε και η δράση τους. Θυμάστε πώς αντιμετωπίστηκαν σε κινητοποιήσεις που είχαν κάνει. Γι' αυτό λοιπόν, με αφορμή το θάνατο των τριών πυροσβεστών, είναι απολύτως λογική και η ένταση και οι χαρακτηρισμοί που χρησιμοποιούν οι εποχικοί πυροσβέστες όταν ακούν τέτοιου είδους ανακοινώσεις συλληπιτήριες
τις οποίες χαρακτηρίζουν υποκριτικές. Γιατί? Γιατί μιλάμε για μια πολιτεία η οποία συμπυκνώνει τη συμπεριφορά της απέναντι στους πυροσβέστες, λέγοντας ότι οι πυροσβέστες πενταετούς θητείας είναι η καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Τέτοια έχουν ακούσει. Επίσης έχουν ακούσει να τους χαρακτηρίσουν τους εποχικούς πυροσβέστες που διεκδικούσαν το δίκαιο τους και διαμαρτύρονταν για τη μία ανανέωση των συμβάσεών τους ως εισβολής στις κινητοποιήσεις τους. Εμείς λοιπόν χάσαμε χθες έναν πυροσβέστη πενταετούς θητείας και έναν πυροσβέστη εποχικό που μαζί με τους συναδέλφους τους μόνιμους πυροσβέστες παρέα, δίπλα-δίπλα, ρίχνονται στη μάχη της κατάσβεσης των φωτιών όλο αυτό το διάστημα.

Καλημέρα και στο Στέφανο. Μας λέει ότι στην Καλαμαριά μας ακούνε με σχετική δυσκολία. Έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον το τεχνικό ζήτημα που υπήρχε τις προηγούμενες ημέρες. Αν υπάρχουν και άλλες περιοχές που ακούτε με δυσκολία, μας ενημερώνετε. Τώρα, στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Πρόκειται να πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα στις 10.30 συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχικής Επιτροπής Α Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, και το μεσημέρι 1.30 αναμένεται να συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο της οργανωτικής ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙΖΑ, προχωρά η συγκρότηση περιφερειακών εκλογικών επιτροπών σε όλη τη χώρα. Είναι μια απόφαση η οποία ελήφθη σε σύσκεψη για οργανωτικά ζητήματα που έγινε χθες στα γραφεία του κόμματος στην πλατεία Κουμουνδούρου και ορίστηκαν οι συντονιστές των επιτροπών.

πάμε στο θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Αλλαγή πορείας. Την κέρδισε η πόλη αυτή την αλλαγή πορείας. Τώρα μένει να κερδιθεί βέβαια και το στοίχημα που υπάρχει στην πράξη να κερδιθεί. Μιλάμε για ένα έργο άλλωστε που για χρόνια αποτέλεσε έτσι ένα πεδίο έντονης συζήτησης και υπήρχαν και διαφορετικές αντιλήψεις για το μέλλον της συγκεκριμένης έκτασης. Μιλάμε για ένα χώρο από τους πιο σημαντικούς ελεύθερους χώρους στο κέντρο της πόλης. Περνάμε σε νέα φάση, μακριά από το προηγούμενο μοντέλο που είχε υιοθετηθεί. Διατηρείται η ΔΕΘ στο χώρο που βρίσκεται σήμερα με την δημιουργία νέων εκθεσιακών υποδομών και παράλληλα με την απόδοση σημαντικού τμήματος της έκτασης στην πόλη ως δημόσιου χώρου πρασίνου. Για Μητροπολιτικό Πάρκο δεν θα το έλεγα. Παρουσιάστηκε επιτέλους παρουσιάστηκε το νέο σχέδιο, για πρώτη φορά το είδαμε, αν και μιλάει και η διοίκηση της ΔΕΘ και η κυβέρνηση για ένα νέο σχέδιο με συγκεκριμένες προδιαγραφές εδώ και μήνες. Θυμίζω πέρσι άλλαξε ο σχεδιασμός και από το φαραωνικό real estate σχέδιο πήγαμε σε αυτό που τώρα συζητάμε. Έχει περάσει ένας χρόνος και για πρώτη φορά χθες είδαμε για το πώς θα είναι αυτό που σχεδιάζουν. Αυτό έγινε και στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συμφωνία που αφορά την παράδοση, την παραχώρηση δημοτικών εκτάσεων που συνδέονται με την υλοποίηση της ανάπλασης, καθώς και τους όρους της δεσμεύσης που συνοδεύουν αυτή την παραχώρηση. Μία διαδικασία εκθεσινή, η οποία σχολιάστηκε ιδιαίτερα για τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα στο καλοκαίρι με πολύ στενά χρονικά περιθώρια που δεν άφηναν χρόνο για ενημέρωση, για διαβούλευση, για ουσιαστική εξέταση των στοιχείων. Διασφαλίστηκε πάντως με τη βούλα αυτό το οποίο ήταν και το ζητούμενο το προηγούμενο διάστημα, ότι δηλαδή φεύγουμε από το προηγούμενο φαραωνικό σχέδιο και πλέον μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σενάριο, σχέδιο, το οποίο θα πρέπει βέβαια να δούμε πώς θα υλοποιηθεί. Η φιλοσοφία πάντως, για να τα θυμόμαστε όλα, του νέου αυτού σχεδίου, το οποίο κέρδισε η πόλη, θυμίζει σε λογική αυτό που είχε συζητηθεί ήδη από το 2017. Η συνύπαρξη δηλαδή μίας σύγχρονης ΔΕΘ με έναν μεγάλο δημόσιο χώρο πρασίνου είχε συζητηθεί και τότε. Βέβαια στην πορεία, θυμάστε, ο σχεδιασμός μετακινήθηκε, μιλούσαμε για ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο με εμπορικές χρήσεις, με ξενοδοχείο, με τη συμμετοχή ιδιωτών. Αυτό το σενάριο λοιπόν απορρίφθηκε από τους πολίτες, από τους συλλογικότητες, από επιστημονικούς φορείς, από την κοινωνία η οποία αντέδρασε. Και χάρη σε αυτή την αντίδραση και στις κινήσεις που έγιναν από την Δημοτική Αρχή, άλλαξε αυτό το σχέδιο. Υπήρξε δηλαδή μια κοινωνική πίεση που συνέβαλε καθοριστικά στο να παραμείνει ανοιχτή η συζήτηση για το μέλλον της ΔΕΘ, γιατί ακούγαμε ότι είχε κλείσει το θέμα για πάρα πολλά χρόνια. Διεκδικήσαμε λοιπόν αλλαγές ως πόλη και φαίνεται ότι τις πετύχαμε σε έναν βαθμό. Η θέση της Δημοτικής Αρχής βέβαια είναι ότι μιλάμε για πολύ σημαντική επιτυχία, ότι αυτό που ήταν το ζητούμενο να παραμείνει η ΔΕΘ στο κέντρο και να δημιουργηθεί ένα Μητροπολιτικό Πάρκο επιτυχάνεται. Αυτό είναι το αφήγημα της διοίκησης, η οποία επιμένει ότι υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ώστε οι βασικές δεσμεύσεις για το πάρκο και για τις χρήσεις γης να μην μπορούν εύκολα να ανατραπούν στο μέλλον. Βέβαια υπάρχουν ενστάσεις, ισχυρές ενστάσεις από την πλευρά και της αντιπολίτευσης, διατυπώθηκαν χθες, και οι ενστάσεις αναγνωρίζουν μεν ότι το νέο σχέδιο είναι σε διαφορετική κατεύθυνση από το προηγούμενο, αλλά έχουν επιφυλάξεις και για τη διαδικασία, πώς εισήχθη το θέμα για συζήτηση, αλλά και για τις εγγυήσεις υλοποίησης, και επίσης διατυπώνουν ισχυρές αντιδράσεις για το αν πρόκειται για ένα πραγματικό Μητροπολιτικό Πάρκο όπως αυτό που έχει διεκδικήσει η πόλη. Πάντως η παρουσίαση χθες του νέου σχεδίου δεν ολοκληρώνει καθόλου τη διαδικασία. Ίσα ίσα
Η κρίσιμη φάση τώρα ξεκινάει και έχει να κάνει με την υλοποίηση του έργου. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες. Για παράδειγμα, η διαδικασία τροποποίησης του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου που εκκρεμεί, τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος επίσης. Τι θα γίνει με την Αγία Φωτεινή και με τις εκτάσεις στο Τρίτο Σώμα Στρατού που επίσης έχουν συζητηθεί. Σύμφωνα με τα όσα υπόθηκαν χθες από την πλευρά της διοίκησης της ΔΕΘ, στόχος είναι να ξεκινήσει άμεσα η διαγωνιστική διαδικασία και να αναδειχθεί ανάδοχος έως το τέλος του έτους. Τμηματικά θα υλοποιηθεί το έργο, αυτός είναι ο σχεδιασμός, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία της ΔΕΘ. Ολοκληρωμένη ανάπλαση, αν πάνε όλα σύμφωνα με τα όσα σχεδιάζει η διοίκηση της ΔΕΘ, είναι ότι η ανάπλαση θα είναι ολοκληρωμένη το 2030. Στις εκκρεμότητες βάλτε και το θέμα του δημοψηφίσματος, το οποίο βρίσκεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Επιγραμματικά τα υπόλοιπα για να προλάβουμε. Έχουμε την αντίθεση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης στις πρόσφατες επιλογές της διοίκησης. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για κινήσεις που οδηγούν σε σταδιακή εκχώρηση δημοτικών αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες. Τα λέγαμε και εδώ στην εκπομπή με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων προημερών. Στο επίκεντρο της κριτικής, η απόφαση για ανάθεση της αποκομιδής των υπόγειων κάδων σε ιδιώτη. Ο Σύλλογος τονίζει πως η αντιμετώπιση των ελλείψεων σε προσωπικό και εξοπλισμό δεν μπορεί να γίνεται μέσω εργολαβιών, αλλά θα πρέπει να ενισχυθούν οι δημοτικές υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και με μέσα. Λένε πως θα προχωρήσουν σε νομικές και θεσμικές ενέργειες για την ακύρωση αυτής της ανάθεσης. Προαναγγέλουν συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση των θέσεών τους και παράλληλα εκφράζουν την αντίθεσή τους με έναν τρόπο στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ενώ μεν χαρακτηρίζουν θετική την αύξηση των οργανικών θέσεων των εργατών, επισημαίνουν πως οι νέες δομές που δημιουργούνται απαιτούν αντίστοιχη στελέχωση. Θυμίζω εδώ πως έχουμε ουσιαστικά ένα νέο χάρτη για τη λειτουργία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έχουμε τον αναθεωρημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι μία από τις σημαντικές διοικητικές παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς επανακαθορίζει τη δομή των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και τις οργανικές θέσεις προσωπικού. Ισχυρές αντιδράσεις προκάλεσε η αλλαγή στάσης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου σχετικά με την αποδοχή χορηγιών από τα ΕΛΠΕ. Σύλλογοι, φορείς, κάτοικοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτή την ανατροπή της ομόφωνης απόφασης που είχε λάβει το Δημοτικό Συμβούλιο το 2019, με την οποία είχε αποφασιστεί, θυμίζω, η μη αποδοχή χορηγιών της εταιρείας μέχρι την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης και δυσοσμίας. Χθες ζητήθηκε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία με τον Δήμαρχο τον κύριο Αλεξανδρίδη να λέει ότι δεν γίνεται μια απόφαση που ελήφθη πριν από 7 χρόνια να μας δεσμεύει η ΕΣΑΗ. Υπήρξε παράσταση διαμαρτυρίας από συλλόγους και από φορείς, οι οποίοι τόνισαν πως η ανάγκη αναβάθμισης αθλητικών και άλλων υποδομών δεν μπορεί να συνδέεται με την αποδοχή χορηγιών από μια εταιρεία η βιομηχανική δραστηριότητα της οποίας έχει αποτελέσει για χρόνια αντικείμενο αντιπαράθεσης λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης στα δυτικά της πόλης. Αφού μιλάμε για τις δημοτικές αρχές, ο Δήμος Αριστοτέλη καταγγέλει την Ελληνικός Χρυσός, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρεί τη συμβατική υποχρέωσή της για απασχόληση τοπικού εργατικού δυναμικού σε ποσοστό 90% και κάνει λόγο για ανοχή της πολιτείας απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Θυμάσαι, Παναγιώτη, ποιο ήταν το επιχείρημα τότε με την Ελληνικός Χρυσός και τη δραστηριοποίησή της στην Χαλκιδική? Ότι θα απασχολεί κόσμο από την περιοχή. Και αυτό αποτυπώθηκε και σε σύμβαση. 90% λέει θα έπρεπε να είναι το εργατικό δυναμικό από εκεί. Δεν είναι. Ίσα-ίσα προσεγγίζει το 35%, λένε. Η πλευρά της πολιτείας για ανοχή μιλάει ο Δήμος Αριστοτέλη.

θυμάστε που μιλούσαμε για το Thessen Tech και λέγαμε ότι ανακλήθηκε η προηγούμενη απόφαση για ένταξή του στο Ταμείο Ανάκαμψης, γιατί δεν τηρήθηκαν τα όσα έπρεπε σε σχέση με τα χρονοδιαγράμματα για να χρηματοδοτηθεί μια τέτοια παρέμβαση. Διαβάζουμε τώρα ότι με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκο, αυτό το τεχνολογικό πάρκο τέταρτης γενιάς εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης 26-30 με δημόσια χρηματοδότηση 30 εκατομμύρια ευρώ περίπου από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

0: Λοιπόν, άνω τελεία, πάμε σε ένα διάλειμμα για διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: '91 και 4

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Ακούτε Κόκκινο Θεσσαλονίκης, κάτι παίζει στο κόκκινο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Με το κομμάτι Τροχιά ξεκινήσαμε, ένα νέο κομμάτι του Γιώργου Αβραμίδη, ντουέτο με την Ελευθερία Ντάνη.

Όσο προσπαθούμε να βρούμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, πάμε στην υπόλοιπη δισογραφία από τη Θεσσαλονίκη και από την Βόρεια Ελλάδα. Είδα τις τελευταίες μέρες να επαναέρχεται το κομμάτι της επέκτασης του μετρό προς τα δυτικά. Παραδώσαμε, Παναγιώτη, την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Τώρα συζητάμε ξανά και ξανά για το κομμάτι με τα δυτικά. Βέβαια, μιλάμε για μια υπόθεση η οποία επανέρχεται ξανά και ξανά στο δημόσιο διάλογο. Κυβερνητικά στελέχη φροντίζουν γι' αυτό. Έχουν γίνει και παρουσιάσεις και δηλώσεις. Έχει υποθεί και έχει ξαναυποθεί το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την επέκταση του μετρό στα δυτικά. Για το αεροδρόμιο δεν συζητάμε. Έχει μπει πάγος στο θέμα αυτό. Τώρα τα δημοσιεύματα λένε ότι ήδη έχει αποφασιστεί να συναφθεί μία σύμβαση το επόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες σε κάποιους από τους σταθμούς της νέας γραμμής, διότι έχουν γίνει και τέτοιου είδους παρουσιάσεις στα μέσα ενημέρωσης, Παναγιώτη, πόσοι θα είναι οι σταθμοί, προς τα που θα πηγαίνουν οι δύο επεκτάσεις προς τα δυτικά. Βέβαια, για να γίνουν όλα αυτά χρειάζονται έρευνες, χρειάζονται μελέτες, και η πιο βασική είναι η μελέτη κόστους ωφέλους, που αυτή είναι που σε ένα βαθμό μεγάλο θα καθορίσει και την τελική επιλογή της επέκτασης προς τα δυτικά. Και για ποιο λόγο είναι αυτό χρήσιμο και απαραίτητο? Γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να λάβουν και τη σχετική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Περιμένουμε. Μέχρι τότε, μέχρι να έχουμε απτά αποτελέσματα σε σχέση με την επέκταση του μετρό στα δυτικά, θα μιλάμε γι' αυτό. Μπορούμε άλλωστε, το κάνουμε τόσα χρόνια.

Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με ένα τροχαίο στον περιφερειακό, μετά την έξοδο Επταπυργίου στο ρεύμα προς δυτικά. Στο σημείο δημιουργήθηκε έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η κίνηση ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ευτυχώς, οι πληροφορίες αναφέρουν πως το άτομο δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Διακομίστηκε όμως στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου.

Στα υπόλοιπα τώρα, στην παιδοχειρουργική κλινική του Παπαγεωργίου μεταφέρθηκε το 7χρονο κορίτσι από τη Μολδαβία, το οποίο θυμάστε είχε τραυματιστεί σοβαρά στο πολύ νεκρό τροχαίο που είχε σημειωθεί μέσα στον Ιούνιο στην επαρχιακή οδό ανάμεσα σε Νέα Μουδανιά και Σιθωνία. Σε αυτό το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους οι γονείς της και το μόλις 6 μηνών αδερφάκι της. Αρχικά το παιδί μετά το τροχαίο είχε μεταφερθεί σοβαρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Διακομίστηκε το ίδιο βράδυ στο Παπαγεωργείο, υποβλήθηκε σε 2 χειρουργικές επεμβάσεις από παιδοχειρουργούς και από ορθοπαιδικούς. Και την επόμενη μέρα διακομίστηκε διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου. Άλλωστε είναι η μοναδική μεθ παιδών που λειτουργεί στην Βόρεια Ελλάδα. Νοσηλεύονταν μέχρι και χθες. Επέστρεψε στο Παπαγεωργείου. Στο πλευρό της βρίσκεται η θεία της.

0: και από την ειδησιογραφία από την πόλη της Θεσσαλονίκης και ευρύτερα. Πάμε στο θέμα για το οποίο συζητά η πόλη έντονα τις τελευταίες ώρες και έχει να κάνει με το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον καλό συνάδελφο από την εφημερίδα των συντακτών Νίκο Φωτόπουλο για να σταχυολογήσουμε παρέα τα βασικά στοιχεία και της υπόθεσης στον απόϊχο και της χθεσινής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Νίκο, καλημέρα. Καλώς ήρθες στην
1: καλημέρα.
0: Παρέα μας.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η πόλη το περίμενε αυτό το νέο σχέδιο να το δει πάρα πολύ καιρό. Βέβαια αυτή η παρουσίαση έγινε εν μέσω καλοκαιριού και με συνοπτικές διαδικασίες. Υπήρξαν και σχετικές καταγγελίες γι' αυτό. Το είδαμε πάντως και θέλω έτσι τα πρώτα σου σχόλια. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου σχεδίου που κρατάς? Τι κερδίσαμε ως πόλη και τι όχι?
1: Λοιπόν, η πόλη ήθελε ένα Μητροπολιτικό πάρκο στη βάση του ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη και επισήμως με το λιγότερο πράσινο ανακάτοικο στην Ευρώπη. Mm-hmm. Λοιπόν, ήταν μια ιστορική ευκαιρία η πόλη να αποκτήσει ένα Μητροπολιτικό πάρκο, ένα Central Park της Θεσσαλονίκης, ας το πούμε. Εμένα προσωπικά, γιατί έχω δει και την πρόταση, τη συζητάμε και έχει συζητηθεί και η πρόταση μετά αυτή που έκανε, η πόλη ανάποδα και όλη η επιτροπή αυτή που συγκέντρωσε τις επιτροπές και τις υπογραφές, mm-hmm. τις 23.000 τόσες υπογραφές, έκανε και μία πρόταση, είχαν μπει μέσα και το τμήμα αρχιτεκτόνων για να διατηρηθούν κάποια ιστορικά κτίρια και να γίνουν κάποιες ήπιες χρήσεις για μικρές εκθέσεις και τα λοιπά. Mm-hmm. Λοιπόν, εμένα προσωπικά δεν θα με πείραζε να μην υπάρχουν ούτε αυτά τα κτίρια. Εγώ θα ήθελα να είναι όλο, να δοθεί όλο αυτό το κομμάτι μέχρι κάτω, να είναι ένα πράσινο κομμάτι, ένα πράσινος άξονας, ο οποίος θα ήταν πραγματικά ένα μητροπολιτικό πάρκο. Αυτή λοιπόν η ευκαιρία χάθηκε με το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, καθώς η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων αποφάσισε την παραχώρηση της έκθεσης του Δήμου για 99 χρόνια, ανοίγοντας το δρόμο στο υπερταμείο και στην διοίκηση της έκθεσης και στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε ένα εναλλακτικό σχέδιο το οποίο είχε εκείνη.
0: Για να γινόταν βέβαια μόνο Μητροπολιτικό πάρκο, θα έπρεπε να είχε ληφθεί απόφαση για, με την κατάσταση της έκθεσης άλλου. Αυτό είχε απορριφθεί από όσους αποφασίζουν.
1: Ναι.
0: Με βάση αυτό ότι
1: είχε
0: δηλαδή θα
1: απορριφθεί, αλλά να εκφράσω εγώ έναν προβληματισμό. Τώρα αυτός δεν είναι πολιτικός προβληματισμός. Mm-hmm. Αυτός είναι η προσωπική μου διάθεση, γιατί ξέρω ότι στην πόλη μας λείπει το πράσινο. Mm-hmm. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πια να γίνονται εκθέσεις στην πόλη. Οι εκθέσεις από την πόλη έχουν φύγει εδώ και πολύ καιρό στους Αθηναίους εκθεσιατζίδες, οι οποίοι είναι και ιδιώτες. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, η πόλη τι κερδίζει από τη λειτουργία της ΔΕΘ? Αυτό που τραβάμε κάθε Σεπτέμβριο, όταν έρχεται εδώ ο εκάστοτε πρωθυπουργός και γεμίζει η πόλη από μποτιλιαρίσματα, από όλα αυτά τα πράγματα, πορείες, ιστορίες, φασαρίες. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι, όταν γίνεται η διεθνής έκθεση, ποιοι είναι οι συμμετέχοντες, ποιοι αφήνουν λεφτά στην πόλη? Όλη η έκθεση πλέον είναι κρατικές συμμετοχές. Το τάδε Υπουργείο, ο τάδε φορέας, η περιφέρεια, το τάδε ή το απειθήτα. Πόσοι είναι οι ιδιώτες πλέον στη διεθνή έκθεση, οι οποίοι αφήνουν χρήματα? Και έχει και κάποιες μεγάλες εκθέσεις, θα μου πεις, όπως είναι η Αγρότικα, η Φιλοξένεια κτλ. Αυτό είναι το μόνο που έχει απομείνει πια στη Θεσσαλονίκη από τη διεθνή έκθεση.
0: Με βάση όμως το σχέδιο,
1: δεν ξέρω δηλαδή αν τα βάζουμε στη ζυγαριά, αν το τίμημα αυτό που πληρώνει η πόλη για να έχει αυτού του είδους τη λειτουργία της έκθεσης αξίζει από ένα πραγματικά μεγάλο, ουσιαστικό, πραγματικό, αληθινό Μετροπολιτικό Πάρκο.
0: Αυτό είναι μία συζήτηση. Μία άλλη όμως που ήταν αυτή στην οποία είχαμε επικεντρωθεί ήταν ποιο είναι το σχέδιο που προωθούνταν μέχρι σήμερα. Αν δηλαδή η σύγκριση που κάνουμε είχε να κάνει με το τι θα θέλαμε, που είναι αυτό που ενδεχομένως εκφράζεται από τις σκέψεις που έκανες λίγο πριν, και το άλλο έχει να κάνει με το τι ήταν αυτό το σχέδιο που προωθούνταν μέχρι σήμερα. Ανατράπηκε ο σχεδιασμός που υπήρχε μέχρι και πέρσι το καλοκαίρι.

0: επιτυχία. Μπορεί χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο βγήκε και ο Δήμαρχος, ο κ. Αγγελούδης, είπε κάποια πράγματα, προσπάθησε να δεσμεύσει κτλ. Αλλά σκέφτομαι τι δέσμευσε πιο πολύ, την παραχώρηση των εκτάσεων του Δήμου για 99 χρόνια ή το σχέδιο αυτό που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΘ, που είναι και ο άνθρωπος, ο καλοπληρωμένος άνθρωπος του υπερταμείου.
1: Γιατί υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, σωστά ναι, το επισημαίνεις, και για το Προεδρικό Διάταγμα και για το Ειδικό Πολιτικό.
0: Και λέω εγώ, εντάξει, έτσι θα γίνουν τα πράγματα, είμαι καλόπιστος. Και αν αύριο έρθει το υπερταμείο και πει τελικά αυτό το ξενοδοχειάκι θα το χτίσουμε ρε παιδιά, σιγά τι είναι. Ή αν πει το επιχειρηματικό κέντρο, ξέρετε, πρέπει να γίνει τελικά, ας πούμε.
1: Δεν υπάρχουν εγγύησεις.
0: Ποια είναι η δέσμευση, δηλαδή τι θα κάνει τότε η πόλη και το Δημοτικό Συμβούλιο, που τι θα κάνει τότε. Πότε, τελευταία στιγμή, αν συμβεί, λέω, μπορεί και να μην συμβεί, ποτέ. Και να κινδυνολογούμε αυτή τη στιγμή.
1: Ο Δήμαρχος λέει ότι υπάρχουν οι εγγύησεις και ότι θα αναιρεθούν τα όσα έχουν συμφωνηθεί χθες.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Αυτό λέει.
0: Τι να πω, για να δούμε.
1: Άρα τι αίσθηση σου αφήνει το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής το θέμα της ανάπλασης της ΔΕΘ?
0: Με αφήνει μουδιασμένο, Ευγενία. Με αφήνει μουδιασμένο αυτή μια αίσθηση ότι κάτι πήγαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε τελικά.
1: Υπάρχουν περιθώρια για να αλλάξει ακόμα και αυτός ο σχεδιασμός, γιατί όντως ήταν η κοινωνική πίεση που οδήγησε και το Δήμο να κινητοποιηθεί.
0: Λοιπόν, υπάρχουν περιθώρια, γιατί σου θυμίζω ότι αυτό το αίτημα για τις 23.100 τόσες υπογραφές που είχαν συγκεντρωθεί δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Δηλαδή έχει απορριφθεί από το Δήμο, έχει πάει στην αποκεντρωμένη, έχει πει η αποκεντρωμένη ότι είναι σωστά, αποφάσισε ο Δήμος, έχει γίνει μια προσφυγή από την Επιτροπή την Οργανωτική του Δημοψηφίσματος σε δευτεροβάθμια επιτροπή, σε δευτεροβάθμιο αρμόδιο όργανο της αποκεντρωμένης να το εξετάσει. Αν θυμάμαι καλά, αυτό περιμένουμε τώρα, αυτή την απόφαση να πει και το δευτεροβάθμιο, ότι ξέρετε, όχι, καλά αποφάσισε.
1: Και βέβαια οι προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Ναι, και μετά θα περιμένουμε να δούμε τι θα πει το Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει μια περίπτωση πράγματι να γίνει το δημοψήφισμα. Μια μικρή περίπτωση, αλλά αυτή η περίπτωση δεν έχει χαθεί.
1: Για το γεγονός ότι ήρθε, ενώ το περιμέναμε τόσο καιρό το νέο σχέδιο, το ότι ήρθε εν μέσω καλοκαιριού και με σχετικά συνοπτικές διαδικασίες. Τώρα, όταν έπρεπε δημοτικοί σύμβουλοι εν μέσω θέρους να διαβάσουν 300 και 350 σελίδες και να διαμορφώσουν άποψη και να ενημερώσουν αντίστοιχα και τον υπόλοιπο κόσμο, είναι σφιχτά περιθώρια, δεν είναι?
0: Είναι, αλλά αυτή ήταν η χρονική στιγμή που επελέγει για να τρέξει, υποτίθεται, το project. Εντάξει, δεν είναι και πολύ σωστό. Από την άλλη, βέβαια, τι σημαίνει εν μέσω θέρους οι δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή, ενώ έχουν εκκρεμεί δημοτικά συμβούλια και υποθέσεις, τώρα να σκοτώσουν να πάνε διακοπές. Τέλος πάντων, υπήρξε η διαμαρτυρία, άκουσα τον κύριο Νικήσιανη, έκανε μια, όχι τον άκουσα, τον διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής, έκανε μια ανάρτηση στο Facebook, όπου τον ακολουθώ.
1: Και ο κύριος Πέγκας διαμαρτυρήθηκε για τη διαδικασία.
0: Και ο Τρεμόπουλος, ο Μιχάλης, είπε. Αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι αυτό το θέμα. Το πότε ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ήταν και κανένας τρομερός ευγενιασμός. Εκείνο το οποίο είναι η ουσία είναι ότι χάνεται μια ιστορική ευκαιρία για την πόλη. Και αν αυτή η δέσμευση είναι για 99 χρόνια, όπως και είναι από το Δήμο Θεσσαλονίκης, για 99 χρόνια χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
1: Μάλιστα.
0: Όχι του να προσθέσουμε λίγο πράσινο και φράχτες πάλι και εκθεσιακά, τα είπε ο Νικής και ανείς αυτά. Χάθηκε η ευκαιρία του να αποκτήσει η πόλη ένα μητροπολιτικό πάρκο.

0: εμείς δηλαδή δεν θα το δούμε. Αυτό είναι κάτι το οποίο άποψή σου θα μου πεις. Εντάξει, εμένα με πληγώνει σαν Θεσσαλονικιό.
1: Κρατάω αυτά. Νίκο, ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα στην παρέα μας για να τα σχολιάσουμε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά κεφάλαια ακόμα στο μέτωπο της ανάπλασης της ΔΕΘ. Κάπως τώρα ξεκινά μια διαφορετική διαδικασία,
0: ένας
1: θα λέγεται.
0: Ένας νέος κύκλος.
1: Ακριβώς.
0: Ένας νέος κύκλος.
1: Θα τα ξαναπούμε οπότε. Σε ευχαριστώ για τη σημερινή
0: καλά.
1: Κουβέντα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Χαιρετούμε. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Έλσα Σπυριδοπούλη τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Έλσα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Πώς να είμαστε, μέσω συζητήσεων από τη μία για το ξεπούλημα του πολιτισμού, από την άλλη για τα πνευματικά δικαιώματα, τους κληρονόμους κτλ. Με αφορμή την απαγόρευση τραγουδιών Χατζηδάκη από τον κληρονόμο του σε πρόσφατη συναυλία. Απαντήσεις επί απαντήσεων και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
0: Έτσι.
1: Και προχωράει το πράγμα. Στα των εκδηλώσεων μπόλικα, εν πάση περιπτώσει μπόλικα δεν τα λες, αλλά ενδιαφέροντα.
0: Ωραία.
1: Η Μίδια του Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, σκηνοθεσία με Καριοφιλιά Καραμπέτου, συγκεντρικό ρόλο παίρνει τη Σκυτάλη στο Θέατρο Δάσους σήμερα και αύριο. Και αυτή είναι και η εκδήλωση που κλείνει ουσιαστικά τον κύκλο μέχρι τις 26 Αυγούστου, μετά που θα ξαναρχίσουν οι παραστάσεις στο χώρο. Επίσης ολοκληρώνεται σήμερα στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών ο κύκλος για δύο παραστάσεις. Στις 7 το ημερολόγιο του Δάμ και της Εύας, στη σκηνοθεσία Φυσδρόσου, και στις 9 το group therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Οπότε ευκαιρία να το δει κανείς, αν θέλει και κλιματιζόμενο χώρο, γιατί η ζέστη είναι αρκετή, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Μου γράφει χτες ακροατής, πήγε στο Θέατρο Δάσους και ακόμη μια φορά μαρτύρησε, διότι βράζανε τα πατώματα και τα καθίσματα. Λοιπόν, στον κήπο των Ρόδων στη Νέα Παραλία έχει παραθμηθοδρομίες επίσης από το Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Είναι μια αυτοσχέδια σκηνή αφήγησης με μουσική και κείμενο.
0: Ωραία.
1: Και έντεχνη βραδιά στην Πλάζα Ρετσούς. Τα λέω αυτά για να είναι κανείς και δίπλα στη θάλασσα αν θέλει. Mm. Όλες οι άλλες εκδηλώσεις είναι εκτός πόλης βέβαια. Θα τις πούμε και αναλυτικότερα το απόγευμα στην Ομπρέλα.
0: Σε περιμένουμε λοιπόν. Ευχαριστούμε, Έλσα.
1: Καλημερίζω. Γεια χαρά.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Φίλες και φίλοι, σας αφήνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Αυτό θα γίνει για αύριο μόνο. Για τη Δευτέρα και για όλη την επόμενη εβδομάδα το ραντεβού μας θα είναι λίγο πιο μεσημβρινό. Θα σας τα πω αναλυτικά αύριο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
3: Η ώρα είναι 10.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: '105 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 10 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και σήμερα το πρωί η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν τουλάχιστον έως τώρα την δράση των εναέριων μέσων. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, το πύρινο μέτωπο ξεπερνάει τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο και των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 53 οχήματα. Το Ρέθυμνο πέρασε μια δύσκολη νύχτα, καθώς η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι συνέχισε να καίει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στον Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Του συγγενείς των πυροσβεστών θα επισκεφθεί στην Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πένθος και στο Αγρίνιο μετά το θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε συναγερμό τις επίγειες και ενέαρες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα για να αποτρέψουν τις νέες επεκτάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους, ενώ το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής και οι θυελώδεις άνεμοι δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις πριν ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της εισαγγελικής αρχής στη Σύρο, οδηγούνται σήμερα ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, κατηγορούμενοι για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας των ΧΙΤΑ Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις τουλάχιστον για πυρκαγιές σε Ηράκλειο Κρήτη, Σέβια, Λακωνία και Πάρο, οι 2 για απόπειρα εμπρησμού από πρόθεση και οι 6 για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια. Ακάθεκτη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών. Στην Ολομέλεια φέρνει νομοσχέδιο που αφορά τη διαχείριση των υδάτων και προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση των νερών πανελλαδικά. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε εξάλλου χθες έξω από τη Βουλή μετά από κάλεσμα της Πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Συνάντηση με στέλεχος των οικολόγων Πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ θα πραγματοποιήσει σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια, η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Τέλειο Αγγελούδη, στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χούζεσταν και Ορμουζγκάν. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική κυβέρνηση. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να αποχυώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Στις αθλητικές ειδήσεις έφτασε στην Αθήνα ο Γάλλος γκάρντ Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Τις επόμενες ώρες θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επίσημη ανακοίνωση από την ΚΑΕ.
3: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριο σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική και τοπικά θυελώδεις. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο θυελώδεις 8 πρόσκαιρα, τοπικά 9 μποφόρ. Στην Αττική βορειοανατολική άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι τώρα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Κόκκινο στις 11. Το μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.
6: Στο Κόκκινο.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Cosmote Telecom.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο η Νικόλετα Τσουραμάνη, στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Βουλγαρής. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας και αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-0-0-59. Καλημέρα Σωτήρη.
1: Καλημέρα. Τσουλάμε το χρόνο. Μες στο καλοκαίρι, έτσι.
0: Τι να κάνουμε. Ξέρεις, άκουγα χθες το κύριο Μητσοτάκη, είδα στα κανάλια.
1: Καλά να πάθεις.
0: Έβλεπα λοιπόν τον απόλαυσα, τον πρωθυπουργό της χώρας, που έλεγε αφήστε τη μιζέρια. Εκεί που πήγε στο Αγαθονήσι και στη Λερό. Αφήστε επιτέλους τη μιζέρια. Υπάρχει, λέει, κυβέρνηση που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Υπάρχει χώρα που να μην αντιμετωπίζει προβλήματα. Τι μίζερη που είστε. Αφήστε τη μιζέρια επιτέλους. Και λέω τι ωραία που τα λέει.
1: Έτσι κάνει πάντα.
0: Αφήστε τη μιζέρια. Όλοι λέει έχουν προβλήματα. Τι να κάνουν. Δηλαδή ο άλλος δεν έχει βγάλει το μήνα. Δεν μπορεί να πάει ένα Σαββατοκύριακο κάπου σε μία παραλία. Πλέον 6 στους 10 δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Δείχνουν τα κανάλια κάτι που δεν είπαμε. Δείχνουν τα κανάλια ότι πηγαίνει κόσμος εκεί στα λιμάνια και τα, λοιπά. Δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης εκεί οι κάμερες ότι φεύγει ο κόσμος. Δεν λένε όμως ότι έχουν μειωθεί τα δρομολόγια. Και φαίνεται όλο αυτό. Γιατί έχουν μειωθεί τα δρομολόγια, οπότε αναγκάζονται όλοι να πηγαίνουν με λιγότερα καράβια.
1: Είπε κι άλλα ωραία εκεί τότε.
0: Εδώ δε, τι, για πες.
1: Δεν είπε ότι εκεί στο Αγαθονήσι ότι μέχρι τώρα λέει είσαστε υποκατοχή ενώ ήρθα έτσι, εγώ ως απελευθερωτής και έλυσα το
0: μα
1: θέμα.
0: Μα και γι' αυτό είπα πριν τον απόλαυσα.
1: Ναι.
0: Είπε θα δώσει ηλεκτρικά δωρεάν εκεί αυτοκίνητα όπως στην Αστυπάλαια. Δηλαδή πήγε στην Αστυπάλαια, διαφήμισε μια γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, τη Volkswagen, και μάλλον θέλει να το κάνει το ίδιο και στο Αγαθονήσι. Και είδες πάει στην ακριτική Ελλάδα, ενδιαφέρεται. Είδες, σήμερα έχει και υπουργικό συμβούλιο.
1: Το τελευταίο λέει.
0: Το τελευταίο, ναι. Μετά να πάει ο άνθρωπος να ξεκουραστεί. Επειδή 6 στους 10 δεν μπορούν, δεν πρέπει ο πρωθυπουργός της χώρας να πάει κάπου.
1: Θα να πάει να κάνει και διαλογισμό για να αποφασίσει πότε θα πάει σε εκλογές και όλα αυτά.
0: Και θέλω να δω τα πλάνα. Μήπως είναι αξίριστος για να πει για τις φωτιές. Γιατί θυμάσαι όταν ήταν οι φωτιές, έβγαινε αξίριστος ότι τάχα μου δεν πρόλαβε να ξέρει τι
1: να κάνει. Φωτιές. Τρεις άνθρωποι χάθηκαν και μάλιστα ήταν αυτοί που ήταν επιφορτισμένοι, ας πούμε, να σβήνουν τις φωτιές. Η αγωνία τους που ήταν ότι μην μπούνε τίποτα για τους τρεις θανάτους. Έβλεπα την ΕΡΤ πρώτη και καλύτερη. Προς το τέλος έδινε την είδηση ότι χάθηκαν οι τρεις άνθρωποι. Το προσπερνούσε έτσι. Σε αντίθεση με άλλες εποχές, όνομα έτσι να μην θυμόμαστε. Και μάλιστα ανακάλυψα ότι γίνουν οι δημοσιογράφοι σήμερα, αυτοί που έχουν εντεταλμένη υπηρεσία δηλαδή, μας παρουσιάζανε τις φωτιές, την ταχύτητα του αέρα, από πού, αν ήταν βόρειος, νότιος, πλάγιος, δεξιά, αριστερά και εκείνο και τ' άλλο, πόσες χιλιόμετρα ήτανε, πως δεν μπορούσαν, δηλαδή παρουσιάζαν μια κατάσταση τρέλας που μέσα σε αυτή την τρέλα που όλες οι υπηρεσίες ήταν επιποδός, αυτά παρουσιάζανε, ήρθε και ένα ατύχημα και χάθηκαν κάποιοι άνθρωποι.
0: Δηλαδή το παρουσίασαν έτσι λες ώστε να...
1: Να το υποβαθμίσουν ότι τι να κάνουμε, να πάμε. Είναι στη λογική αυτή που περιέγραφες πριν με τον κύριο Μητσοτάκη. Ότι τι να κάνουμε, γιατί μιζέρια, γιατί. Έτσι. Δηλαδή, και μην τολμήσετε, μην μιλήσετε, μην κάνετε την βορυχία.
0: Όχι, όχι.
1: Προσπαθούν δηλαδή να.
0: 15 χιλιόμετρα το μέτωπο τώρα βλέπω εδώ. Άνεμοι 11 μποφόρ. Βέβαια, θα πρέπει να πει κάποιο τον κύριο Μητσοτάκη ότι τα δάση προστατεύονται το χειμώνα, όχι το καλοκαίρι. Θυμάμαι και την άλλη φορά εδώ στην Βορειοανατολική Αττική που κόντεψε να φτάσει η φωτιά στο Σύνταγμα. Είχαν ντρόουν, είχαν κάμερες, είδαν την πρώτη εστία, δηλαδή την ώρα που θα μπορούσαν να σβήσουν τη φωτιά με ένα κουβά. Κόντεψε να φτάσει η φωτιά στο Σύνταγμα. Κατά τα άλλα, πριν αρχίσουν οι φωτιές, λένε για το. Για την ετοιμότητα και τα λοιπά. Διαβάζω μια ανάρτηση των εποχικών πυροσβεστών και λέει θα περάσει το καλοκαίρι για ακόμα προσλήψεις θα κάνει η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Και είμαι και σίγουρος πάνω σε αυτή τη λογική που λες να υποβαθμίσουν το θέμα, ότι το πρώτο πράγμα που θα κάνουν είναι να παίζουν Ισπανία-Γαλλία.
1: Αυτό βέβαια.
0: Για να γίνει σύγκριση, χωρίς να το θέλουμε, να γίνει σύγκριση.
1: Το ίδιο πράγμα που κάναν, αν θυμάσαι Γιώργο, ότι είπαμε και θυμόμαστε, όταν υπήρχε η έξαρση της πανδημίας.
0: Ναι, ναι,
1: μας δείχνανε στην Ιταλία που δεν είχαν που να βάλουν τους πεθαμένους τότε εκεί και στις διάφορες χώρες, και εδώ γινόταν κόλαση. Εδώ χάναμε προς το τέλος, μας λέγανε ότι και στην Ελλάδα έχουμε κρούσματα, έχουμε εκείνο, αλλά εκεί δείχνανε εικόνες.
0: Ναι, δεν είναι δεκτήσεως φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει. Αφού γίνεται εκεί ο κακός χαμός, άρα και εδώ αναγκαστικά ότι και εμείς αυτό πρέπει να έχουμε ή θα έχουμε.
1: Το χειρίζονται καλά αυτό το θέμα τώρα, το έχουμε πει, ναι, το χειρίζονται καλά.
0: Πληρώνουν τους καλύτερους, τους πιο ακριβούς όλο τον κόσμο. Κοινωνιολόγοι, επικοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, παρακολουθούν. Αν δεις το, αν μπεις στο TikTok και μείνεις λίγο παραπάνω, σε ένα βίντεο πες ότι βλέπεις ένα αυτοκίνητο, κάτι που λέει ο λόγος, θα δεις ότι μετά θα σου έρχονται πιο συχνά αυτοκίνητα. Ή το ίδιο αυτοκίνητο, αλλά μοντέλα κτλ. Από τον αλγόριθμο. Αυτοί βλέπουν μέσα από αυτά πού επικεντρώνεται ο κόσμος, τι βλέπει. Και αρχίζουν και, και εξετάζουν και σου λέει, ξέρεις ότι αυτή η περιοχή, το πάνε και γεωγραφικά, το πάνε και σε ηλικίες και ηλικιακά, και προσπαθούν να δουν τι ενδιαφέροντα έχει ο καθένας, τι κάνουν, τι ράνουν. Στην επικοινωνία δεν παίζονται, δεν παλεύονται.
1: Ναι, αυτό, γι' αυτό είναι, δουλεύουν πάνω στις συνήθειες όλων των ανθρώπων, για να μπορούν να του σερβίρουν αυτό ακριβώς που ετοιμάζεται να δεχτεί, γιατί είναι έτοιμος να το δεχτεί.
0: Κοίταξε, σε διακόπτω, συγγνώμη. Νεκρός πυροσβέστης από παθολογικά αίτια.
1: Ναι, αυτό κατάλαβες, αυτό
0: στο
1: είναι.
0: Ίδιο.
1: Ναι, από παθολογικά πήγε, διάλεξε τη φωτιά και πήγε και χώθηκε μέσα για να ξυπνήσουν
0: και
1: τα άλλα.
0: Ταράχτηκε και παθανακοπή,
1: εντάξει.
0: Από παθολογικά αίτια. Θέμα τώρα πραγματικά. Είναι κατάντια όμως αυτό το πράγμα και για τη δουλειά μας.
1: Είναι κατάντια, το έχουμε πει για τα μίντια και το πώς χειρίζονται. Και τώρα εδώ ας πούμε κάποιοι θα μας πούνε ότι γινόμαστε και τοξικοί. Έτσι, αυτή η λογική ότι μη μιλάς, μην κάνεις κριτική, μη μιλάς, μήπως το, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς που έτσι, έλεγε και
0: έτσι.
1: Ο...
0: Θες να πούμε την εκπομπή έτσι, τοξική.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι. Αν κάνεις δηλαδή μία κριτική, αν προσπαθήσεις να ανακαλύψεις τι γίνεται, τι δεν έγινε πίσω από όλα από αυτά που είδαμε ότι γίνανε, γιατί είδαμε, σε λένε τοξικό.
0: Και σύλληψη για επέθερες εργασίες, δηλαδή, κοίτα πώς το παντρεύουν τώρα. Γίνεται ο κακός χαμός, βρήκαμε και τον υπεύθυνο, δεν φταίει το κράτος, γιατί κάποιος έκανε υπεύθυνες υπαίθριες εργασίες, ενώ το κράτος λέει μην κάνετε αυτά, όχι μπάρμπεκ, όχι ηλεκτροκόλληση, όχι οξυγονοκόλληση, ρίχνουν και την ευθύνη και παθολογικά αίτια.
1: Ξέρεις κάτι,
0: και το λύσαμε.
1: Εδώ είναι φοβερό, μέχρι το 19 δεν υπήρχε κλιματική αλλαγή στο μυαλό τους. Από το 19 και μετά άλλαξε ο κόσμος το σύμπαν και βιώνουμε μια κλιματική αλλαγή με όλα αυτά τα ακραία φαινόμενα.
0: Μα θυμάσαι ότι και ο κύριος Μητσοτάκης κάπου μιλούσε, δεν θυμάμαι τώρα, στο εξωτερικό, και αναφερόμενο στο ΜΑΤΙ μίλησε για την κλιματική αλλαγή.
1: Στον ΟΗΕ, στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών.
0: Είχε πάει να μιλήσει για την κλιματική αλλαγή και ανέφερε το παράδειγμα.
1: Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Η Ρένα Δούρου, να πω, μην το ξεχάσω, πάει Θεσσαλονίκη σήμερα. Θα συναντηθεί και με τον Δήμαρχο και με άλλους φορείς, εκπροσώπους φορέων. Σήμερα Πέμπτη, στη Θεσσαλονίκη. Και από ό,τι μαθαίνω, και ο κύριος Ανδρουλάκης θα πάει σε διμέτωπο. Και Νέα Δημοκρατία και Τσίπρα. Δηλαδή θα προσπαθήσει, επειδή είναι δύο κόμματα που του παίρνουν, θα κοιτάξει να πάρει και αυτός από αυτούς τους δύο. Και θα το κάνει έτσι από ό,τι πληροφορούμε.
1: Εντάξει, τι θα το κάνει τώρα, από την πρώτη στιγμή φάνηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα θα το αποφασίσει.
0: Τώρα θα το κάνει, ξέρεις, δυνατά, φανερά και τα λοιπά. Θα του πει τι δουλειά έχετε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το δω. Άκουγα χθες και εδώ στον Αντώνη, στέλεχος του Πασόκ, που έλεγε ότι δεν έχει αλλάξει ο στόχος της πρωτιάς. Έτσι έλεγε.
1: Εντάξει. Αν τον ελέγξεις, ας πούμε, δεις τι πυρετό έχει. Να του βάλεις θερμόμετρο να το δεις
0: τώρα. Κολλάει αυτό που λέμε όνειρα θερινής νυχτός.
1: Εντάξει, αυτό σου λέω. Η πρώτη να είναι στόχος, δεν είναι έτσι. Καλό είναι αυτό.
0: Όλοι. Εγώ θα πάω στο φεγγάρι, τι θα μου το απαγορεύει.
1: Δεν είναι κακό.
0: Επειδή το λέω.
1: Και το άλλο το αφήγημα που συνήθως χρησιμοποιούν πια είναι ότι εντάξει τώρα έχουμε δει και άλλα κόμματα που ήταν ψηλά και μετά δεν ήταν και κάτι τέτοια σαν τον αντιπρόεδρο του Ιδησαϊκού αναλύσεις. Να δούμε το Σεπτέμβρη. Τι να δεις μωρέ κακομύρη το Σεπτέμβρη. Κάνε πράγματα για να τα δεις καλά το Σεπτέμβρη. Πώς να τα δεις.
0: Το Πασόκ λέει ότι τα χρήση της τράπεζας αυξήθηκαν κατά 357 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια δεκαετία. Άνοδος 176%. Τα δικά του πόσο ανέβηκαν. Λέει 10 χρόνια σολογισμών αποτυπώνουν.
1: Το Πασόκ λες τώρα.
0: Λέει το Πασόκ ότι 10 χρόνια σολογισμών αποτυπώνουν μια σταθερή οικονομική πραγματικότητα για το Πασόκ, αντίστοιχη με αυτή της Νέας Δημοκρατίας που καταγράψαμε χθες. Οι τραπεζικές υποχρεώσεις του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Από περίπου 203 εκατομμύρια ευρώ στο τέλος του 2016 έφτασαν πλέον τα 559.
1: Ναι, και έχει γύρω στα 600 έχει η Νέα Δημοκρατία.
0: 357.
1: Την νοικοκύρεψε ο κύριος Μητσοτάκης, την τακτοποίησε, έβαλε και το πιστόλι των άλλων.
0: Το είχε πει το 2016, δεν έλεγε. Ναι. Πρώτη κίνηση, βάζουμε τάξη.
1: Να τάξη στα αυτά. Έβαλε και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον έβαλε. Ναι. Τέλος πάντων ήταν και αυτόβουλα πολλές φορές λειτουργεί ο Άδωνης να λέει τι περιμένετε τώρα να πληρωθούν αυτά τα λεφτά. Ναι. Και στο μεταξύ, οι άνθρωποι οι οποίοι μπήκαν σε μια κατάσταση μέσα από τα μνημόνια, γιατί τα μνημόνια επικαλούνται και τη χρεοκοπία και την πτώχευση της χώρας, έτσι. Σε τέτοια κατάσταση δεινή βρέθηκαν και χιλιάδες άλλοι άνθρωποι που από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν με τεράστια χρέη και με αδυναμία αποπληρωμής των δανείων τους, νοικοκυρέοι άνθρωποι, τώρα που τους παίρνουν τα σπίτια. Πάνω από 120-130 χιλιάδες σπίτια, πρώτες κατοικίες έχουν φύγει, έχουν αλλάξει χέρια, αλωνίζουν εδώ πέρα τα funds και οι servicer και τρομάζει η ψυχή σου, δηλαδή τι τηλέφωνο χτυπάει στο σπίτι γιατί παίρνουν και τις ώρες που μπορεί να πας να αναπαυτείς. Δηλαδή από τις 3 μέχρι τις 6 χτυπάνε το μεσημέρι, χτυπάνε τηλέφωνα και λες τώρα ποιος είναι αυτός, τι είναι αυτός. Για να τρομάξουν τον κόσμο.
0: Έτσι, για να τρομάξουν τον κόσμο. Και τι θα καταφέρουν.
1: Και όλοι αυτοί, ας πούμε, τα δικά της το έχουν, πώς το λένε, τα έχουν δικαιολογήσει. Έχουν βρει την πατέντα πάνω στην οποία πατάνε για να θεωρηθεί ως φυσικό φαινόμενο και αυτό. Δηλαδή ότι δεν μπορώ, παιδιά, να πληρώσω τίποτα. Και αύριο θα έρθουν οι τράπεζες και πάλι θα ζητήσουν από τον ελληνικό λαό, όπως έγινε μέχρι τώρα, να τις στηρίξεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν, γιατί χωρίς τις τράπεζες δεν λειτουργεί η οικονομία,
0: έτσι,
1: δεν λειτουργεί
0: έτσι,
1: η κοινωνία.
0: Έτσι,
1: τα έχουν εφαρμόσει όλα αυτά.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Εδώ τώρα θα τα πούμε και μετά. Κάθισα και σκέφτηκα, ας πούμε, κάθισα και είδα μάλλον, πόσοι είναι, έχουμε βρει, πόσοι είναι οι μετακλητοί στο μηχανισμό τον κυβερνητικό, αυτόν που φαίνεται στον κεντρικό μηχανισμό, δεν μιλάω. Πάνω από 3.200, έτσι. Όταν ήταν 1.200 και βούιζε όλο το μηντιακό σύστημα, όλοι οι πάντες μαζί και τα κόμματα της προπαγάνδας, ας πούμε, και της αντισύριζα που δημορφώνανε, τώρα δεν μιλάει κανένας. Αυτοί οι μετακλητοί, ξέρεις πόσα χρήματα... Που είναι αχρίαστε, έτσι τώρα, δεν μιλάω για... Ξέρω πόσα χρήματα κοστίζουν στον ελληνικό λαό κάθε χρόνο. Αυτοί οι μετακλητοί, 3.200 μέχρι τώρα, δεν ξέρω και πώς κρυμμένους έχουν, πάνω από 850 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Το χρόνο.
1: Το χρόνο. Με πρόχειρους υπολογισμούς, έτσι. Και έρχεται λοιπόν ο κύριος Στουρνάρας και όλοι αυτοί και μας λένε ότι είναι τρέλα να δώσεις τη σύνταξη στους ανθρώπους που δεν μπορούν να ζήσουν. Δεν τους φτάνει δηλαδή αυτό. Τι για πράγματα που ήδη τους έκλεψες, τους τα πήρες. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή και κάθονται λοιπόν όλο αυτό τα θεσμικά κόμματα και όλοι αυτοί, ας πούμε, που λειτουργούν και χαϊδεύουν τώρα και μια κοινωνία η οποία ανέχεται όλα αυτά τα πράγματα, τα ψεύδη και αυτά τα τερατουργήματα που σου λένε. Ναι. Και όταν τους μιλήσει κάποιοι εδώ, ας πούμε, όπως για παράδειγμα εδώ από το κόκκινο που τα λέμε εμείς, είμαστε τοξικοί για κάποιους, γιατί τα λέμε.
0: Γιατί τα λέμε, ναι. Πώς τολμάς να λες τέτοια πράγματα, ότι χρωστάει 600 και εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία. Πώς τολμάς να λες ότι υπάρχει ακρίβεια. Μην είσαι μίζερος, το είπε ο Μητσοτάκης εχθές, το είπε ο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αφήστε τη μιζέρια, μην κάνετε.
1: Αυτό που μας το θυμήθηκε ένας ακροατής μας, δεν βλέπω τα αρχικά του, μας έστειλε ότι αυτό που έλεγες πριν για την κλιματική αλλαγή το είπε από βήματος του ΟΗΕ 23 Σεπτεμβρίου 2019.
0: Ναι, για την κλιματική αλλαγή που έλεγε ο Μητσοτάκης.
1: Τότε που είχε βαρύγδουπα κιόλας.
0: Ναι, ο Τριαντάφυλλος.
1: Α, έχει το, το γιατί εδώ είδα τα φλάμδα, δεν είναι.
0: Γιατί υπάρχει κι άλλος φίλος που θέλει να το βάζουμε τον αντιπρόεδρο του...
1: Η Μαρία.
0: Μαρία.
1: Θέλει να ακούσει τις δηλώσεις του αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού.
0: Ναι.
1: Θα το βάλουμε κάποια στιγμή.
0: Το...
1: Αν το βρούμε, δεν είναι. Αυτά είναι, πώς το λένε, must.
0: Ναι,
1: δεν λείπουν ποτέ.
0: Είναι στο αρχείο.
1: Βέβαια. Αυτά θα περάσουν χρόνια.
0: Αν το βρούμε.
1: Για να ξεπεραστούν.
0: Mm-hmm. Έτσι είναι.
1: Είναι όπως λέμε, ξέρεις, ας πούμε, ο Πλάτωνας είναι πάντα διαχρονικός. Διαβάζεις, ξέρω εγώ, μετά. Το βρήκαμε. Πάρτε ένα.
0: Πόση ώρα είναι, περίμενε, γιατί είναι και 29. Και μπορούμε.
1: Πάμε.
0: Βάλτε.
2: Ναι, ναι. Εμείς γιατί κοίταξε στην αρχή ούτε και κοιτάξτε αυτή δεν ήθελα να ακούσει για να κάνει γίνει αυτό το παιχνίδι. Αλλά ύστερα μόλις όπως είπαμε ότι αυτό...
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: '91 και 4 στο κόκκινο.
0: Να κάνει Νικόλετα και το δικό μου το χατήρι, έτσι, επειδή είναι και το τελευταίο υπουργικό συμβούλιο.
1: Να το τιμήσουμε.
0: Να το τιμήσουμε.

0: Σου έκανε τη χάρη.
1: Λοιπόν, μου έκανε τη χάρη, ως νεοδημοκράτης εγώ. Αυτό δεν ήταν επί Καραμαλή όμως.
0: Καλά, αυτά είναι διαχρονικά. Όπως... Εσύ τραγουδάς ακόμα τον ύμνο της ΑΕΚ που τον τραγουδούσε ο Μίμης Παπαϊωάννου. Τώρα έχει καμία σημασία.
1: Αυτό με μαράνε.
0: Βέβαια, αυτό σε πείραξε.
1: Τι ήθελα να πω, μήπως κάνουμε λάθος ώρα εκπομπή. Την έχει άδεια ο Θεόφιλος.
0: Είπαμε λίγο, βάζουμε και μία πινελιά από Θεόφιλο για να μην.
1: Για να μην έτσι. Για να μας...
0: Μέχρι να έρθει δηλαδή, έρθει, για ναι, να κρατήσουμε άδεια, ζωντανό ναι, έτσι ναι. Το χιούμορ και να έτσι. Μπορεί να περνάει, ας πούμε.
1: Λοιπόν, καμιά φορά όμως με το χιούμορ, τώρα που λέμε και για το Θεόφιλο και αυτά, επειδή τον παρακολουθώ το Θεόφιλο, καμιά φορά με το χιούμορ μπορείς να πεις πολύ σημαντικές αλήθειες και να είσαι πολύ εύστοχος και να πεις αυτά που θέλεις με χιούμορ, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, έτσι γίνεται.
1: Ναι. Δεν το βγάζει η Νικόλετα, κοίτα αφήνει η Νικόλετα.
0: Το ζει ακόμα.
1: Και χορεύει κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Πώς τη βλέπεις? Ε?
0: Η Νικόλετα πάντα είναι η ψυχή, ας πούμε, εδώ τώρα.
1: Τόσα τραγούδια τώρα τη βλέπω να χορεύει με τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας. Λέει ο Νίκος, ρε παιδιά, τι βάζετε με τα ράξατε? Νόμιζα ότι έγινε πραξικόπημα. Όχι ακόμη. όχι ακόμη, λίγο χιούμορ κάνουμε. Τώρα κοίταξε να σου πω. Αν ακούσεις ξαφνικά μουσική, όχι τέτοια μουσική, γενικώς μουσική, ξέρω εγώ, καμιά φορά δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί.
0: Δεν
1: και βλέπω. Με τα σλαπ και με...
0: Ναι, βέβαια, τώρα έχουμε. Έχουμε και εμείς τέτοια τώρα, αφού
1: ναι.
0: Πει. Έχουμε κρεμότητα της, με αυτούς. Όπου πήγε βέβαια σε όποια δικαστήρια
1: έχασε.
0: Τρώει απανωτές ο γνωστός.
1: Εντάξει, εδώ έκατσε και έφαγε ολόκληρη σπέρα για το αφεντικό. Άκου ορολογία. Άκου ορολογία που χρησιμοποιήθηκε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έφαγα σπέρα για το αφεντικό.
0: Ότι τώρα με συγχωρείς δηλαδή. Όταν ας πούμε μπαίνεις σε μια κατάσταση έτσι παρέα μαφιόζων, να το πω έτσι, δεν μπορεί να περιμένεις ότι θα ακούσεις διαλεκτική ακαδημαϊκών. Ο καθένας έχει, ας πούμε,
1: τον τρόπο. Παρέα μαφιόζων, Νικολέτα. Αύριο θα έρθει η άλλη αγωγή.
0: Λοιπόν, τώρα άκου τώρα για να μπούμε λίγο, μιας και λες, τι έγινε με το συνάδελφο εκεί,
1: το Θανάση.
0: Το Θανάση, τον Αυγερινό.
1: Τον καπέλωσαν. Τον καπέλωσαν, τον άδειασαν. Ο ίδιος είπε ότι πάω να με εκπρόσωπος του κόμματος, της, πώς το λέμε, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, διότι λέει υπάρχουν κάποιοι φυτευτοί που δεν, εκεί δεν έχουν σχέση με συλλογικές διαδικασίες και τα λοιπά. Υπήρχε, λέει, ένα παράλληλο γραφείο
0: παραγραφείο,
1: ναι, δίπλα εκεί, δεν ξέρω ούτε καν ποιοι είναι, και ενημερώθηκα ότι υπάρχει αυτό το γραφείο, δεν ξέρω καν ποιοι είναι αυτοί, και εγώ αποφάσισα να πάω λίγο μέρες διακόπες. Παραμένει όμως το πολιτικό συμβούλιο.
0: Καλά, το πρώτο βήμα.
1: Αρμόδιο, καλά, το πρώτο βήμα.
0: Εντάξει,
1: είναι,
0: τώρα. Ναι. Η πιο σοβαρή περίπτωση που είχε η Καριστιανού, ας πούμε. Και δεν το λέω από συντεχνιακούς λόγους, επειδή ήταν συνάδελφος. Τον ξέρουμε το Θανάση.
1: Και εδώ βγαίνει σε εκπομπές.
0: Βεβαίως ήταν εξαιρετικός αυτό. Και μπάρου το καπνισμένος δημοσιογράφος δεν ήταν αυτό. Τώρα. Εδώ τίνω να πιστέψω πολλές φορές, γιατί προσπάθησαν να τα χλεβάσουν, αλλά έτσι είναι. Αυτά που ακούστηκαν σε πρώτη φάση, όταν κυοφορούνταν το κόμμα και μαγειρευόταν η κάθοδός του, με τον Καραχάλιο, με τον Νίκο Καραχάλιο, που υπόθηκαν κάτι για τους, πώς τους είπε, για τις χαρτορίχτρες.
1: Για χαρτορίχτρες, καφετζούδες,
0: μια μοναχή που αυτό και εκείνο και τα άλλο. Και λες τώρα, τι σχέση έχει ο Θανάσης Αυγερινός, ας πούμε, με όλο αυτό το πράγμα? Χωρίς να ξέρουμε βέβαια τι γίνεται, αλλά έχω την εντύπωση, γνωρίζοντας και βλέποντας, ας πούμε, την συγκεκριμένη συμπεριφορά, την μέχρι τώρα, και της κυρίας Καριστιανού, αλλά κυρίως αυτής της κυρίας Γκρατσία, που είναι η ψυχή, ας πούμε, της δικηγόρου, βλέπεις ότι εδώ το πράγμα κάτι γίνεται, δεν έχει καμία σχέση, ας πούμε, με οργάνωση κόμματος που να έχει κάποια χαρακτηριστικά.
1: Λύσε μου μια απορία. Θυμάσαι που κάποιες δημοσκοπήσεις έδειχναν δεύτερο το κόμμα Καριστιανού, ή για μια συγκεκριμένη περίοδο, όχι πολύ αλλά κάπου ήταν της Ζωής Κωνσταντοπούλου που την είχαν δείξει και 18%.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τώρα είναι όπως
0: νομίζω στις αρχές του τέτοιου ήταν. Στις αρχές του χρόνου. Τώρα το Γενάρη που πέρασε έδειχναν αυτά τα νούμερα. Κοίταξε, εγώ επειδή πολιτικά θέλω να το δω έτσι το πράγμα και πάντα πολιτικά το προσεγγίζω, να σου πω τώρα έτσι για να σοβαρέψουμε και λίγο, μήπως τελικά όταν φτάσουμε στις εκλογές που μάλλον θα γίνουν την άνοιξη του 27, μήπως δεν υπάρχει και κόμμα.
1: Μήπως τόσο πολύ λες.
0: Δεν γίνεται, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν μπορεί να... Έχουν γίνει πάρα πολλές διαρροές. Θυμάσαι μια πεντάδα στελεχών που φύγανε στην αρχή.
1: Και υπήρχαν και αξιόλογοι άνθρωποι.
0: Ναι, μα δεν το... Και, οι οποίοι φύγανε γιατί με το καλημέρα κάτι είδανε. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω αν μπορεί. Αλλά με αφορμή αυτό θα ήθελα... φίλε Γιώργο, να σου πω και το εξής που για μένα είναι σημαντικό. Βλέπεις πόσο πολύ μπροστά κινείται, γιατί τα έχουμε πιάσει, δεν είναι ξυμνό αλλά επισημαίνω, μπας και καταλάβουν και κάποιοι άλλοι, κινείται η επικοινωνιακή στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο μόνος που δεν έχει τσιμπήσει μέχρι τώρα είναι ο Σαμαράς, ο οποίος ξέρει. Γιατί προέρχεται από το έτσι. Χώρο. Τι έκανε ο Μητσοτάκης λοιπόν? Έσπευσε να διαρρεύσει ότι οι εκλογές γίνονται σύντομα, τ' άφησε να διαρρεύσει ότι έρχεται το πράγμα. Σπέβδει άρον-άρον ο Αλέξης Τσίπρας να φτιάξει το κόμμα, που βεβαίως έχει
1: Καρισιανού.
0: Και η Καρισιανού πρώτη και καλύτερη. Βεβαίως η Ελλάς και με βάση την εικόνα και την εμπειρία που έχουν στελέχη, δεν θα πω ότι έκαψε τα πολεμοφόδια της, απλά τώρα αντιμετωπίζει, ας πούμε, πια αντιμετωπίζεται αυτό, αλλά έχει οργάνωση στοιχειώδη. Η έλλειψη εμπειρίας από την κυρία Καρισιανού φαίνεται τώρα. Έσπευσε να προλάβει. Τι έκανε ο Σαμαράς, γιατί λέω είναι ο μόνος που δεν τσίμπησε? Άφησε τα πράγματα και σου λέει θα βγω όποτε κρίνω. Θες να μιλήσεις?
1: Βρε, όταν δηλαδή πήγανε
0: να... Ο Μητσοτάκης ήθελε να βγει και ο Τσίπρας μπροστά και η Καρισιανού για να τους μετρήσει, για να δει πώς μπορεί να τους αντιμετωπίσει. Ο Σαμαράς δεν του κάνει τη χάρη όμως. Ο Σαμαράς έχει καθίσει, δεν μπορεί να τον μετρήσει και σου λέει εδώ είμαι εγώ. Όποτε βγεις εσύ, την άλλη θα βγω και εγώ.
1: Το φόβο μου να έχεις.
0: Το φόβο μου να έχεις. Κατάλαβες τι ωραία παίζεται. Ο μόνος δηλαδή που πραγματικά ήξερε, διάβασε την όλη στρατηγική, γιατί ξέρει πως σκέφτονται, είναι ο Σαμαράς.
1: Που ο Σαμαράς έχει έτοιμο κτίριο, έτοιμο κόμμα, έτοιμο όνομα, έτοιμα ψηφοδέλτια. Δηλαδή, αν προκηρύξει αύριο εκλογές ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς θα πάει στον Αρεοπάγο και θα πει αυτό είναι το όνομα, αυτά είναι τα κεντρικά μας γραφεία.
0: Ποιος ενδιαφέρεται για ακόμα για γραφεία, ρε εσύ?
1: Όχι, θέλω να σου πω.
0: Θα βγει την άλλη μέρα, θα πει είμαι και εγώ, παιδιά, εδώ κατεβαίνω.
1: Είναι έτοιμος.
0: Βέβαια είναι έτοιμος.
1: Είναι όλα έτοιμα. Και την άλλη Κυριακή να πει ο Μητσοτάκης κάνω εκλογές σε 20 μέρες, ένα μήνα, ό,τι ορίζει το Σύνταγμα, από 20 έως 40 μέρες, είναι έτοιμος. Σε όλη την Ελλάδα ο Σαμαράς. Έτσι κι αλλιώς είχε δίκτυο δικό του. Και αν δεις στελέχη πιο μακριά από τον κύριο Μητσοτάκη, λένε ότι ο Σαμαράς θα κατέβει και θα πάει και καλά.
0: Εντάξει, αυτό θα...
1: Λέω ότι λένε τα στελέχη που είναι κοντά.
0: Να φανεί, έτσι. Εγώ λέω ότι το παιχνίδι πώς το παίζουν και δηλαδή αυτό να κρατήσουμε. Ότι ο κύριος Μητσοτάκης μέτρα, όχι γιατί ο ίδιος είναι τόσο εύστροφος και ευφυής και διορατικός, γιατί έχει καλό επιτελείο επικοινωνιακό, το οποίο χρυσοπληρώνει, έτσι δεν είναι, και για να ξέρουμε και τι λέμε, άνοιξε όλη την ιστορία. Τους έβαλε λοιπόν μέσα και τους λέει ελάτε τώρα για να σας μετρήσω, για να δω πώς θα σας αντιμετωπίσω. Έχει λοιπόν τώρα εικόνα και αρχίζει να δουλεύει. Και προσπάθησε να βάλει και τον Σαμαρά. Ο Σαμαράς δεν τζίμπησε και τον περιμένει. Πρόσεξε όμως τι κάνει. Γιατί επιμένει. Βλέπεις ότι όλες αυτές οι κορώνες που ακούμε και που σχολιάζαμε εν είδη χιούμορ στην αρχή με το Μητσοτάκη, για του μεταναστές, για του πατριωτικά κορώνες, για τα αγαθονήσια και για, για τους ακρίτες κλπ. Είναι ακριβώς οι κινήσεις που κάνει τώρα για να αποτρέψει να δημιουργήσει ανάχωμα εν ώψη της επικείμενης καθόδου του Σαμαρά. Ναι, γιατί ο Σαμαράς έχει αυτό το πατριωτικό στοιχείο, το εθνικό. Λοιπόν, το δουλεύει αυτό.
1: Μεταναστευτικό, ακριτική Ελλάδα και τα
0: βεβαίως, το δουλεύει, μια χαρά αυτό. Αλλά βλέπεις ότι ο άλλος τώρα έχει και την εμπειρία, είναι παίχτης. Και τον αφήνει, σου λέει, αντί να καώ εγώ στο ζέσταμα, να καείς εσύ στο ζέσταμα. Εγώ
1: τώρα
0: θα
1: και ο Σαμάρας είναι παλιά.
0: Βέβαια.
1: Να μην πω, ας πω, πολιτική προσωπικότητα, ας πούμε, να μην πω ποιο άλλο. Ας πω, είναι παλιά πολιτική προσωπικότητα.
0: Ρε, Ντίνο, δεν είναι θαυμασμός για το Σαμαρά, βρε, αγόρι μου. Γιατί τα μπερδεύετε. Σας αποκαλύπτουμε ή προσπαθούμε το σχέδιο που γίνεται. Τι θαυμασμός για το Σαμαρά. Εδώ τον έχουμε θάψει για τις ακραίες θέσεις του και για τα αυτά. Για όνομα της Παναγίας. Τώρα από εμάς θαυμασμός. Δεν καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα μιλάμε για το πώς προσπαθούμε να
1: τις κινήσεις,
0: κινήσεις που γίνονται στη Σκακέρα. Θαυμασμό διέκρινε σιγά. Θα βγούμε με άρθρα και ο Γιώργος και εγώ και θα λέμε το μεγαλείο, ας πούμε, ο Σαμαρά. Αν είναι δυνατόν. Άλλοι έχουν θαυμασμό και τον είπανε Μωυσή, Τσιτάχ και όλα αυτά πράγματα αλλού.
1: Πάντως βλέπω ακροατές που γνωρίζουν για τον ύμνο της Νέας Δημοκρατίας και ποιος έγραψε. Να, λέει εδώ τώρα ο Γιάννης από Θεσσαλονίκη, ήταν μουσική σύνθεση του Ρόμπερτ Βίλιαμ, στίχους και φωνητικά δεν ξέρω ποιος τα έκανε. Άλλος λέει υπάρχει και άλλη μπουρδα εκτός από αυτή που βάλατε. Λοιπόν, σας βλέπω ενημερωμένους, έτσι, για τον ύμνο.
0: Αυτή είναι το πολιτικό παιχνίδι, έτσι όπως παίζεται.
1: Ορίστε, λέει τώρα, έστειλα παλιά καραβάνα ο Σαμαράς, ξέρει.
0: Ναι, βέβαια, αυτό λέμε κι εμείς.
1: Το ρεπορτάζ δίνουμε, τι θέλει να κάνει αυτό ο Σαμαράς.
0: Ξέρεις, βασική αρχή και κανόνας βασικός σε ένα πόλεμο είναι να γνωρίζεις τον αντίπαλο. Όταν ξεκινάς ένα πόλεμο πρέπει να γνωρίζεις τον αντίπαλο και μέχρι που φτάνει.
1: Κοίτα τώρα, και αυτό που έλεγες πριν. Τώρα ο Μητσοτάκης ξέρει και τα στελέχη της Χαριστιανού. Ξέρει και τα στελέχη του Τσίπρα. Αρχίζουν να τοποθετούνται, να παίρνουν θέση. Είτε είναι αυτοδιοίκηση, είτε είναι εργασία, είτε είναι εξωτερική πολιτική, είτε είναι οικονομία, ακρίβεια. Αρχίζουν να τοποθετούνται. Οπότε μαθαίνει ο Μητσοτάκης τον εχθρό και θα δει πώς θα τους αντιμετωπίσει. Και πιστεύει ότι όσο πιο πίσω πάνε οι εκλογές, τόσο θα ανακάμπτει ο ίδιος με όλα αυτά που λέει ή που θα κάνει. Αλλά και βέβαια και με τα μέσα ενημέρωσης. Και σου λέει θα φθύρονται τώρα οι άλλοι όσο περνά ο καιρός. Μην ξεχνάμε ότι, μα λέγαμε πριν, Ζωή Κωνσταντοπούλου την είδαμε στο 18%. Μαρία Χαριστιανού την είδαμε και αυτή δεύτερη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Μάσε ένα φεγγάρι που την είδαμε και αυτή δεύτερη. Αυτό θα κάνει ο Μητσοτάκης. Λέμε ρεπορτάζ, την τακτική του. Αυτό. Δεν λέμε κάτι παραπάνω. Και 48 είπες, Νικόλετα.
0: Ο Γιώργος κόπτεται λοιπόν εδώ πέρα. Τώρα είναι το γνωστό τρόλ της δεξιάς που μας λέει ότι η ελπίδα μας είναι, δεν είναι ο θαυμασμός, λέει, αλλά η ελπίδα μας μήπως ο Σαμαράς αποτρέψει την αυτοδυναμία Μητσοτάκη. Μα δεν θα την πάρει την αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, Γιώργο μου, άμα δεν διαβάζεις και δεν βλέπεις και δεν κοιτάς. Είτε κατέβει ο Σαμαράς, είτε δεν κατέβει. Η αυτοδυναμία ανάλογα με τα κόμματα, για να μην καταλάβουμε, για να ξέρεις λοιπόν τι λέμε και τι γίνεται, η αυτοδυναμία ανάλογα με το πόσα κόμματα θα μπουν ή δεν θα μπουν στη Βουλή κινείται μεταξύ 36,5 έως 38. Μέχρι εκεί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση όχι μόνο να φτάσει στο 30 η Νέα Δημοκρατία με το Μητσοτάκη, αλλά μπας περιπτώσει, για ποια αυτοδυναμία. Αλλού είναι το παιχνίδι, για να καταλάβεις. Η ύπαρξη του Σαμαρά είναι για να κατέβει και να πάρει ο Μητσοτάκης πολύ κάτω από το 25% που έχει το δικαίωμα, ας πούμε, για να τελειώνουν μία ώρα αρχίτερα. Πόσο απλά να το πούμε εδώ σε αυτή την εκπομπή, από εμάς τουλάχιστον. Εσύ κόπτεσαι για να βγει ο Μητσοτάκης. Δεν θα βγει ο Μητσοτάκης. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Αρκετά. Χορτάσαμε.
0: Γκώσαμε. Δώσαμε. Τι να κάνουμε. Θα βρούμε. Όπως επίσης το έχουμε πει εδώ από αυτή την εκπομπή, ότι στο βαθμό που η αντιπολίτευση δεν μπόρεσε να βρει περπατησιά, συνολικά λέω, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, η μόνη ελπίδα για να τελειώσει ο Μητσοτάκης είναι από μέσα. Από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Ποιος τον έριξε, τον Όρμπαν, στην Ουγγαρία, γιατί ίδιο από πράγμα μέσα. Είναι από μέσα.
1: Ένα παιδί που είχε τη φωτογραφία του Όρμπαν στο δωμάτιο.
0: Το δεξί χέρι του Όρμπαν είναι. Που λέει έφτιαξα ένα άλλο κόμμα, αφού κατήγγειλε.
1: Τώρα φωτογραφίζει το Γιώργη τον Άδωνη.
0: Δεν ξέρω ποιος θα τον κάνει. Πάντως έτσι πέφτουν.
1: Πάντως αριστερό χέρι δεν θα είναι.
0: Έτσι έπεσε. Τι να κάνουμε τώρα. Αν δεν θες να ακούς και ακούς το μόνο τα δικά σου να πούμε και κοιμάσαι και ξυπνάς με τη φράτζα του Μητσοτάκη, τι να κάνουμε εμείς, δεν μπορούμε.
1: Είναι το μόνο που έχει αριστερό πάνω το Μητσοτάκη. Στα μαλλιά τα κάνει αριστερά.
0: Η καπέτα, πώς τη λέγανε.
1: Χωρίστρα, ξέρω εγώ. Ένθετο Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Ένθετο Υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου. Δελτίο ειδήσεων με την Αγγέλα Ανταρζάνου και επανερχόμαστε.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνή πάθηση και κυρίαρχη αιτία απώλειας όρασης στους διαβητικούς ενήλικες παγκοσμίως αποτελεί η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

0: Βελόπουλε.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Δυστυχώς, στο ξεκίνημα και στο μέσο, να το πω έτσι απλά λαϊκά για τους ακροατές μας, συνήθως δεν υπάρχει κανένα σύμπτωμα. Στην ουσία, ο αφιβιστροειδής περιέχει ζωτικά μικρά τριχοειδή αγγεία, τα οποία είναι σε τελική μορφή, γιατί αιματώνονται από ένα αγγείο αμφιστροειδής. Οπότε ένα αγγείο μπαίνει μέσα στο μάτι, να το πούμε απλά λαϊκά, διακλαδώνεται. Και όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αγγεία του σώματος, το ζαχαρός διαδίτης, ειδικά όταν βρίσκεται εκτός ελέγχου, όταν δηλαδή ο λαός λέει το ζάχαρο είναι ψηλά, αρχίζει κάνει ζημιά στα αγγεία αυτά, αρχίζει και τα κάνει να διαραίουν. Αυτή η διαρροή μέρος του αίματος, συνήθως είναι η διαρροή πλάσματος, αρχίζει και δημιουργεί ήδημα, αρχίζει και καταστρέφει αυτά τα αγγεία. Και αν κάποιος σκεφτεί ότι αυτά τα αγγεία είναι ο πυλώνας της όρασής μας, αρχίζει και καταραίει σιγά σιγά η ποιότητα της όρασής μας, κινδυνεύει η όρασή μας και σε κάποια στιγμή μπορεί να κινδυνεύει και το μάτι μας αυτό καθ' αυτό. Δυστυχώς, τα αρχικά συμπτώματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταλάβει ο καθημερινός άνθρωπος και μπορούν να διαγνωστούν μόνο από τον χειρουργό οφθαλμίατρο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να διαγνωστούν. Ο οφθαλμός μας είναι αδιάφανο όργανο, άρα με τον ειδικό εξοπλισμό που έχουμε εμείς τα οφθαλμοσκόπια μπορούμε πολύ εύκολα να κοιτάξουμε μέσα στο μάτι, σε μεγέθυνση και να δούμε αυτά τα αγγεία. Και μάλιστα, για να το πάω και ένα βήμα παραπάνω, η εικόνα αυτή δεν αφορά μόνο εμάς τους οφθαλμίατρους και την οφθαλμολογική υγεία των ασθενών μας, αλλά αφορά και όλους τους υπόλοιπους γιατρούς που διαχειρίζονται ευαίσθητους ιστούς που έχουν μικρά τριχοειδή αγγεία. Γιατί ό,τι συμβαίνει στον οφθαλμό συμβαίνει αντίστοιχα και στο νεφρό, στο νευρικό μας σύστημα, στον εγκέφαλο. Οπότε πάρα πολύ συχνά μη οφθαλμίατροι, είναι μεγάλη μου εμπειρία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, κυκλοφορούν με ένα οφθαλμοσκόπιο σαν να είναι οφθαλμίατροι και εξετάζουν μαζί με όλα τα υπόλοιπα για τη δική τους ειδικότητα και το βυθό του ματιού.
0: Και ποια εξέταση θεωρείται πιο έγκυρη για να σώσουμε την όραση του ασθενούς, κύριε Κανελόπουλε, με την έγκαιρη διάγνωση?
1: Είναι γνωστό και οι ελληνικές εποπτικές αρχές και η Αμερικανική Διαβητική Εταιρεία θέτει σαν βασικό κριτήριο του να γίνεται οφθαλμική εξέταση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο σε οποιονδήποτε έχει ήδη διάγνωση σαχαρός διαβήτη. Κάτι που επιπλέκει τα πράγματα ακόμα παραπάνω είναι αν συνυπάρχει και υπέρταση. Γιατί έτσι έχουμε δύο παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στα μικρά αυτά τριχοειδή αιμοφόρα αγγεία που προανέφερα. Άρα το check-up με τον συνάδελφο χειρουργό οφθαλμίατρο είναι απαραίτητα να γίνει ετήσια. Αυτό το γνωρίζουν όλοι οι ενδοκρινολόγοι και οι διαβητολόγοι που διαχειρίζονται ασθενείς με ζαχαρόδη διαβήτη. Όπως και πολλές μονάδες τεχνητού νεφρού, ξέρουμε ότι πολλοί από τους ασθενείς που κάνουν αιμοκάθαρση είναι ασθενείς που είχαν σοβαρές εμπλοκές από ζαχαρόδη διαβήτη. Άρα όλοι αυτοί οι συμπολίτες μας χρειάζονται ετήσιο check-up. Η εξέταση είναι πάρα πολύ απλή. Στην ουσία είναι η παραδοσιακή εξέταση που ο οφθαλμίατρος μας βάζει σταγόνες, διαστέλνει την κόρη του ματιού και με έναν ειδικό φακό, να το πω έτσι απλά λαϊκά, κοιτάζει μέσα στον οφθαλμό. Υπάρχει τεχνολογία βέβαια στις μέρες μας και είμαστε οι πρώτοι που τη φέραμε στην Ελλάδα, στη μονάδα μας εδώ στην Αθήνα, που χωρίς καν να βάλει σταγόνες, ένα ειδικό μηχάνημα μέσα από ειδικά κάτωπτρα απεικονίζει όλο το βυθό, παίρνει 50-60 μικρές περιφερικές φωτογραφίες. Υπάρχει τεχνική νοημοσύνη που τις επανασυνθέτει και τις προβάλλει για τον οφθαλμίατρο ή για οποιοδήποτε άλλο συνάδελφο χρήζει του να αξιολογήσει τα τριχοειδή αγγεία και τα αγγεία των φυστροειδή σαν μια στατική διάφανη εικόνα, σαν να βλέπουμε δηλαδή ένα χάρτη της γης σε ένα ταμπλό. Οπότε αυτό κάνει την εποπτική διαχείριση της διαπτικής αμφιστροπάθειας πάρα πολύ ξεκάθαρη, πάρα πολύ καλά τεκμηριωμένη. Όταν βέβαια αρχίσουμε και έχουμε προβλήματα, υπάρχουν άλλες πιο πολυπλοκές τεχνολογίες, όπως είναι το CT, η τομογραφία συνοχής. Είναι όλα αυτά μη επεμβατικά μηχανήματα. Ουσιαστικά είναι πολύπλοκες φωτογραφικές μηχανές. Δεν χρειάζεται δηλαδή κάποιο ούτε να νοσηλευτεί, ούτε να πάρει κάποια ενδοφλέβια ουσία. Είναι ανέπαφα μηχανήματα όσον αφορά τον οφθαλμό, δεν κουμπάνε καν πάνω στον οφθαλμό. Οπότε είναι πάρα πολύ εύκολο του να κάνουν αυτή την αποτύπωση που χρειαζόμαστε. Είναι πολύ διαδεδομένα στη χώρα μας. Με πολύ χαρά βλέπω ασθενείς από την επαρχία, από επαρχιακά ιατρία στην Ελλάδα, που μας έρχονται εδώ στο κέντρο μας στην Αθήνα με OCT από συναδέλφους στην επαρχία και θέλω να τους χαρώ για αυτό. Άρα η τεχνολογία υπάρχει εκεί. Αυτό που δεν υπάρχει είναι το να πω μια φορά το χρόνο Φυσικά.

0: μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχω σαν διαβητικός, το ότι θα πάω στο γιατρό για να μου τσεκάρει τα μάτια.
1: Είναι συνεπείς οι διαβητικοί ασθενείς ώστε ετησίως να εξετάζονται, να εξετάζουν τα μάτια τους, κύριε Κανελόπουλε, για να προλάβουν κάποια διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια?
0: Κάποιοι είναι, κάποιοι δεν είναι. Και αυτή είναι η εμπειρία μου και εδώ στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν συνηθίσει να κάνουν check-up και για τα υπόλοιπα ιατρικά δεδομένα, πίεση, καρδιά κτλ., θα έλεγα ότι είναι πιο συνεπείς τα ετήσια ραντεβού τους. Εξάλλου είναι και εξετάσεις που θα πρέπει να κοιτάξουμε και άλλα πράγματα στον οθαλμό, όπως την οχρά κοιλίδα κτλ. Εμείς οθαλμίατροι. Οι νεότερες ηλικίες σίγουρα έχουν πολύ χαμηλότερο δείκτη συμμόρφωσης και εκεί θέλουμε πραγματικά τη βοήθεια των διαβητολόγων, έτσι ώστε να βάλουμε μέσα στο πλαίσιο, χωρίς να φοβήσουμε φυσικά τους ασθενείς μας. Ένας καλά ρυθμισμένος διαβητικός ασθενής δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Αλλά σίγουρα γνωρίζοντας πόσο εύκολο είναι να γίνει διάγνωση, θέτοντάς σας και κάτι που ίσως σας εκπλήξει, πολλές διαγνώσεις ζαχάρου γίνονται από τον οθαλμίατρο. Γιατί δεν έχει καταλάβει ο ασθενής καν ότι έχει σαχαρώδη διαβήτη. Σε κάποια οφθαλμολογική εξέταση ρουτίνας ο συνάδελφος ή η συνάδελφος βλέπει ότι υπάρχουν σημάδια διαβητικής αμφιστροειδοπάθειας στο βυθό και στη συνέχεια συστήνει τον ασθενή για έλεγχο του ζαχάρου, γιατί είναι τυπική η αλλαγή που κάνει στον αμφιστροειδή μας η διαβητική αμφιστροειδοπάθεια και έτσι ανακαλύπτεται η πάθηση του ζαχαρού διαβήτη. Αλλά σίγουρα και θεωρώ το ότι το αναφέρετε εσείς στην εκπομπή σας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει το κοινωνικό μας σύνολο να ανεβάσει τον ουδό, να ανεβάσει το δείκτη που θα πρέπει να χρειάζεται για τις τακτικές εξετάσεις.
1: Υπάρχει τρόπος αναχέτησης της νόσου, δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια θεραπεία ώστε όταν εντοπίσετε ότι υπάρχει διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια να αναχαιτήσουμε το πρόβλημα, να μην έρθει ώστε να σώσουμε την όραση, κύριε Κανελόπουλε?
0: Υπάρχει, σίγουρα υπάρχει. Γνωρίζουμε ότι το ζάχαρο είναι ουσιαστικά ένα πρόβλημα ισολογισμού της τροφής που παίρνουμε σε σχέση με την τροφή που καίμε, να το πω απλά λαϊκά, στις δραστηριότητές μας. Άρα εκεί που έχω παραπάνω υπόλοιμα από ό,τι τρώω, το σώμα μου το μετατρέπει σε ζάχαρο. Υπάρχει εσφαλμένη εντύπωση, ειδικά στην Ελλάδα, και χαμογελάω όταν σας το λέω, ότι δεν έχω ζάχαρο γιατί δεν τρώω γλυκά. Ο κόσμος νομίζει ότι το ζάχαρο προκαλείται από την κατανάλωση ζάχαρης ή σαχαρόδων πραγμάτων. Δεν καταλαβαίνει ότι το σώμα μας, ό,τι και να φάμε, λιπαρά, οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, το νόμισμα του σώματος σε αναπόθεση θρεπτικών ουσιών είναι το ζάχαρο. Και είναι και το μόνο νόμισμα, να το πω πάλι μεταφορικά, με το οποίο θρέφεται ο εγκέφαλος. Ο εγκέφαλος θρέφεται μόνο με γλυκόζη. Άρα είναι κάτι το οποίο υπάρχει στο σώμα μας και αφορά το πόσο έχω καταναλώσει εγώ σε θρεπτικά συστατικά οποιαδήποτε ομάδας και πόσα θα χρησιμοποιήσει το σώμα μου για την καθημερινή μου δραστηριότητα. Άρα ο έλεγχος του ζαχάρου, και φεύγω λίγο από το αυστηρά οφθαλμολογικό και πάω στο πιο σημαντικό, είναι ο καλός ισολογισμός του τι τρώω και τι καταναλώνω. Και αυτό το γνωρίζουν οι επιμελείς διαβητικοί ασθενείς και είναι και πραγματικά η καλύτερη θεραπεία. Εμείς στους οφθαλμούς βλέπουμε την ανεξέλεγκτη διαχείριση του ζαχάρου των προηγούμενων 6 μηνών. Δηλαδή θα δούμε πράγματα στα μάτια, αν το ζάχαρο είναι ανεξέλεγκτο τους προηγούμενους 6 μήνες. Και για μας ο καλύτερος δείκτης, όπως και για πολλούς άλλους συναδέλφους που ασχολούνται με το ζάχαρο και επιπτώσεις στο σώμα, είναι η γλυκοσυλλομένη αιμοσφαιρίνη. Δηλαδή, αν η γλυκοσυλλομένη αιμοσφαιρίνη είναι ψηλή, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καλός συλλογισμός στη χρήση, στη διαχείριση, να το πω σωστά, του ζαχάρου. Άρα, μπορεί να έχουν και οφθαλμολογικές επιπλοκές.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ σημαντικές και χρήσιμες πληροφορίες μας δώσατε, κύριε Κανελόπουλε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Και εγώ, και βέβαια υπάρχουν και άλλες θεραπείες με λέιζερ, θεραπείες με ειδικούς αγγιογεννητικούς παράγοντες που έχουν δώσει πολύ σημαντικές λύσεις στο ζάχαρο και που τις χρησιμοποιούμε σε πιο προχωρημένες καταστάσεις. Αλλά σας ευχαριστώ εγώ θερμά για την αφοσίωση σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον.
2: ...91 και 4 στο κόκκινο.
3: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ, Ελευθερίου Βενιζέλου 74, στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
4: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.
5: Η ώρα είναι 11.
2: '91 και 4 στο Κόκκινο.
1: Κόκκινο στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται και το πρωί σήμερα η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς οι ισχυροί άνεμοι κρατούν καθυλωμένα στο έδαφος τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα και πάει προς Αγία Παρασκευή. Όπως δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, το πύρινο μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα, ενώ η ένταση των ενέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο και των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 53 οχήματα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, η Αττική, η Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Το Ρέθυμνο πέρασε μια δύσκολη νύχτα χθες, καθώς η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε συνέχισε να καίει. Κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν εκενώσεις στην περιοχή της Τριόπετρας στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων προστασίας. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθυμνού Μαρία Λιονή. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στο Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Τους συγγενείς των πυροσβεστών θα επισκεφθεί στην Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πένθος και στο Αγρίνιο μετά το θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τετάρτη στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής και στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Οι συνεχείς αναζωπυρώσεις κρατούν σε συναγερμό ωστόσο τις επίγειες και νέες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν αδιάκοπα για να αποτρέψουν νέες επεκτάσεις. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν εκ νέου οι ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αναζωπυρώσεις πριν ενισχυθούν οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της εισαγγελικής αρχής της ΣΥΡΟ οδηγούνται σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου κατηγορούμενοι και οι τέσσερις για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο ΧΙΤΑ Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Συνολικά, οι αρμόδιες αρχές προχώρησαν σε 8 συλλήψεις για πυρκαγιές σε Ηράκλειο Κρήτης, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο.
5: Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, με πολυσέλιδο υπόμνημα που απέστειλε στην Επιτροπή, ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Παραδέχεται ότι η μη ανταπόκρισή του το 2025 στην πρόσκληση των βελγικών αρχών βασίστηκε σε νομική εκτίμηση των συνεργατών του, σημειώνοντας ότι σήμερα θεωρεί πως αν είχε ανταποκριθεί από την αρχή, η υπόθεση ενδεχομένως να είχε εξελιχθεί διαφορετικά. Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται, ανέφερε ο Τούρκος ηγέτης Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες με τους Νίκο Χριστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρχμάν. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Συνάντηση με στελέχη των οικολόγων πράσινων στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί σήμερα το πρωί η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου. Στη συνέχεια η Ρένα Δούρου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Τέλειο Αγγελούδη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα Tipologies.gr. Αμέσως μετά συνέχισε, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Θα κρατήσει κάποιους μήνες, θα το κάνει αναπεριφέρεια. Η Αττική θα τρέξει μόνη της και οι υπόλοιπες περιοχές ανά δύο ή αν είναι πολύ μικρές ανά τρεις, ανέφερε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με την έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Στη συνέχεια, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τους γονείς της, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο, όπως είχε αρχικώς υποθεί. Φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου και έφυγε πριν εντοπίσει νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, στο μέτωπο της φωτιάς στην Ισπανία, οι αρχές κάνουν λόγο για φωτιά σαφώς σταθεροποιημένη στην περιοχή της Μαδρίτης, ωστόσο προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα διατηρεί τον κίνδυνο νέων εστιών σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ξεκίνησαν και πάλι οι Ηνωμένες Πολιτείες τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στην Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες της χώρας. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Ιαπωνίας. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να ασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Στις αθλητικές ειδήσεις και με τη βούλα παίκτη της ΑΕΚ είναι ο Λόβρο Μάγερ, καθώς η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ γνωστοποίησε την απόκτηση του Κροάτη μέσω επιθετικού. Ο 28χρονος διεθνής υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο.
6: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στο ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική, τοπικά θυελώδης στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσχερα 9 μποφόρ. Στην Αττική, βορειοανατολική άνεμοι 5-7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, νότιο-ανατολική άνεμοι 3-4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Επιστροφή τώρα στο Γιώργο Βούλγαρη και το Σωτήρη Καψόχα.

0: Επιστρέψαμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, στην επιμέλεια παραγωγή ο Κώστας Πιάντες, στις μουσικές επιλογές ο Γιάννης Πετρίδης, στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας και στα μικρόφωνα ο Σωτήρης Καψόφας και ο Γιώργος Μπουλγιάρης. 2-10-32-17-7-7-7 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα μέσω Viber 69-85-87-00-59. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας, Σωτήρη.
1: Αυτή είναι, βέβαια. Και έχουμε μηνύματα εδώ διάφορα.
0: Με απόψεις.
1: Κάνεις σπέκουλα κατά το, υπέρ του Σαμαρά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Α?
0: Ναι, αλήθεια είναι, το παραδέχομαι.
1: Για να μειώσεις τον Τσίπρα.
0: Ναι, το παραδέχομαι, ναι.
1: Άρε γατώνει Νίκο, πώς το πιάσες, πώς μας έπιασες στον αέρα. Διαβάστε τα πράγματα, ρε παιδιά, και αφήστε τα μίση, πώς το λένε.
0: Τη φύση.
1: Τα μίση, για να μην την πω ολόκληρη την παροιμία. Διαβάστε τα μηνύματα, σωστά, που υπάρχουν. Η πολιτική παίζεται, είναι εύκολο σπορ για να το παίξεις, εύκολο, δύσκολο είναι, αλλά και δύσκολο να το καταλάβεις. Ότι να ξέρετε ότι όλες οι κινήσεις, ανεξαρτήτως του αν κρίνονται επιτυχείς ή ανεπιτυχείς, είναι σχεδιασμένες από όλους. Όλο το παιχνίδι βάσει σχεδιασμού γίνεται. Εμείς προσπαθούμε να μπούμε κάτω από το σχεδιασμό και να σας πούμε τι ακριβώς γίνεται. Όλα τα υπόλοιπα μην ψάχνετε για προθέσεις. Έχουμε γράψει ένσημα, ας πούμε, και γνωριζόμαστε όλοι μας σε αυτή την κοινωνία. Είναι μικρή χώρα. Μας ξέρουν όλοι.
0: Και η πιάτσα δημοσιογραφική. Να πεις ότι δεν τους πάω. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο των συνταξιούχων επικουρικής ασφάλισης, τον κύριο Αριστοτέλη Κάντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάντα.
2: Καλημέρα με υγεία από την πανέμορφη Λευκήνη Κέρκυρας.
0: Α, έτσι,
2: την Κέρκυρα του πολιτισμού, την Κέρκυρα του υπερτουρισμού, την Κέρκυρα των μεγάλων σκανδάλων.
0: Του ιδιωτικού Κέρκυρα... πολιτισμού, δεν τα είπατε καλά, του ιδιωτικού πολιτισμού.
2: Έτσι όπως έγινε, καλά αυτά εδώ τώρα τα μορεμπό και τα τέτοια τα παλάτια που υπήρχαν παλιά τα έχουν ξεπουλήσει, έτσι. Όσα δεν πρόλαβε να πάρει ο ακατανόμαστος, τα έχουν ξεπουλήσει. Αλλά υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τη διαχείριση, όπως είπατε και προηγουμένως που άκουγα στο Δελτίο Ειδήσεων. Όχι μόνο σε όλα τα νησιά, είναι τεράστιο το πρόβλημα της αποκομιδής και της διαχείρισης των απορριμμάτων. Υποσχέσεις 7 χρόνια. Η χειρότερη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που πέρασε από τον τόπο μας δεν έχει κάνει ούτε ένα έργο σε αυτά τα έρμεα νησιά που την αποζημεί από τα έσοδα τα τουριστικά. Να έρθουμε όμως, αγαπητοί κύριοι,
1: ακριβώς
2: στο τεράστιο πρόβλημα το οποίο βιώνουν οι συνταξιούχοι τα τελευταία 7 χρόνια. Τεράστια τα προβλήματα, τα γνωρίζετε, που βιώνει η ελληνική κοινωνία σήμερα και ειδικά τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων. Που η σύνταξή μας δεν φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του μήνα. Οι ζωές μας από τις καταστροφικές περικοπές της κυβέρνησης είναι ανυπόφορη από την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια. 2,040 η βενζίνη στην Κέρκυρα.
0: Πόσο, 2,40.
2: 2,040. 2,040 η βενζίνη στην Κέρκυρα. 50 ευρώ διόδια για να έρθω από τον Πειραιά μέχρι την Εγουμενίτσα. 50 ευρώ διόδια στους δρόμους που ξεπουλήσανε.
1: Ιδιώτες και εκεί. Ιδιώτες.
2: Εκείνο που θέλω να πω ότι είναι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες δυστυχώς το ζούμε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδες καθημερινές ανάγκες. Δεν φτάνουν τα χρήματα να πληρώσουμε. Το λέμε στις 25 αυτές συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που κάναμε το τελευταίο δίμηνο και τρίμηνο σε όλους τους νομούς των πρωτευθών της χώρας μας και στην Αθήνα. Οι λεγόμενες αυτές πολυδιαφημιζόμενες από τα συστημητικά ΜΜΕ της χώρας ότι θα μας δώσουν αυξήσεις μετά από 15 χρόνια περικοπών είναι μια κοροϊδία. Τελείως δεν φτάνουν αυτές οι αυξήσεις. Ούτε για μισή μέρα δεν φτάσανε. Ούτε για μισή μέρα, ούτε σουσά, όχι κουλούρι.
0: Ναι, ο Στουρνάρας όμως, πώς το είπε, Σωτήρη.
1: Τι απαντάτε τώρα να μπούμε στην ουσία? Είπε ότι είναι τρέλα να, ο κύριος Τουρνάρας είπε ότι είναι τρέλα να σκεφτούμε και μόνο να δώσουμε.
2: Πούμε, λοιπόν, άκουσα αγαπητέ μου Σωτήρη, εβάλανε τώρα σαν λαγό αυτόν τον ισόβιο, τον ισοβίτη, τον ισόβιο, ισόβιο πρόεδρο ισόβιο. Του δικτύου της Τραπέζης Ελλάδος. Τον ισόβιο, ναι. Τον κύριο Τουρνάρα.
1: Γιατί κι εγώ ισοβίτης τέτοιας τάξης θα ήθελα να είμαι κι εγώ.
2: Μπράβο, μπράβο με τους φακελούς μισθούς αυτός και η σύζυγό του. Να διαφημίσει τώρα, να διαφημίσει και να πει, να δώσει τρόμο, τρόμο να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Γιατί να πει, δεν έχει λεφτά, η κυβέρνηση δεν υπάρχουν, θα γίνει εκτροσιασμός της οικονομίας αν δώσει την πληρωμένη εδώ και 35 και 40 χρόνια 13η σύνταξη. Αυτή που την είχαν ψηφίσει οι νεοδημοκράτες. Το μακρινό 2019. Και τώρα... Και τώρα έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τουρνάρας αλλαγός και λέει, α, ξέρετε, δεν φτάνει. Και όχι μόνο αυτά, έχουμε και τον κύριο Τουρνάρα να είναι dealer των ιδιωτικών μεγάλων επιχειρήσεων και διαφημίζει τα επαγγελματικά ταμεία. Εσείς δεν δεμπόσαστε λίγο. Και ποιοι φωνάζουνε, με συγχωρείτε, φωνάζουν αυτοί που πήραν και κλέψανε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και τα πτώχευσαν. Τα θυμάσαι τα θαλασσοδάνεια.
1: Βεβαίως.
2: Με ένα ομόλυγα, το PSI και το χρηματιστήριο. Αυτοί που με μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου τα ξεχάσαμε όλοι, κύριοι. 31-12 του 2012 αρπάξανε όλα τα περιουσιακά στοιχεία των επικουρικών ταμείων. Λίγη ντροπή, κύριοι. Αυτόν βάλανε να διαφημίσει που δεν ξέρω πώς θα παίρνει το μήνα. Ντροπή τους. Οι συνταξιούχοι λοιπόν, αγαπητοί κύριοι, απαντάμε με μια μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας την οποία την κάνουμε στις 5 του Σεπτεμβρίου. Είναι πανατική, πανελλαδική.
1: Πανελλαδική
2: από,
1: είναι.
2: Από όλους τους συνταξιούχους 5 Σεπτέμβρη μέρα Σάββατο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη. Καλούμε όλα τα κρατικά συντακτικά σωματεία από όλη τη χώρα να έρθουν το Σάββατο στις 5 Σεπτέμβρη, 6 ώρα το απόγευμα, στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, όπου θα ξεκινήσουμε. Την συγκέντρωση την κάνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των κρατικών συνταξιοχικών σωματείων, εκεί μπροστά στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας, και θα πορευτούμε με πορεία στο Βελίδιο να υποδεχθούμε με τα βαΐων και κλάδων και με μαγκούρες τον κύριο Μητσοτάκη, έτσι για να του πούμε ότι θα πρέπει επιτέλους να δώσει τη 13η και τη 14η σύνταξη, να δώσει τα αναδρομικά που μας χοροϊδεύει εδώ και 6-7 χρόνια, παρότι έχουμε δικαιωθεί από το ΣΤΕ σε όλους τους συνταξιούχους, και να μην κρύβεται. Να καταργήσει επιτέλους την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων και να πάρει μέτρα για αυτή την ακρίβεια και την εσχοκέρδεια. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί, κύριοι, να μην μπορεί να πάρει μέτρα να ελέγξει αυτές οι δύο εταιρείες που δηλίζουν το πετρέλαιο. Δύο είναι. Δύο μεγάλες οικογένειες είναι και δεν μπορεί να ελέγξει αυτή την καταστροφική πολιτική που υπάρχει. Στο ηλεκτρικό ρεύμα έρχονται οι λογαριασμοί και παθαίνουμε ηλεκτροσό, κύριοι. Αλλά έχουμε μερίδιο ευθύνης και εμείς, οι συνταξιούχοι. Το φωνάζω σε κάθε εκπομπή από το φιλόξενο κόκκινο να φυλάτε σαν πύλες των θερμοπυλών το κόκκινο και την αυγή, τα μόνα μέσα που έχουν μείνει σε εμάς, και θα πρέπει να τα φυλάμε σαν τα μάτια μας. Και μέσα από τις εκπομπές τους λέω πάντα ότι έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης και εμείς, διότι με την ψήφο μας των 2,5 εκατομμυρίων οι συνταξιούχοι ψηφίζουν και βγάζουμε τα μάτια μας με τα ίδια μας τα χέρια όταν ψηφίζουμε την κυβέρνηση τη χειρότερη που έχει πράξει με τα πολεμικά στη χώρα μας, τέτοια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που κοιτάει μόνο τις 5-6 οικογένειες, αυτό το 0,5% που πλουτίζουν, που βλέπεις ότι έρχονται στα φέρετρα. Και δυστυχώς εδώ στην Κέρκυρα που ήρθα, έρχομαι στο χωριό μου, στο σπίτι του παππού μου, του πατέρα μου, και μπορώ και έρχομαι και έρχομαι εγκλωβισμένος έτσι σε αυτό το πέτρινο σπίτι που έχει χτιστεί εδώ και 400 χρόνια, και ο κόσμος δεν μπορεί να βγει, δεν μπορεί να πάει να ψωνίσει, ζει πολύ λιτά, τα καταστήματα και οι κατασχηματάρχες γκρινιάζουν και τι πολύ διαφημίζουν, το μισό της εκατό που φεύγει και πηγαίνει στα διάφορα νησιά. Είμαστε 10 εκατομμύρια και αυτό το 500.000 με 1 εκατομμύριο φεύγουν και κατακλείσουν, λέει, τα τουριστικά θέατρα το χειμώνα και το καλοκαίρι. Και τα άλλα 9 εκατομμύρια τι κάνουν, αγαπητοί κύριοι? Τι κάνουν, αγαπητοί
1: κύριοι? Μπορούν...
2: Πάνε πάλι τα σκουπίδια.
1: Δεν μπορούν να πάνε διακοπές, τους... αυτό κάνουν. Δεν μπορούν να πάνε.
2: Κάνε πάλι τους κάδους των σκουπιδιών.
1: Να σας ρωτήσω, κύριε Κάντα μου, έτσι για να βάζουμε. Έχω μία απορία τώρα, μιας και το θίξατε εσείς το θέμα. Το 18 ψηφίστηκε η 13η σύνταξη, αυτή που δόθηκε από την τότε κυβέρνηση.
2: Το 19 ψηφίστηκε, το 19.
1: Το 18 ψηφίστηκε, το 19 καταργήθηκε. Αν μπορεί να πέφτω λίγο σε μήνες.
2: Όταν... Ναι, το 19 την πήραμε. Το 19,
1: το 19 την πήρατε.
2: Το Μάιο του 2019 την πήραμε.
1: Ακριβώς.
2: Σαν αντιπολίτευση και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Πήρατε λοιπόν τη σύνταξη. Ήρθε η Νέα Δημοκρατία αφού την ψήφισε, μετά ανέκρουσε πρίμνα και είπε δεν τη δίνω, την έκοψε. Πάει αυτή η ιστορία. Άρχισε να υπόσχεται διάφορα ότι θα ζήσετε με χρυσά κουτάλια. Μιλούσε για ένα καταστροφικό νόμο του νόμου Κατρούγκαλου. Καλώς μιλούσε.
2: Αυτά τα έλεγε ο Αυτιάς, αγαπητέ, μην
1: δεν λέω ότι τα λέγατε εσείς. Εγώ μία ανακεφαλαιοποίηση κάνω.
2: Πολύ ωραία.
1: Ανακεφαλαίωση, συγγνώμη που λέω. Δεν λέω ότι τα λέγατε εσείς. Έρχεται λοιπόν αυτή η κατάσταση ότι θα καταργήσει. Δεν κατήργησε κανένα νόμο Κατρούγκαλου, συνεχίστηκε όλη αυτή η ιστορία, έβαλε και εισφορά αλληλεγγύης για όλα τα ποσά, τέλος πάντων να μην τα θυμίζω όλα. Καλά την πατήσατε ως συνταξιούχοι, το 19 πήρε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, 40% οι συνταξιούχοι τον ψήφισαν κατά 45-46%. Μα είδατε, το είδανε οι συνταξιούχοι. Πώς γίνεται και ξανά αυξήθηκαν τα ποσοστά από τους συνταξιούχους αφού βιώσανε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία περιγράφεται και το 23 ξαναπήρε τα ψηλότερα ποσοστά? Τι γίνεται τώρα αυτό το πράγμα, πώς γίνεται δηλαδή, πώς εξηγείται? Μήπως έχετε λοιπόν κρυφά εισοδήματα και δεν το καταλαβαίνουν?
2: Λοιπόν, εκεί έρχονται αγαπητοί μου, εκεί έρχονται τα συστημικά ΜΜΕ. Τα συστημικά ΜΜΕ αταϊσμένα από το νόμο του κυρίου Πέτσα και συνεχίζονται. Εκεί έρχεται η προπαγάνδα. Εκεί έρχεται το επιτελικό κράτος της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί έρχεται το επιτελικό κράτος και του ΠΑΣΟΚ. Μην τα ξεχνάμε, να τα λάθη της αριστεράς, τα πρώτη φορά, να τα λάθη, εκεί χτυπιέμαι. Γιατί το αφήνεις αυτό το επιτελικό κράτος, το 25, δηλαδή με το που πάμε σε εκλογές, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα σακούλι 25% με 22%, διαφωνείτε σε αυτό?
1: Όχι,
2: και ποιο είναι αυτό το σακούλι, και ποιο είναι αυτό το σακούλι που γυρίζω εγώ όλη την Ελλάδα? Μπαίνω μέσα στην Βουλή, αγαπητοί κύριοι, έχει 5.000 υπαλλήλους και τα ονόματα και τα επίθετα των υπαλλήλων είναι επίθετα των βουλευτών και των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟ. Κάνω λάθος.
0: Κοίταξε τώρα,
2: αγαπητοί μου κύριοι, έχετε πάει στα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Υπάρχουν μέσα 5-6 υπάλληλοι και ουρά απ' έξω ο κόσμος για να πάει να τους βοηθήσει να τους βάλει σε δουλειά. Γιατί βγαίνει, με συγχωρείτε λίγο, να πάλι πίεση. Η Μάγδα μου φωνάζει να πάρω το χάπι της πίεσης. Ακούσατε λίγο. Πώς βγαίνει ο Παναγόπουλος πρόεδρος της ΓΕΣΕ, μπορείτε να μου πείτε? Ένα ΠΑΣΟΚ που ήταν στο 3% και να έχει... Τα θυμάστε τώρα αυτά?
1: Τα θυμόμαστε.
0: Και πήρε και έδρα η ΠΑΣΚΕ, μία επιπλέον.
1: Τα θυμόμαστε.
2: Λοιπόν, καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, κύριοι.
0: Αλλά η ευθυμίου λέει, εσείς ζητήσατε τη...
2: Καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου κύριοι και συνάδελφοι που με ακούτε από το φιλόξενο σε αυτό το κόκκινο και να κρατήσετε όσο μπορείτε. Όσο μπορείτε θα πρέπει. Και τώρα η καινούρια στροφή που έγινε εκεί, να κοιτάξει τους εργαζόμενους στο κόκκινο και συναυγεί αυτή την ιστορική εφημερίδα που την έπαιρνα όταν ήμουν 15 χρονών παιδί και την έκρυβα και μου την έδινε ο εφημεροπόλης κρυφά να μην μπορεί να μην με δούνε και μας γράψουν ο Μιχελής ο περιβόητος εκεί επικούντας μας φώναζε στην ασφάλεια μαθητούδια τότε στο γυμνάσιο, γιατί δεν υπήρχε και λύκειο, και μας τρομοκρατούσε.
1: Κρυμμένοι μέσα στην Ακρόπολη και στη Βραδινή από τότε.
2: Άρα λοιπόν αυτή η ιστορική εφημερίδα, ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι, τι να το πω τώρα, παράδοση ρε παιδιά, να τον κρατάμε σαν σημαία. Παράκληση για μένα στα διάφορα πάνελ που συναντάω βουλευτές, άκουσε με, την Παρασκευή και το Σάββατο το πρωί που ξυπνάω, τους βλέπω σε άλλο κόμμα και τους μπερδεύω. Λέω, πού είσαστε εσείς? Δεν ξέρω. Αυτά βλέπει ο κόσμος, αγαπητοί κύριοι, αυτά βλέπει και τους έρχεται μια αποστροφή και μου λέτε γιατί πάει και ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Ευελπιστώ τώρα λοιπόν, ευελπιστώ τώρα, τα βλέπετε κι εσείς δημοσκοπικά. Έχει πάει στα τάταρα ο κύριος Μητσοτάκης. Αν θα του βγει και από δεξιά, πολύ δεξιά και ο κύριος Σαμαράς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε στη τύχη τα χέρια μας εμείς. Αλλά ποια τύχη στα χέρια μας? Διαμοιράσουν τα ημάτια μου που λέει και η...
0: Πρόεδρε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα τα ξαναπούμε.
2: Το ξέρω, αλλά να με βάζετε όποτε μπορείτε και κάθε μέρα. Αυτά που έκανε ο Αυτιάς δεν τα βλέπω να τα κάνουν όμως. Μόνο το κόκκινο έχει μείνει και η Αυγή. Και κάνα κανάλι, ξέρω εγώ, που αντιπαλεύεται, κάνα συστημικό κανάλι.
0: Θα τα πούμε σύντομα. Θα τα πούμε σύντομα.
2: Οι συνταξιούχοι όλοι να μην στίβουν το κεφάλι στις 5 του Σεπτέμβρη στην πλατεία
0: εκεί,
2: στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Από όλη την Ελλάδα θα συγκεντρωθούμε από τη συγκέντρωση συνταματηρίας που οργανώνει η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των κλασικών σωματείων 6 ώρα το απόγευμα, να πορευτούμε με μεγάλη μαχητική συγκέντρωση και να πούμε όχι σε αυτή τη χειρότερη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση που έχει βγάλει ο τόπος με τα πολεμπτευτικά. Όλη η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης και όλοι να τον εμαυρίσουμε.
1: Να είστε καλά, πρόεδρε. Καλημέρα.
0: Ήταν ο πρόεδρος.
1: Καλημέρα. Καλή δύναμη. Γεια σας.
2: Με υγεία σας εκεί. Με υγεία στο κόκκινο στους εργαζόμενους και στην Αυγή μου την αγαπημένη Αυγή και στο Σπύρο το Σουμερίνι.
3: ...91.4 στο κόκκινο.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: ...91.4...

0: εδώ είμαστε πάλι. Γιατί έχει χαμηλά, λέει, μας λένε εδώ οι ακροατές, ότι ακούγεται χαμηλά,
1: ότι χαμηλά σημά.
0: Χαμηλά η φωνή δικιά μας, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. Όχι, γιατί πάνω στα
1: μικρόφωνα.
0: Πάνω στα μικρόφωνα είμαστε, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά εμείς δεν ακούμε.
1: Εμείς δεν έχουμε άλλο τέτοιο παράπονο, όπως είναι...
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ λοιπόν τώρα υπάρχει, για να ξέρουμε τι μας γίνεται, είναι γεγονός ότι οι συνταξιούχοι έχουν χάσει τα τελευταία, από την περίοδο δηλαδή του 12 που άρχισαν οι μεγάλες περικοπές μέχρι σήμερα, με αυτά και με αυτά, έχουν χάσει πάνω, αποδεδειγμένα πάνω από το 50% των αποδοχών των συντάξεων τις οποίες έπαιρναν.
1: Αν βάλεις και τις αυξήσεις και την αγοραστική δύναμη που έτσι κι αλλιώς...
0: Αυτά είναι το μετά τώρα, ας πούμε, αλλά λέω για ονομαστικά αυτή η ιστορία. Λοιπόν, επίσης είναι γεγονός ότι δεν επιχειρήθηκε ποτέ, έχει σωστά μας το πει ο πρόεδρος ο κύριος Κάντας, ότι δικαιώθηκαν για τα αναδρομικά και δεν βεβαίως τους ενέπαιξαν και για τα αναδρομικά, τα οποία επειδή τους έβαλε η ίδια η κυβέρνηση, ο Πέτσας ποιος ήταν, που τους έλεγε μην προσφύγετε, όποιοι δικαιωθούν θα δικαιωθούν και θα περιλάβουν και εσάς. Τελικά αυτό που έγινε είναι ότι αυτοί που δικαιώθηκαν 50%, πόσοι προσέφυγαν, τα πήρανε, οι υπόλοιποι τίποτα. Επίσης να θυμίσουμε ότι τα δικά τους, οι δικαστικοί και όλοι αυτοί, τα πήρανε τα αναδρομικά τους, διότι οι περικοπές οι οποίες έγιναν τότε και σε αυτούς, Η ίδια η δικαστική, η δικαιοσύνη της χώρας τις έβγαλε παράνομες και καταχρηστικές και ότι έπρεπε να τους επιστραφούν. Δεν έγινε το ίδιο για χιλιάδες, για εκατομμύρια ανθρώπους, οι οποίοι όμως βίωσαν αυτή την κατάσταση. Τέλος πάντων, είναι πάρα πολλά. Οπότε είναι, αν μη τι άλλο, προκλητικά αυτά που λέει ο κάθε Στουρνάρας, ας πούμε, το λέω για το Στουρνάρα γιατί αυτός βγήκε ως κορονίδα, και είναι προκλητικά και αυτά που λέει, ας πούμε, αυτό το μοιράκιο της πολιτικής, η κυρία Ευθυμίου, ποια είναι αυτή η οποία το παίζει και προκαλεί με τον τρόπο τους και νομίζει ότι έχουν πλέον, δείχνει μια αλαζονία και ασέβεια απέναντι στους ανθρώπους που έζησαν χρόνια πάνω σε αυτή τη δουλειά, έγραψαν χιλιάδες ένσημα, 40 και 30 και 45 χρόνια δουλειάς. Έτσι. Και να βγαίνει τώρα ένα παιδαρέλι, γιατί κοριτσέλι τέλος πάντων, για να μην συζητάμε, και δεν έχει ούτε σεξιστικό ούτε ρατσιστικό, μοιράκιο είναι. Δεν έχει την εμπειρία και να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο για αυτούς τους απόμαχους της εργασίας, που σε τελική ανάλυση δεν έχουν και τη δυνατότητα, εάν δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα τους με αυτές τις συντάξεις πείνας που παίρνουν, δεν έχουν και πού να καταφύγουν, αν δεν έχουν και παιδιά ή δεν ξέρω ανθρώπους που να μπορούν να τους βοηθήσουν. Ένας νέος άνθρωπος, ακόμα και αν του έχουν κόψει τις αποδοχές, μπορεί να αναζητήσει και δεύτερη και τρίτη δουλειά για να μπορέσει να τα φέρει βόλτα. Αυτοί οι άνθρωποι πού μπορούν να καταφύγουν, ας πούμε, μετά από... Δηλαδή, τι κοινωνία είναι αυτή την οποία, εν πάση περιπτώσει, προσπαθεί να μας διαφημίσει...
1: Τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, σε διακόπτω και καμάρωνε, ότι όποιος δούλευε και έπαιρνε σύνταξη, τώρα δεν θα έχει πέναλτι, κανονικά, και θα φορολογείται βέβαια, έτσι, θα το δηλώνει και θα φορολογείται. Και τι σου λέει, επί της ουσίας, κράτα μία δουλειά και αφού δεν μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, γιατί το κράτος δεν έχει καταφέρει να σου δώσει μία σύνταξη για να ζεις αξιοπρεπώς, πήγαινε να δουλέψεις. Και υπάρχουν και προγράμματα για μεγάλες ηλικίες, κάτι ο ΑΕΔ και τα λοιπά εκεί σε δήμους και αυτά, έως τα 74. Και αυτό το πράγμα, ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει, μην είμαστε μίζεροι άμα το πούμε. Είμαστε μίζεροι και τοξικοί άμα το πούμε. Αυτό δεν είναι.
0: Αυτό είναι. Στην πραγματικότητα αυτό είναι. Ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτά τα οποία περιγράφουμε που συνέβησαν. Υπάρχει και κάτι άλλο ακόμα. Υπάρχει έκθεση, ας πούμε, της Τράπεζας της Ελλάδος. Πάλι μιλάω για τον κύριο Στουρνάρα, κατευθυνόμενη βεβαίως, ο οποίος προαναγγέλει ότι σε μία δεκαετία πλέον το κράτος δεν θα μπορεί να δώσει ούτε καν τις συντάξεις. Γι' αυτό θα αρχίσει δηλαδή να δυσκολεύει. Σε μερικά χρόνια πια δεν θα μπορεί να συμβαίνει αυτό για συντάξεις που έχουν πληρώσει οι άνθρωποι. Γι' αυτό οδηγεί τους εργαζόμενους σήμερα να σκέφτονται πώς θα προσφύγουν στις ιδιωτικές εταιρείες για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν τα γεράματά τους και την ώρα που θα είναι, όποτε θα είναι έξω από τη δουλειά. Τόσο προκλητικά φερέφωνα μιας όλων αυτών, τέλος πάντων, των καρτέλ και όλων αυτών που λειτουργούν σε κάθε επίπεδο, δεν έχουμε ξαναζήσει.
1: Όχι.
0: Δεν έχουμε ξαναζήσει, Γιώργο. Είναι φοβερό.
1: Είναι απίστευτο να δημιουργεί συνθήκες για να ωφεληθούν κάποιοι συγκεκριμένοι. Και τις δημιουργούν τις συνθήκες για να ωφελούνται κάποιοι. Γιατί είναι ασφαλιστικές και είδες που ανεβάζουν και τα ασφάλιστρα, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Μεγάλο, εσύ εκείνο, το ένα ή το άλλο. Δηλαδή και από και σε πρόσφυγουν και μετά, αφού σε έχουν δέσει οι άλλοι, σου λέει θα πληρώσεις τώρα και περισσότερα. Και το άλλο το εξωφρενικό, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο αναφέρθηκε στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, σύνορα του καθήκοντος, στη μάχη με τις πλόγες. Και λέει, εκφράζω τη βαθιά μας θλίψη, η πολιτεία τους τιμά, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Λέει ο Πρωθυπουργός, κλιματική κρίση. Και αυτό που λέγαμε στην αρχή για το συμψηφισμό, να κάνουμε τις συγκρίσεις, να μας βάλει έτσι. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν περιέγραψε τη μεγάλη πίεση που δέχονται αυτό το διάστημα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σημειώνοντας ότι η Γαλλία και η Ισπανία, αυτό που λέγαμε στην αρχή της
0: εκπομπής, βέβαια, τι εκεί θα το ρίξουν.
1: Δίνουν μάχη με μεγάλες πυρκαγιές, στις οποίες, πρόσεξε, η Ελλάδα συνδράμει μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Δηλαδή έχουμε λύσει τα δικά μας προβλήματα, βοηθάμε και την Ισπανία και τη Γαλλία. Και λέει παρακάτω, υπενθύμησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία για την επανεκκίνηση της γράμμης παραγωγής των πυροσβεστικών αεροσκαφών Καναντέρ, επισημένοντας ότι το πρώτο νέο αεροσκάφος θα παραδοθεί στη χώρα το 28, ενισχύοντας το στόλο της εναέρειας πυρόσβεσης. Ωραία. Αυτό είναι όταν πάρει φωτιά. Πριν πάρει φωτιά, ένα δάσος που υπάρχουν άλλες χώρες που έχουν βάλει μέσα πρόβατα, που έχουν βάλει μελίσια, που έχουν δει τι γίνεται με το δάσος και προσπαθούν άλλες χώρες με άλλους τρόπους να προστατεύσουν το δάσος το χειμώνα. Και το καλοκαίρι, αν χρειαστεί, να υπάρχουν και οι δρόμοι, να μπει μέσα το πυροσβεστικό, να υπάρχουν καταρχάς οι πυροσβέστες, γιατί όπως είπαμε, δεν υπάρχουν πυροσβέστες, δεν έχουν κάνει προσλήψεις, και να δούμε και τα εναέρια μέσα. Το χειμώνα είχαμε μία ανακοίνωση, κάτι που να έγινε για κάποιο δάσος. Καμία. Απολύτως. Και τι μας λέει ο κ. Μητσοτάκης? Ναι, εντάξει, αλλά κοιτάτε και τη Γαλλία και την Ισπανία, και πάλι κλιματική κρίση. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση, θα ήταν οι ανίκανοι που δεν μπόρεσαν να σπίσουν τη φωτιά. Για τον κύριο Μητσοτάκη είναι κλιματική κρίση. Αυτά είπε νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Αυτά είπε νωρίτερα. Λοιπόν, έχουμε ένα, δεν θα πούμε το όνομα του, ας πούμε, ένα φίλο ακροατή, πυροσβέστη, ο οποίος μας στέλνει ότι η υπηρεσία, λέει, χθες 24ωρο και σήμερα επιπλέον 8ωρο το πρωί, 32 στο σύνολο. Δεν έχουμε άτομα, έχει καιρικά φαινόμενα, εχθές είχαμε 3 θανάτους και διάφορα άλλα, και μας περιγράφει την κατάσταση την οποία βιώνει ο ίδιος με αυτές τις συνθήκες. Και επίσης μας λέει μία φίλη ακροάτρια ότι έχετε παρατηρήσει, λέει, πόσα θύματα εργατικών δυστυχημάτων είναι άνω των 60 και των 65. Ναι, πράγματι είναι άνω των 60. Ο τελευταίος που κάηκε στην Κορινθία απ' έξω, ο άνθρωπος, ήταν 67 ετών και δούλευε για να μπορέσει να συμπληρώσει. Κατά τα άλλα, ακούμε την κυβέρνηση να λέει ότι είμαστε η χαμηλότερη χώρα σε εργατικά δυστυχήματα και διάφορα τέτοια.
1: Αυτό ειδικά το κρύβουν το θέμα.
0: Και ότι κάποιοι,
1: αυτό,
0: λοιπόν,
1: το θέμα είναι θαμένο.
0: Κάποιοι τοξικοί σαν εμάς ή σαν κάποιους άλλους και τερατολόγοι όπως
1: έτσι.
0: Αυτοί είναι, παρουσιάζουμε φουσκωμένα τα εργατικά δυστυχήματα, ενώ αυτοί οι καλοί, ας πούμε, προστάτες και θειασότες της ευημερίας του τόπου και της προστασίας των πολιτών εμφανίζουν τη σωστή κατάσταση και εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, γίνεται και το ατύχημα, αυτό μας λένε. Αλλά είμαστε καλύτερα. Δηλαδή ευτυχώς που εμείς είμαστε καλύτερα, λένε, που εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια κατάσταση η οποία εγώ...
1: Εκτός του ότι τα περισσότερα δυστυχήματα είναι 60-65, είναι και τις τελευταίες ώρες. Γιατί όταν πηγαίνει, δηλαδή ένας 65χρονος, ένας 67χρονος, τι ακριβώς να κάνει την 8η και την 9η ώρα. Δηλαδή γιατί προβλέπουμε σύνταξη, γιατί να υπάρχει σύνταξη. Δεν είναι, γιατί κάποια στιγμή ο άλλος δεν μπορεί να αποδώσει. Και έχουμε, ειδικά εδώ και στην εκπομπή και στο σταθμό, έχουμε βγάλει πάρα πολλούς και έχουμε κάνει πολλές φορές θέμα τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Και είναι και μεγάλης ηλικίας και στις τελευταίες ώρες λόγω κούρασης. Αλλά αυτό που λες εσύ, Σωτήρη, δεν τολμάς να πεις τίποτα, είσαι τοξικός. Ό,τι και αν πεις για την κυβέρνηση, είσαι τοξικός. Και τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αφήστε τη μιζέρια, μην είστε μίζεροι, μην είστε, ρε παιδί μου, κακόμοιροι. Μα δεν έχει ο άλλος να πάρει τα απαραίτητα για το παιδί του από το σούπερ μάρκετ. Είναι μιζέρια αυτό? Είναι με δική του ευθύνη κατάντια του ελληνικού λαού? Πώς να το πούμε αυτό δηλαδή διαφορετικά? Είναι έτσι ή όχι? Δεν κάνουμε λάθος αυτό? Δεν ξέρω πραγματικά, δεν, δηλαδή... Τι γίνεται δηλαδή να λες για τη φωτιά, για τους πυροσβέστες και να λες κλιματική κρίση, αλλά να εμείς που αυτό και στη Γαλλία έτσι, και να αρχίζεις να κάνεις, ας πούμε, συμψηφισμούς. Πραγματικά. Ανοίγει και ο δρόμος, διαβάζω, για την άρση ασυλίας του Αβραμόπουλου. Θα συνεργαστεί γενικά με τους κερατάδες από ό,τι λέει.
0: Εντάξει, υπόμενο. Δεν είναι τώρα τι να κάνει. Δηλαδή είναι...
1: Σήμερα... Ανοίγει ο δρόμος, έχει στείλει και υπόμνημα ο κύριος Αβραμόπουλος. Όλα τα κόμματα βέβαια ψήφισαν υπέρ της άρσης ασυλίας του κύριου Αβραμόπουλου. Τώρα το λόγο έχει ολομέλεια. Αλλά ο κύριος Αβραμόπουλος έχει υπόμνημα. Τελικά αποφάσισε να συνεργαστεί με τους κερατάδες που λέγε δεν έχω να πω.
0: Κοίταξε, είναι προκλητική σε όλα τα επίπεδα, Γιώργο. Έβλεπα χθες ότι είχε κάνει μία επίσκεψη από τις γνωστές επισκέψεις που κάνει ο Άδωνης Γεωργιάδης στη Λίμνο.
1: Ναι.
0: Εκεί μαζεύτηκαν λοιπόν διάφοροι εργαζόμενοι και άλλοι πολίτες, mm-hmm, που τον έκραξαν.
1: Ναι.

0: και ότι του, και, και του ενοχλεί και η ίδια σου η παρουσία και σου λέγανε σήκω φύγει από τον τόπο μας. Δεν σου νιδρώνει τα αυτή σου.
1: Δεν νιδρώνει.
0: Δεν υδρώνει κανενός το αυτή.
1: Είναι απίστευτο αυτό.
0: Δηλαδή τι ακριβώς είναι τώρα λοιπόν. Και βρίσκεις τη δικαιολογία αν ήταν ας πούμε λίγοι αυτοί που, σε, που, που μαζευτήκανε για να σε κράξουν.
1: Δηλαδή αν ήταν 100 και δεν ήταν 20 τι θα έκανε. Θα ζητούσε συγγνώμη από τον ελληνικό λαό και θα δήλωνε παρέτηση να πάει σπίτι του, να πλάει βιβλία. Τι θα έκανε. Δεν, ειλικρινά. Δεν ξέρω, υπάρχει η ψηφοφορία, υπάρχει ο Σταύρος. Αν ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στη Βούλη.
0: Θα είναι στη Βούλη. Όπως θα είναι και το έχουμε δει αυτό
1: και
0: το πράγμα. Και
1: αντιπρόεδρος Δημοκρατίας, τι να πω, δεν ξέρω.
0: Εδώ έχουν, είναι τόσο πια, επιβραβεύουν ακόμα και ακραίες συμπεριφορές.
1: Ναι, ναι.
0: Η κοινωνία είναι, εντάξει, υπάρχει κάτι που την κρατάει. Έχουμε δει ακόμα και, άστο. Να μην το συζητήσουμε.
1: Έχουμε δει πολλούς μες στη Βουλή, αλλά πραγματικά και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Φαντάσου τώρα ένας άνθρωπος που είχε τον μπλουζάκι που λέγει όποιος ψηφίζει Πασό και Νέα Δημοκρατία ψηφίζει κλέφτες.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι αυτό.
0: Και έβγαζε και βιντεάκια γύρω από αυτό.
1: Και βιντεάκια ή όταν.
0: Και με την ευκολία πήγε μετά από αυτό το βίντεο και έγινε υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Τα ορφανά του Καρατζαφέρη.
1: Και όταν έλεγε ότι ποιος λέει ότι θα φύγω από το λαό και θα πάω στη Νέα Δημοκρατία, θέλουν χάπια, παίρνουν ναρκωτικά αυτοί που τα λένε αυτά και τα λοιπά. Και άμα του πεις κάτι, λέει άλλος πολιτικός χρόνος. Και όμως αυτόν τον άνθρωπο τον ψηφίζουν και τον πάρουν στην πολιτική.
0: Το είπα σαν παράδειγμα γιατί δεν είναι μόνο για, το, δεν είναι μόνο για τον κύριο Γεωργιάδη. Σε πρόσφατη πώς το λένε, θεατρική παράσταση στην Επίδαυρο, ναι, εμφανίστηκαν κάτι προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης για να πάνε να παρακολουθήσουν την παράσταση. Ναι. Τους γιούχαρε ο κόσμος. Ναι, το είδες πουθενά, ναι, ναι. Ούτε καν το, τους γιούχαρε με άγριο.
1: Αυτά,
0: δηλαδή
1: ναι,
0: με
1: ναι,
0: το που είδανε, ας πούμε, τους είδανε να μπαίνουν μέσα, ναι, στην πόρτα γιατί από, στην Επίδαυρο, γιατί περνάς το κύλο, μπαίνεις για να ανέβεις, ναι, ας πούμε, όπως ξέρεις, να ανέβεις πάνω στις κερκίδες, φάγαν γιούχα. Και οι συγκεκριμένοι όχι μόνο έδειξαν αδιαφορία, σήκωσαν και τα χέρια και χαιρετούσαν τον κόσμο. Το θεώρησαν επιφημία. Για κάποιο λόγο σε γιουχάρει ο κόσμος. Για κάποιο λόγο κάτι δεν του άρεσε που κάνεις. Αναρωτήσου τι δεν έκανες και προσπάθησε να δεις τι γίνεται και να ακούσεις αυτό που βιώνει ο κόσμος. Και ας αφήσουμε τους αφορισμούς, ας πούμε, και τους χαρακτηρισμούς, ποιος είναι τοξικός ή δεν είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ή είναι τρελός. Μα με συγχωρείς, είναι κουβέντα τώρα ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που δίνει το μήνυμα. Mm. Για κάποιο λόγο του κάνει πολιτική κριτική αρχηγός ενός κόμματος, μιλάω για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, και γυρνάει και της λέει ότι δεν είναι ότι είσαι σε ίστρο, ναι, ξέρει, ναι, τι σημαίνει ίστρος. Κοίτα, έχει εκεί από τα Χάρβαρντ, ας πούμε, που από πού μας είπε ότι τελείωσε, τι τελείωσε, λοιπόν, έμαθε ελληνικά να δει τι σημαίνει η λέξη ίστρος και να της λέει ότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Το να σου απαντήσω πρέπει να απευθυνθείς σε γιατρούς, τι της είπε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι πολιτικό επίπεδο και λέει τους άλλους τοξικούς. Απάντα στην κυρία, ας πούμε, σε όποιον σου μιλάει πολιτικά μες στη Βουλή και σε χαρακτηρίζει κλέφτη, απατεώνα, οτιδήποτε σε χαρακτηρίζει, ή καν του μήνυση γιατί σε αποκάλεσε έτσι και ζήτα του τα στοιχεία, ή απάντα του πολιτικά.
1: Έτσι είναι.
0: Και ύστερα κάθονται και αναρωτιούνται γιατί ο κύριος Κυριακίδης, πώς το λένε, ναι, Κυριαζίδης, πώς λέγεται αυτός εκεί.
1: Είπα αυτά που είπε στην Κωνσταντοπούλου.
0: Είπα αυτά που είπε στην Κωνσταντοπούλου και λοιπά. Mm. Δεν ντρέπονται λίγο, δηλαδή έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο να μην υπολογίζουν τίποτα σε αυτή τη χώρα. Τι είναι αυτή. Τι είναι αυτοκράτορες είναι σε αυτή τη χώρα. Τι ακριβώς είναι δηλαδή.
1: Θα έλεγα τι είναι, αλλά δεν το επιτρέπουν τα γαλλικά και το πιάνω. Πάμε με τραγούδι στο δελτίο.
0: Πάμε σε μένα τραγούδι, μπάσκετ.
1: Λοιπόν, Μουσικά θα φτάσουμε στο δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε από την Αγγέλα Δαρζά.

αμέσως μετά ο Αντώνης Ριγόπουλος. Εμείς αύριο πάλι, λίγο μετά τις 10, μετά το δελτίο ειδήσεων, από την Νικολέτα Τσουραμάνη, τον Κώστα Πιαντέ, τον Γιάννη Πετρίδη, τον Χάρη Δάλα, τον Σωτήρη Καψόχα και τον Γιώργο Βούλγαρη. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 12.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι είδηση στις 12 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες συνεχίζεται η μάχη με την πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, καθώς ισχύροι άνεμοι κρατούν καθυλωμένα στο έδαφος τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Ρεθύμνου Γιώργο Μαρινάκη, η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα και πάει προς την Αγία Παρασκευή. Το μέτωπο της φωτιάς ξεπερνάει τα 15 χιλιόμετρα. Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχειρούν πλέον 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 53 οχήματα. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήματά τους. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης, Red Code έχουν τεθεί για την πλήρη επιχειρησιακή ενεργοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας οι περιοχές που σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Βαριά η ατμόσφαιρα στην Κρήτη και για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον την ώρα της πυρόσβεσης στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου. Οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη θα πραγματοποιηθούν σήμερα στο Γερακάρι Ρεθύμνου και στο Φουρφουρά Αμαρίου αντίστοιχα. Τους συγγενείς των πυροσβεστών θα επισκεφθεί στην Κρήτη σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πένθος και στο Αγρίνιο μετά το θάνατο του 27χρονου πυροσβέστη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τετάρτη στο Γήθιο. Ο Κωνσταντίνος Λεμοδέτης υπηρετούσε ως υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Γήθιο. Ενός λεπτού σιγή στην Ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβαν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους. Εν τω μεταξύ, ενώπιον της Αγγελικής Αρχής στη Σύρο, οδηγούνται σήμερα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας του νησιού, ο εργολάβος του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και υπάλληλος του Δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στον Χιτά Πάρου, σημείο όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη με αντικείμενο της εξελίξης σχετικά με τη σύλληψη των στελεχών του Δήμου στην Πάρο. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος, με πολυσέλιδο υπόμνημά του που απέστειλε στην Επιτροπή, ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης. Εμπεγμός του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού. Είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, αναφέρει ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε χθες έξω από τη Βουλή, ύστερα από κάλεσμα της πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση της δημόσιας διαχείρισης του νερού. Η Τουρκία παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή και ειδικά τις νέες συμμαχίες που δημιουργούνται, ανέφερε ο Τούρκος ηγέτης Ταγίπ Ερντογάν, αναφερόμενος στην τριμερή συνάντηση που έγινε χθες για το Κυπριακό με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Κουτέρες με τους Νίκο Χρήστοδουλίδη και του Φαν Ερχιουρχμάν. Είχε προηγηθεί νωρίτερα ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για απουσία κοινού εδάφους για λύση στο Κυπριακό. Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης στα γραφεία του κόμματος. Η ίδια εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών αγωνιστών και αγωνιστριών, τονίζοντας την τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Η εικόνα του κόμματος έχει αλλάξει το τελευταίο διάστημα, είπε, καθώς έχει μπει ένα φρένο στην κοινοβουλευτική και στελεχειακή αιμορραγία, ενώ στην παράταξη διαπιστώνεται και μια σταθερή ροή νέων μελών. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στην ιστοσελίδα τυπολογίες GR. Αμέσως μετά, συνέχισε, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, η οποία θα κρατήσει κάποιους μήνες. Θα το κάνει αναπεριφέρεια. Η Αττική θα τρέξει μόνη της και οι υπόλοιπες ανά δύο ή αν είναι πολύ μικρές ανά τρεις, ανέφερε ο Υπουργός, παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σημαντικές εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 38χρονης που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη. Σύμφωνα με έρευνα, άγνωστος χρησιμοποιούσε το τηλέφωνο του θύματος έως και χθες το πρωί, στέλνοντας μήνυμα στους οικείους της ότι είναι καλά και θέλει να μείνει μόνη της. Στη συνέχεια, το κινητό τέθηκε εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με τους γονείς, η άτυχη γυναίκα ήρθε στην Αθήνα μέσω Εδιμβούργου και όχι από την Κύπρο, όπως είχε αρχικώς υποθεί. Φιλοξενήθηκε από ζευγάρι στο Κερατσίνι, από όπου έφυγε πριν εντοπιστεί νεκρή. Η βαλίτσα έχει μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ασφάλειας Αττικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, 11 κοινότητες εγκαινώθηκαν στην περιοχή της Φερμορσέλ της Δυτικής Ισπανίας, στα σύνορα με την Πορτογαλία, όπου νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αρρωγής. Οι αρχές κάνουν λόγο για φωτιά σαφώς σταθεροποιημένη στην περιοχή της Μαδρίτης, ωστόσο προειδοποιούν ότι το κύμα καύσωνα διατηρεί τον κίνδυνο νέων ιστιών σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ξεκίνησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι τους βομβαρδισμούς στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτείων ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν, σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες Χιουζεστάν και Ορμουζγκάν, τρία μέλη της ίδιας οικογένειας. Έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά. Στις αθλητικές ειδήσεις, την Ισπανία θα βρει απέναντί της η Εθνική Εφήβων στο δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket Under 18 που διεξάγεται στην Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σκορπολίθα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας με 78-77 στη φάση των 16 συνεχίζει την προσπάθειά του στη διοργάνωση με στόχο την είσοδο στην τετράδα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριο σήμερα ο καιρός με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική και τοπικά θυελώδεις. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσχερα θα φτάσει τα 9 μποφόρ. Στην Αττική βορειοανατολική άνεμη 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στη Μία.

Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, τι κάνετε? Είμαστε και πάλι εδώ σήμερα. Η μέρα είναι Πέμπτη, είναι 12 και 12 και ξεκινάμε τις σύντρικες στο κόκκινο. Συστηνόμαστε για αρχή, ξεκινάμε με τραγούδι, ξέρετε. Είναι στον ήχο η Νικολέτα Τσουραμάνη, είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή ο Κώστας Πιαντές, είναι στην επικοινωνία ο Χάρης Δάλλας, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Ο Αντώνης Τζογόπλος είμαι εγώ, δεν είμαι στη μουσική επιμέλεια. Ακούτε τις σύντρικες στο κόκκινο και στέλνετε καλημέρες και σχόλια στο Viber του 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Εκεί σας περιμένει ο Χάρης Δάλλας και περιμένουμε και τα δικά σας σχόλια. Ξεκινάμε με τραγούδι και ξεκινάμε και τα υπόλοιπα τα δικά μας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, στην και στο κόκκινο, σε μια μέρα που είναι σχετικά βαριά, θα έλεγα. Είναι πολύ άσχημες οι εικόνες που βλέπουμε από όλη την Ελλάδα, από τις φωτιές που υπάρχουν και βέβαια με την είδηση ότι τρεις άνθρωποι, τρεις πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος, την ώρα που προσπαθούσαν να σώσουν περιουσίες, να σώσουν δάση, να σώσουν τη χώρα γενικά. Αυτό που, γιατί έχουμε μια τάση να επικεντρωνόμαστε μόνο στο αν καίγονται σπίτια ή δεν καίγονται σπίτια. Δεν είναι μόνο τα σπίτια, είναι βέβαια και αυτό, αλλά θα πρέπει να βάλουμε και λίγο στις προτεραιότητές μας το τι συμβαίνει και με τα δάση. Όλη την καταστροφή που γίνεται κάθε χρόνο είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος. Ίσως και έχει κηρυχθεί πια αυτός ο πόλεμος. Είναι ετήσιος και πολύ σκληρός και πολύ βάναυσος. Και νομίζω πως επηρεάζει και τις ζωές όλων μας. Άσχετα με το αν είμαστε κοντά σε αυτά τα δάση ή όχι, επηρεάζει όλη τη βιωσιμότητα και αυτής της χώρας. Αν μπορείς να ζεις. Όσοι ζούμε στην Αθήνα, το ξέρουμε πως τα τελευταία χρόνια με τα δάση γύρω-γύρω να έχουν καεί ολόκληρα. Να φτάνει σε ένα σημείο μέσα στα μέσα του καλοκαιριού να μην μπορεί να πάρει ούτε μια ανάσα. Σήμερα λοιπόν έχουμε τρεις ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή. Έχουμε βεβαίως τις ανακοινώσεις, τις πολύ θλιβερές, την βαθιά θλίψη που εκφράζουν τα κόμματα. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω πως υπάρχουν και ευθύνες για όλο αυτό. Τα έχουμε δει να συμβαίνουν. Βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα την ανακοίνωση των εποχικών πυροσβεστών. Ένας από τους τρεις, να θυμίσουμε, είναι εποχικός πυροσβέστης. Οι άλλοι δύο είναι μόνιμοι. Ανεβάζουν λοιπόν στη σελίδα τους στο Facebook οι εποχικοί πυροσβέστες την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, όπου εκφράζει βεβαίως η Νέα Δημοκρατία τη βαθιά της θλίψη για τον άδικο χαμό των πυροσβεστών και λέει ότι με αυταπάρνηση και αίσθημα ευθύνης υπηρέτησαν μέχρι την τελευταία στιγμή την αποστολή τους. Και απαντούν λοιπόν οι εποχικοί πυροσβέστες και λένε ότι πριν λίγες μέρες ο υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Και σήμερα ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν δύο χρόνια ο υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, και πάλι αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Δεν ξέρω αν θυμάστε τις τραγικές εικόνες του 2024, τον Νοέμβριο, δηλαδή όταν τελείωνε η αντιπυρική περίοδος και είχαν κάνει μια μεγάλη διαμαρτυρία οι εποχικοί πυροσβέστες, διαμαρτυρόμενοι ακριβώς για το ότι οι συμβάσεις τους εξέπνεαν την 1η Νοεμβρίου. Θεωρούνταν δηλαδή, είναι αυτοί οι άνθρωποι που τους θεωρούνται αναλώσιμοι κάπως, τους χρησιμοποιούμε όποτε χρειάζονται το καλοκαίρι και μετά από το χειμώνα αφήνουμε να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Και κάθε χρόνο έχουν να ζούνε με αυτό το άγχος, με αυτή την πίεση. Σήμερα λοιπόν λένε και οι εποχικοί, ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν και είναι τουλάχιστον υποκριτικές.

Και έτσι λίγο βαριά θα συνεχίσουμε, γιατί δεν είναι η επικαιρότητα. Μπορεί να είναι καλοκαίρι και μπορεί να σκεφτόμαστε και τις άδειες και τις διακοπές, αυτές που πήγαμε και αυτές που θα πάμε και όλα αυτά, και να βλέπουμε και τους φίλους μας πώς περνάνε, πόσο ωραία περνάνε στις διακοπές. Αλλά δυστυχώς αυτά που συμβαίνουν είναι ανησυχητικά και θα τα βρούμε μπροστά μας, γιατί ο Σεπτέμβρης έρχεται και το βλέπουμε και να έρχεται, και βλέπουμε και είδα ένα ρεπορτάζ του Δημήτρη Αγγελίδη, του καλού συναδέλφου, στην Ευσύν χθες, στην οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο το έχουμε αφήσει πίσω. Αιματοχυσία λέγεται ο τίτλος του ρεπορτάζ. Είναι ένα πολύ μικρό κείμενο, το οποίο όμως περιγράφει ακριβώς τι συμβαίνει με την άνοδο ξανά της ρατσιστικής βίας στο κέντρο της Αθήνας, τη δημιουργία νέων ταγμάτων εφόδου, έτσι, φασιστογενών. Και αναφέρει ότι με αφορμή έναν εσπερινό που έγινε στον Άγιο Παντελεήμονα, ήταν εκεί και ο βουλευτής ο Παπαδόπουλος, αυτός που είχε κάνει, αν θυμάστε, τα δικά του εκεί πέρα, την επίθεση που είχε κάνει στην έκθεση στην Εθνική Πινακοθήκη, όπου είχε βανδαλίσει κάποια έργα. Εμφανίζονται λοιπόν διάφοροι στο διαδίκτυο, σε αυτό το χώρο στον οποίο θεωρείται πια ένας τόπος στον οποίο αναγεννάται όλη αυτή η βρώμικη και η σκοτεινή ιδεολογία. Μία Ελένη Παπαδοπούλου, λοιπόν, από ό,τι λέει, γνωστή για τις ρατσιστικές επιτροπές κατοίκων στις οποίες συμμετείχε και επικεφαλής παράταξης Αθήνα μας, κάλεσε σε ανάρτησή της ανοιχτά σε πογκρόμ κατά των μεταναστών, χρησιμοποιώντας μια ακροδεξιά ρητορική περί απελευθέρωσης των περιοχών αυτών από εισβολής. Αυτό που λέει λοιπόν μέσα στην ανάρτησή της αυτή η κυρία, λέει ότι η περιοχή είναι υποκατοχή κανονική και θέλει απελευθέρωση κανονική. Έτσι πρέπει να το δουν, λέει, το θέμα, για να κοιτάξουν τι θα κάνουν, γιατί είναι πολύ επικίνδυνα πια και ανυπόφορα. Και μάλιστα κλείνει και το μάτι και λέει: έχουμε αρχίσει τη νύχτα των κρυστάλλων σε δόσεις, επειδή κάνει αναφορά, λέει, ότι υπήρξε μια επίθεση σε ένα από τα λίγα ελληνικά μαγαζιά που έχουν απομείνει στην περιοχή. Οι ομοειδεάτες της τώρα στο ίντερνετ, στα σχόλια, έχουν πιάσει το νόημα, όπως θυμίζει ο Δημήτρης Αγγελίδης, και σχολιάζουν και λένε: δυστυχώς η απελευθέρωση προϋποθέτει αιματοχυσία και by the gallons. Και απαντάει ένας ακόμα: ω ναι, για την αιματοχυσία. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα πράγματα, αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο προετοιμάζεται η επόμενη φάση αυτού της σκοτεινής, της βρώμικης ιδεολογίας, που δεν κυριάρχησε, αλλά τέλος πάντων έπαιξε τρομερό ρόλο στην περίοδο μέχρι το 2015, το 2013, όταν έγινε βέβαια η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Είναι και η περιοχή που μένω εγώ, πρέπει να σας πω, όχι ο Άγιος Παντελεήμονας συγκεκριμένα, εκεί γύρω-γύρω από την πλατεία Βάθης. Το 2012, εγώ δεν ζούσα εκεί, το 2010-2012, δεν ζούσα. Ζούσα σε μια περιοχή που ήταν απομακρυσμένη από αυτή την πραγματικότητα. Και έτσι έβλεπα την άνοδο της Χρυσής Αυγής και έμπαινα και στη λογική ότι μήπως έχουν και προβλήματα αυτοί οι άνθρωποι εκεί πέρα. Μήπως υπάρχουν ζητήματα τα οποία δεν μπορώ να αντιληφθώ εγώ που δεν ζω εκεί. Μετά βέβαια μάθαμε ότι αυτοί οι αναγανακτισμένοι κάτοικοι τότε, του 2011 και 2012, ήταν άνθρωποι από άλλες περιοχές, οι οποίοι μετανάστευαν κάπως στον Άγιο Παντελεήμονα κάθε μέρα για να κάνουν τα δικά τους, να κάνουν τη δική τους προπαγάνδα, να δημιουργήσουν το δικό τους μίσος. Και να ξεράσουν βέβαια όλη αυτή την αηδιαστική ιδεολογία και να δημιουργήσουν πολεμικές συνθήκες σε μια περιοχή από την οποία υπό κανονικές συνθήκες δεν είχαν καν λόγο να περάσουν. Επειδή όμως όλα αυτά δεν είναι τυχαία και δεν έρχεται το ένα πράγμα μόνο του σε σχέση με το άλλο, δηλαδή αυτή η ανάρτηση που συζητάμε τώρα για την αιματοχυσία δεν έρχεται σε άσχετη τελείως στιγμή. Την προηγούμενη εβδομάδα στην Οδό Σοκράτους, επίσης έναν δρόμο ο οποίος έχει τα δικά του ζητήματα, ένας από τους διευθυντές της εγκληματικής ναζιστικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής, ο Ηλίας Κασιδιάρης, εγκαινίασε τα γραφεία του νέου του κόμματος. Δεν έχει όνομα το κόμμα του, έχει απλά κάνει ένα πάρτι εκεί στο δρόμο, έχει μαζέψει ένα κάρο παιδάκια από αυτά που εμπνέει με τον λόγο του στο YouTube και σε όλες τις διαδικτυακές του παρεμβάσεις. Και έχει ανακοινώσει βέβαια ότι μόλις αποφυλακιστεί θα ανακοινώσει και το κόμμα, θα δημιουργήσει το κόμμα του. Δεν ξέρω αν μάζεψε κόσμο, λένε ότι μάζεψε, έχουν κάτι φωτογραφίες που δείχνουν τέλος πάντων αρκετούς μαζεμένους εκεί. Δεν ξέρω, μπορεί να τους έχει δώσει και δωρεάν σκόνη πρωτεΐνης για να πάνε να μαζευτούν πολύ. Δεν ξέρω. Πάντως, μια σειρά από πολύ περιθωριακά μεν, αλλά με έντονη επιρροή, μεγάλη επιρροή μέσα ενημέρωσης, την έχουν παίξει την είδηση πανηγυρικά για την επάνωδο του Ηλία Κασιδιάρη. Το ερώτημα είναι αν το αντιφασιστικό κίνημα θα περιμένει να συμβεί αυτό για να αντιδράσει.
και αν μάθαμε τίποτα από την προηγούμενη περιπέτεια με τη Χρυσή Αυγή. Αν θα γιγαντωθεί δηλαδή πρώτα το αυγό του φιδιού, πριν αποφασίσουμε να το τσακίσουμε, όπως πολύ σωστά λέει το σύνθημα. Γιατί σε αυτές τις γειτονιές υπάρχει αυτή η ανάγκη, υπάρχουν αυτές οι γειτονιές του κέντρου, εκεί που δεν πάνε συνήθως οι κάμερες, και εκεί στις οποίες. Ενώ τα πράγματα πολλές φορές και για πολλά χρόνια μπορεί να κυλούν ομαλά, και επειδή ξαναλέω ότι ζω στην περιοχή και καταλαβαίνω ότι τα πράγματα μπορεί να είναι δύσκολες περιοχές, μπορεί να έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες, αλλά η συνύπαρξη μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών και προσφύγων δεν είναι καθόλου προβληματική. Υπάρχουν και πάρα πολύ ωραίες και όμορφες εικόνες στις οποίες συνυπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι μεταξύ τους. Είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς το πώς συνεννοούνται άνθρωποι από πολύ διαφορετικές πλευρές του πλανήτη, με κοινή γλώσσα, κάποια σπαστά ελληνικά. Και αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και είναι και βέβαια οι περιοχές στις οποίες γεννιούνται πια μαύροι Έλληνες, είναι οι περιοχές στις οποίες γεννιούνται μουσουλμάνες Ελληνίδες, είναι οι περιοχές οι οποίες ακόμα είναι αυτές που θα δημιουργήσουν τελικά μια Ελλάδα πολύ πιο πολύχρωμη, όσοι μαυρίλα και αν προσπαθούν να σπείρουν τα στενά μπλουζάκια, τα μαύρα στενά μπλουζάκια των οπαδών του Ηλία Κασιδιάρη. Σκοπός είναι ένας, να μην τους αφήσουν να μην τους αφήσουμε να σηκώσουν ξανά κεφάλι. Γιατί αν ο Ναζί εγκληματίας κάνει κόμμα, τότε αυτό θα είναι μια αποτυχία όλων μας, που τόσα χρόνια δεν φροντίσαμε αυτός ο χώρος να παραμείνει για πάντα στην αφάνεια. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι μέχρι να πάμε στο και μισή της ώρας, και ξεκινάμε μετά με τις γραμμές μας που είναι αρκετές και πολύ ενδιαφέρουσες. Θα ξεκινήσουμε την πρώτη ώρα με το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων και της υπόθεσης που έχει ξεκινήσει, που έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες με τον Γιώργο Χατζηδάκη και την χρήση του έργου του Μάνου Χατζηδάκη.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα CAP, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
4: Πυροσβέστες μόνο τον Αύγουστο και ειδικά όταν συμβαίνουν τέτοια τραγικά γεγονότα. Και καλά κάνουμε και θυμίζουμε βεβαίως εδώ από το κόκκινο τη στάση απέναντι στους εποχικούς. Καλημέρα και στον Μάριο, όταν έκαιγαν το δάσος της Δαδιάς, λέει, και όλη τη Βόρεια Εύβοια για να μπουν ανεμογεννήτριες και οι καπνοί έφτασαν ως τη Ρωσία. Ανακοινώσεις και παχιά λόγια. Αυτά και δεν συνεχίζω. Και καλημέρα και στον Μιχάλη. Θυμίζει το πογκρόμ κατά των Ελλήνων στις 2 Αυγούστου του 1918 στο Τορόντο, από τους αντίστοιχους Καναδούς εθνικόφρονες πατριώτες, και θυμίζει όλα αυτά που συμβαίνουν, γιατί και ιστορικά πρέπει να τα βλέπουμε αυτά τα θέματα, δεν είναι μόνο σήμαντα. Θα πάμε λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την συζήτησή μας τώρα με την Μαρία Θανασούλια, είναι υπεύθυνη πολιτισμού εδώ στο κόκκινο, η συνάδελφος, και θα συζητήσουμε λίγο. Καλημέρα, Μαρία.
5: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα και στους ακροατές και τις ακροατριές μας.
4: Να δούμε λίγο το θέμα της, που έχει ανοίξει από χθες. Όχι από χθες, μάλλον έχει ανοίξει εδώ και πολλές μέρες, αλλά τουλάχιστον χθες ήταν στη Βουλή όλη η υπόθεση. Με την εκχώρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στους ιδιώτες. Γιατί μου κάνει εντύπωση αυτή η ζέση με την οποία η κυβέρνηση απορρίπτει αυτή την κατηγορία ότι εκχωρείται η πολιτιστική κληρονομιά. Μας βγάζει όλους τρελούς ότι δεν έχουμε καταλάβει καλά το νομοσχέδιο. Και η Μενδών είπε το αμίμητο ότι δεν αντέχουμε τόση επιτυχία και γι' αυτό κάπως γκρινιάζουμε.
5: Έτσι είναι. Μη δεις άνθρωπο να προκόβει. Αυτό είναι το ρεζουμέ. Όντως, με τις ψήφους μόνο της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Πολιτισμού, το οποίο ιδρύει τον Οργανισμό Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ελληνικής Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΑΕ. Mm-hmm. Μια ανώνυμη εταιρεία λοιπόν που αναλαμβάνει κρίσιμο ρόλο στη διαχείριση και την αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι αρχαιολόγοι, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό θεωρούν μεγάλη νίκη το ότι ψηφίστηκε μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί mm-hmm. αυτό έδειξε και τα αντανακλαστικά όλης της αντιπολίτευσης. Και εκεί ακυρώνεται και αυτό που μόλις είπες, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να πείσει τους πάντες ότι δεν τρέχει τίποτα και όλο αυτό γίνεται για μια καλύτερη διαχείριση. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για μια αναγκαία μεταρρύθμιση που θα εξυγχρονίσει τη λειτουργία του κράτους στον τομέα του πολιτισμού. Ωστόσο, οι εργαζόμενοι στον πολιτισμό λένε ότι ήδη υπήρχαν οι αρμόδιοι φορείς mm-hmm. που έκαναν αυτή τη δουλειά, και μάλιστα ήταν φορείς οι οποίοι είχαν και την επιστημονική επάρκεια προκειμένου να φροντίσουν και για την ανθεκτικότητα των μνημείων και για την σωστή λειτουργία τους, αλλά κυρίως και για την προσβασιμότητά τους στην κοινωνία, γιατί μην ξεχνάμε ότι η πολιτιστική κληρονομιά έχει έναν κοινωνικό, έχει έναν mm-hmm. εκπαιδευτικό ρόλο και έναν ρόλο βέβαια ιστορικής μνήμης, που έτσι τώρα το συνδέω και λίγο με αυτά που έλεγες πριν. Mm-hmm. Όταν αποσυνδεόμαστε από την ιστορική μας μνήμη, mm-hmm. Σπάνε τα αυγά του φιδιού. Η κριτική που ασκείται είναι ιδιαίτερα σφοδρή, και το βασικό επιχείρημα είναι ότι για πρώτη φορά η διαχείριση σημαντικών λειτουργιών γύρω από την πολιτιστική κληρονομιά μεταφέρεται σε μια ΑΕ, mm-hmm. που τι σημαίνει? Ότι η κυβέρνηση διορίζει ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τον πολιτισμό, δηλαδή έναν μάνατζερ.
4: Mm-hmm. Το οποίο μετράει και τα πράγματα μόνο με αγοραία λογική, αν βγάζει ή δεν βγάζει λεφτά στην ουσία.
5: Ακριβώς. Αυτή είναι η φόβη, ότι κατηγοριοποιούνται τα μνημεία και οι χώροι σε εμπορικούς, μη εμπορικούς, αξιοποιούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Ήδη είχαμε μας στην Βουλή παρουσίαση Νέα Δημοκρατία ότι για πρώτη φορά θα είναι επισκέψιμοι οι ενάλλοι χώροι, ας πούμε, οι ενάλλοιες αρχαιότητες. Κάτι που συνέβαινε πάρα πολύ καιρό, απλώς αυτή τη στιγμή αποσπώνται από την εφορία ενάλλοιων αρχαιοτήτων. Και αυτός είναι και ένας φόβος ότι μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα μνημεία και να αποσπώνται από τις αρμοδιότητες της κάθε εφορίας αρχαιοτήτων, όπου οι εφορίες αρχαιοτήτων είναι συν πολλών άλλων και υπεύθυνες για την ορθή χρήση. Και μην ξεχνάμε για την ανθεκτικότητα. Αυτό είναι κάτι, Αντώνη, που το επισημάνε και η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρου, στη Βουλή, ότι από αυτό το νομοσχέδιο όλα είναι μέσα. Ο διορισμός του ΔΟΣΟΥ, το ότι από τα κέρδη 60% θα πηγαίνει στον ΟΔΑΠ, 40% θα μένει σε αυτή την ΑΕ για τις λειτουργίες της. Τι δεν έχουμε καθόλου μέσα? Δεν έχουμε καθόλου ούτε ένα γράμμα για την ανθεκτικότητα των μνημείων. Μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. Μην ξεχνάμε το πούσι που πήρε λίγο τις Μυκήνες. Μην ξεχνάμε κάθε χρόνο που η Ολυμπία έχει γύρω-γύρω φωτιές και θυμόμαστε ότι είχε μπει και μέσα στον αρχαιολογικό χώρο η πυρκαγιά τα προηγούμενα χρόνια. Η Υπουργός Πολιτισμού, η Λίνα Μενδώνη, υποστηρίζει ότι δεν αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μνημείων. Και προφανώς δεν αλλάζει. Τώρα, αυτό για να το ακούνε και οι ακροατές και οι ακροατριές μας, θα ήταν αντισυνταγματικό να αλλάξει.
4: Θα ήταν τρελό. Αλλά ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν με άλλους τρόπους και να διαχειρίζονται με όρους αγοράς. Να διαχειρίζονται, δηλαδή, το κράτος να διαχειρίζεται με όρους ιδιωτικής οικονομίας τα μνημεία, αν έχω καταλάβει καλά.
5: Ακριβώς. Και έχουμε μετά φαινόμενα όπως το κάστρο στην Πύλο, το οποίο παραχωρήθηκε για γάμους πέρα από τους όρους που έχουν τεθεί από την εφορία αρχαιοτήτων. Έχουμε το Επταπύργιο, το οποίο θεωρούν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα να γίνονται δεξιώσεις και να τσουγκρίζουμε τα ποτήρια μας και να τρώμε κάνα παιδάκια σε έναν τόπο μαρτυρίου. Έχουμε τέτοια παραδείγματα.
4: Και φαντάζομαι, αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνεις. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν και πάρα πολλά και μικρά μουσεία τα οποία δημιουργούνται σε διάφορες περιοχές, λαογραφικά κτλ. Σε διάφορες μικρές περιοχές, τα οποία έχουν νόημα να υπάρχουν, αλλά μπορεί να μην παράγουν, να μην δίνουν λεφτά, να μην αποδίδουν χρήματα στο κράτος. Οπότε αυτά να αρχίσει να μπει μια συζήτηση για το άμα αξίζει να τα έχουμε ή όχι.
5: Ακριβώς. Και ο ρόλος, και εκεί, Αντώνη, ξεκινάμε και μια ευρύτερη συζήτηση για το θέμα του πολιτισμού και της τέχνης γενικότερα. Έχει και μια άλλη επιτέλεση πέραν του κέρδους. Υπάρχει αντίτιμο γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι, υπάρχουν καλλιτέχνες, υπάρχουν αρχαιολόγοι, υπάρχουν άνθρωποι πίσω από το πολιτισμό. Ωστόσο, ο πολιτισμός παράγει και ένα άλλο έργο. Έχει και έναν άλλο ρόλο μες στην κοινωνία. Έχει έναν ρόλο εκπαίδευσης, έχει έναν ρόλο μνήμης, έχει έναν ρόλο κοινωνικής συνοχής. Μην ξεχνάμε πόσο έχουν συσπυρώσει ο καλλιτεχνικός κόσμος τα τελευταία χρόνια και την ίδια την κοινωνία για διάφορα ζητήματα που αφορούν την κοινωνία. Δηλαδή, είναι ένας τόπος, ο πολιτισμός, ένας κοινός τόπος της κοινωνίας και είναι και ένα οχυρό απέναντι στην επέλαση και της ακροδεξιάς και αυτής της τρομερής απώλειας μνήμης. Έτσι να θυμίσω λίγο και τον Οδυσσέα του Νόλαν τώρα, που στο τέλος λέει ότι είμαστε καταδικασμένοι να ξεχνάμε τα λάθη μας και να ξεκινάμε πάλι από την αρχή.
4: Σωστό. Μαρία, θέλω τη γνώμη σου και για ένα ακόμα θέμα που έχει ανοίξει και, επειδή και λόγω εμπειρίας το ξέρεις, δηλαδή το χώρο γενικότερα. Σε σχέση με το θέμα που έχει ανακύψει με τον Γιώργο Χατζηδάκη, τον διαχειριστή των πνευματικών δικαιωμάτων του Μάνου Χατζηδάκη, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για αυτή την υπόθεση και με παρεμβάσεις που έχουν και πολύ φανατισμό μέσα.
5: Έτσι είναι, Αντώνη. Όλο αυτό ξεκίνησε βέβαια από μια συναυλία στο Δίο Πιερίας, όπου ο Μανώλης Μητσιάς θα τραγουδούσε εκεί και λίγο πριν ανέβει στη σκηνή, η Αγαθή Δημητρούκα διάβασε στο κοινό ένα email, σύμφωνα με το οποίο δεν είχε δοθεί άδεια να παρουσιαστούν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη στο πλαίσιο της συγκεκριμένης σειράς συναυλιών. Έτσι ο Μητσιάς, αντί να τραγουδήσει τον εμβληματικό Γιάννη το Φωνιά, τον απήγγειλε. Το κοινό από κάτω φώναζε έσχος, μια εικόνα που πολλοί χαρακτήρισαν τουλάχιστον παράδοξη, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Μητσιάς είναι ταυτισμένος με αυτό το έργο. Είναι σύνθετο το θέμα. Απ' τη μία μεριά ο Χατζηδάκης, ο Γιώργος Χατζηδάκης, ο διαχειριστής του έργου του πατέρα του, έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να εγκρίνει ή να αρνείται τη χρήση των έργων. Ο στόχος του είναι να προστατεύσει, ας πούμε, την ακεραιότητα και την ορθή εκτέλεση.
4: Την αισθητική, ναι, την αισθητική του έργου.
5: Την αισθητική. Βέβαια, είπε κιόλας ότι αυτή την χρονιά είναι το έτος Χατζηδάκη από το Υπουργείο Πολιτισμού και υπάρχουν συγκεκριμένες συναυλίες στις οποίες θα παρουσιαστεί το έργο του Χατζηδάκη. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε ότι απάντησε το Υπουργείο Πολιτισμού και είπε ότι η ανακήρυξη του 2026 ως αφιερωματικού έτος Χατζηδάκη δεν συνιστά αυτής νόμιμο έρισμα για τη μεταβολή του καθεστώτος διαχείρισης ή αδειοδότησης σύνθετων έργων ή έργων κοινής δημιουργίας του συνθέτη Μάνου Χατζηδάκη και του Υπουργού Νίκου Γκάτσου, ούτε για την καθιέρωση αποκλειστικού μηχανισμού έγκρισης όλων των δημόσιων εκτελέσεών τους κατά τη διάρκεια των φερειών.
4: Λογικό είναι αυτό, γιατί θα μπορούσε να γίνει μετά ο καθένας να κάνει οποιαδήποτε αφιέρωμα στον Χατζηδάκη με οποιοδήποτε όρο ήθελε.
5: Και δεν θα μπορούσε και το Υπουργείο Πολιτισμού τώρα, παρά τα όσα λέγαμε πριν, να κάνει μια τέτοια απαγόρευση. Η Αγαθή Δημητρούκα, η οποία διαχειρίζεται το έργο του Νίκου Γκάτσου, έχει απαντήσει ότι υπάρχουν όλα τα σχετικά mail και πως εδώ και μήνες προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον Γιώργο Χατζηδάκη χωρίς αποτέλεσμα. Και αυτή η διαμάχη ουσιαστικά, και νομίζω ότι εκείνη και όλη η ουσία, Αντώνη, κρατά κλειστό στο κοινό ένα σημαντικό κομμάτι του κοινού έργου Χατζηδάκη Γκάτσου, δύο σπουδαίων καλλιτεχνών. Είναι η ιστορία αυτού του τόπου, η ιστορία πολιτισμού αυτού του τόπου. Και τι θα γινόταν, εγώ θέτω ένα ερώτημα έτσι εντελώς ρητορικό, αν και η Δημητρούκα έλεγε και εγώ απαγορεύω τη χρήση των στίχων του Γκάτσου.
4: Ναι, ναι,
5: θα ξεχνούσαμε αυτά τα τραγούδια.
4: Μάλιστα.
5: Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία αν οι επόμενες γενιές θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε επαφή.
4: Να έχουν πρόσβαση και να έχουν επαφή, σωστό.
5: Μην ξεχνάμε το Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος αυτή την παρακαταθήκη άφησε. Απαγορεύονται, τα απαγορεύεται και ακούμε τη μουσική του από παιδικές χοροδίες και δημοτικές μπάντες μέχρι ακόμα και λαϊκούς ερμηνευτές της πίστας, αλλά το έργο του είναι προσβάσιμο και περνάει από γενιά σε γενιά, Αντώνη.
4: Μαρία, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και για τις δύο έτσι αναλύσεις για τα δύο μεγάλα θέματα αυτά.
5: Ευχαριστώ και εγώ. Καλό μεσημέρι.
4: Και θα περάσουμε αμέσως στην επόμενη γραμμή. Εκεί μας περιμένει η κυρία Χαρά Τόκα. Είναι δικηγόρος που εξειδικεύεται σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά είναι και η ίδια διαχειρίστρια της μεγάλης μουσικής κληρονομιάς του πατέρα της, του σπουδαίου συνθέτη του Μάριου Τόκα. Καλημέρα, κυρία Τόκα.
6: Καλημέρα, κύριε Γόπουλε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
4: Εμείς την αποδοχή. Τώρα, έχει ανοίξει, μας είπε και η Μαρία Θανασούλια, λίγο περίπου το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Οπότε, λίγο την εικόνα του τι έχει συμβεί την έχουμε. Εσείς είχατε πάρει θέση πριν από μερικούς μήνες, όταν είχε ακυρωθεί και η περιοδία της Νατάσας Μποφίλιου με τον Γιάννη Χαρούλη για τραγούδια του Χατζηδάκη. Τότε είχατε ταχθεί όχι προσωπικά υπέρ του κυρίου Χατζηδάκη για την απόφασή του, αλλά υπέρ του δικαιώματός του να επιλέγει το πώς θα χρησιμοποιηθεί το έργο του πατέρα του. Υπάρχουν ποιοτικές διαφορές ανάμεσα σε εκείνο το θέμα, σε εκείνο το περιστατικό και στο σημερινό με τον Νίκο Γκάτσο και το δικό του έργο?
6: Νομίζω ότι η ερώτησή σας είναι και η πλέον κέρια αυτή τη στιγμή, γιατί δυστυχώς στο δημόσιο διάλογο βλέπω να συγχέονται πάρα πολύ δύο περιπτώσεις και να καταλήγουμε ακόμα και σε οπαδικού τύπου δηλώσεις και δυστυχώς και από ανθρώπους του καλλιτεχνικού χώρου, καλλιτέχνες ή ανθρώπους που ζουν και διαβιούν γύρω τους. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις στην ουσία και τη βάση τους. Στην πρώτη περίπτωση, για την οποία, όπως είπατε και εσείς, είχα πάρει και εγώ θέση με ένα κείμενό μου, μιλάμε για μια χρήση του έργου του Χατζηδάκη, της εικόνας του Χατζηδάκη, για ένα αφιέρωμα στον ίδιο το Χατζηδάκη. Μαζί, προφανώς, με τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά ήταν ένα προσωπικό αφιέρωμα στα τραγούδια του Χατζηδάκη. Και τότε η εταιρεία παραγωγής, έχοντας ως, ας πούμε, προκάλημα το ότι στο δίκαιο της φωνηματικής ιδιοκτησίας ισχύει η αρχή της εδαφικότητας, οπότε ανάλογα με το πού γίνεται η κάθε συναυλία εκεί, στο νομικό πλαίσιο εκείνης της χώρας θα πρέπει να στραφείς για να ικανοποιήσεις όλα τα δικαιώματά σου. είπε ότι ο κληρονόμος του Χατζηδάκη δεν είχε κάποιο δικαίωμα να σταματήσει αυτή την περιοδία. Εκεί τα πράγματα για μένα ήταν πολύ σαφή. Κανένας δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το σύνολο του έργου ενός ανθρώπου, την εικόνα του, το όνομά του, για να αποκομίσει κέρδος χωρίς ο κληρονόμος του ή ο ίδιος ο καλλιτέχνης να έχει τον έλεγχο της ποιοτικής παρουσίασης αυτού του έργου. Mm-hmm. Και αν θέλετε, θα το πάω και ένα βήμα παραπέρα, να έχει και τις οικονομικές απολαβές που αναλογούν στο συγκεκριμένο έργο. Γιατί θα σας πω εγώ από προσωπική εμπειρία για συναυλίες στο εξωτερικό. Τα ποσά που μπορεί να λάβουν από τα πνευματικά δικαιώματα ή καλλιτέχνες ή δημιουργοί, ενός σύνθετου μάλιστα έργου όπως είναι το τραγούδι, δηλαδή τα δικαιώματα μοιράζονται ανάμεσα στο συνθέτη και στον στίχουργο, μπορεί να είναι και της τάξης των 500 ή 250 ευρώ ανά συναυλία. Mm-hmm. Οπότε μιλάμε για ποσά που αναλογούν στο μισθό που θα πάρει ένας μουσικός που θα, που θα παίξει αυτή την συναυλία. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι φτελή ποσά και νομίζω ότι γενικά είναι. Πρέπει να σεβόμαστε και να σέβονται και εταιρείες παραγωγής και οι ίδιοι καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτές τις αφαιρωματικού τύπου εκδηλώσεις, τους κληρονόμους και αυτούς που διαχειρίζονται το έργο του εκάστοτε δημιουργού. Mm-hmm. Τώρα στο σήμερα. Σήμερα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική περίπτωση. Αν έχω αντιληφθεί και εγώ σωστά τα πράγματα, ήταν μια συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο, έναν πολύ μεγάλο σπουδαίο ποιητή που έβγαλε αυτή η χώρα. Και αν καταλαβαίνω καλά, τέλος πάντων ζητήθηκε να μην. Ακουστούν έργα που είχαν τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη σε αυτά. Mm-hmm. Δεν θα μπω στο νομικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί ξέρετε, κάθε υπόθεση έχει τα δικά της πραγματικά περιστατικά και μπορεί να κριθεί διαφορετικά από το δικαστήριο σε σχέση με μια άλλη υπόθεση που μπορεί να έχει παρόμοια πραγματικά περιστατικά. Η δική μου γνώμη είναι και αυτό που πάντα λέω και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε κατά καιρούς, είναι ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα μας τα δικαιώματα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, mm-hmm. αλλά όλα μας τα δικαιώματα κρίνονται και με βάση τα όρια της καταχρηστικής ασκήσεώς τους. Mm-hmm. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο εγώ θα έλεγα ότι το κρίσιμο δεν είναι να δούμε νομικά ποιος μπορεί και ποιος δεν μπορεί να απαγορεύσει κάνοντας είμαι η αχές οπαδικού mm-hmm. τύπου. Αυτό που είναι κρίσιμο είναι να μαζευτούμε όλοι εμείς, όλοι οι άνθρωποι που έχουμε στις πλάτες μας και που κουβαλάμε το έργο των ανθρώπων των δικών μας που έχουν φύγει από τη ζωή, να έρθουμε σε μια συνεννόηση, γιατί εδώ μιλάμε για δύο ανθρώπους που και οι δύο κουβαλούν το έργο των mm-hmm. κάποιων άλλων ανθρώπων στις πλάτες τους. Να έρθουμε σε μια συνεννόηση, γιατί ο κοινός στόχος όλων είναι η προώθηση και ανάδειξη αυτών των έργων με τον πιο ωραίο mm-hmm. και αρμόζον τρόπο αναπερίπτωση.
7: Ναι, τον αισθητικά άρτιο τρόπο που θα μπορέσει να αποτυπώσει ναι. και την προσωπικότητα και του καλλιτέχνη που τα δημιούργησε.
6: Σωστά. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή, mm-hmm. άλλα πράγματα μπορεί να κρίνω εγώ για το έργο του πατέρα μου ότι είναι. Θεμητά και mm-hmm. είναι ωραία και σωστά και άλλα ένας άλλος κληρονόμος για το έργο που mm-hmm. διαχειρίζεται. Λυπάμαι πάρα πολύ ειλικρινά που αυτό το έργο, αυτό το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων εν γέννη αλλά και ιδίως των δικαιωμάτων των κληρονόμων έρχεται στη δημόσια σφαίρα με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Είναι ένα ζήτημα που πολλά χρόνια παλεύουμε και εγώ και η οικογένειά μου να αναδείξουμε γιατί δυστυχώς έχουμε υπάρξει κι εμείς θύματα σκληρής καταπάτησης των mm-hmm. πνευματικών μας δικαιωμάτων στο παρελθόν και στη χώρα και στην Κύπρο που mm-hmm. μπορεί να είναι ένα άλλο κράτος και να ισχύουν όσα είπαμε στην αρχή για την mm-hmm. υπόθεση του Χατζηδάκη αλλά είναι πολύ δίπλα μας και τα έργα όλων των Έλληνων δημιουργών είναι εκεί.
7: Ναι, έχουν απήχηση προφανώς μεταξύ των δύο χωρών υπάρχει και λογογλώσσες.
6: Μοιραζόμαστε πολιτισμό, mm-hmm. δεν είναι μια άλλη χώρα, όμως ισχύουν άλλοι κανόνες. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε όλοι και οι δημιουργοί και οι κληρονόμοι
7: γιατί
6: και
7: αυτή,
6: οι συντελεστές.
7: Γιατί αυτή η συζήτηση παράγει τόσο. Είναι, για μένα είναι λίγο παράξενο μίσος για τα πνευματικά δικαιώματα ως έννοια πια. Δηλαδή φαίνεται και αυτό που λέγατε και εσείς, ότι υπάρχει μια και πολύ φανατική έτσι, εκφορά του λόγου σε σχέση με αυτό το θέμα. Και φαίνεται και ότι υπάρχει και μια απουσία βασικών γνώσεων για την πνευματική ιδιοκτησία, για ό,τι διέπει αυτό το νομικό πλαίσιο.
6: Συμφωνώ απόλυτα και στις δύο έτσι, τοποθετήσεις σας. Νομίζω ότι ένα από τα ζητήματα που, ένας από τους λόγους που συμβαίνει αυτό είναι ότι υπάρχει ένδυα γνώσεων. Δυστυχώς επειδή η πνευματική διοκτησία είναι ένα αρκετά δύσκολο αντικείμενο και στη δικιά μας τη δουλειά, δηλαδή τη δουλειά των μάχημων δικηγόρων, δυστυχώς ή ευτυχώς πολύ λίγοι άνθρωποι ασχολούνται με αυτό σε βάθος και έχουν γνώσεις. Ακόμα πιο λυπηρό είναι ότι οι ίδιοι καλλιτέχνες δεν έχουν τη σχετική κατάρτιση γιατί ποτέ ενδεχομένως και οι οργανισμοί συλλογικής διάθεσης

0: οποία εκεί έξω, κατά τη γνώμη μου, ασφαλμένως θεωρούν ότι τα πνευματικά έργα πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθερα και ότι είναι κτήμα του κόσμου γενικώς.
1: Ναι, ναι, ακούγεται αυτό, ότι είναι δικά μας. Αφού το ακούσαμε και αφού τα τραγουδήσαμε, είναι δικό μας.
0: Αυτό έχει μια πολύ μεγάλη αλήθεια, γιατί πράγματι τα τραγούδια, επειδή έχουν συνοδέψει, ας πούμε, πολύ προσωπικές μας στιγμές, είναι όντως και δικά μας. Δηλαδή του καθενός από εμάς με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο. Όμως ζούμε σε μια χώρα που πολύ λίγοι άνθρωποι της παράγουν πολιτισμό, γηγενή. Μια γλώσσα που μιλιέται μόνο εδώ ή σε πολύ λίγα μέρη τέλος πάντων στον κόσμο. Οπότε είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ασχολούνται με την τέχνη να έχουν εισοδήματα από την ίδια τους την τέχνη. Γιατί σκεφτείτε έναν άνθρωπο να δουλεύει όπως δουλεύετε εσείς ή εγώ άπειρες ώρες μέσα στην ημέρα. Πότε θα γράψει ένα τραγούδι, πότε θα γράψει ένα ποίημα. Και σας το λέω εγώ από την εμπειρία μου, μεγάλωσα δίπλα σε έναν άνθρωπο που δούλευε και συνέθετε μουσική σε ώρες που εάν αυτό συνέβαινε δεν θα μπορούσε να συμβεί εάν είχε ένα 8ωρο ή ένα 12ωρο εργασίας την ημέρα. Οπότε σε αυτή τη χώρα με αυτή την ανάγκη για γηγενή πολιτισμό μα ό,τι αυτό σημαίνει έτσι, γιατί μπορεί να περιλαμβάνει και ανθρώπους που έχουν έρθει, σημαίνει ότι μιλάμε για Έλληνες ενώ και τους ανθρώπους που ζουν σε αυτή την κοινωνία να βγαίνει ο πολιτισμός μέσα από την κοινωνία είναι μονόδρομος να εξασφαλίζεται ένα εισόδημα.
1: Επίσης, νομίζω πως επειδή έγινε και μια συζήτηση για τις εταιρείες παραγωγής και γενικότερα για αυτές τις απρόσωπες εταιρείες, υπάρχουν δύο επιλογές τώρα σε σχέση με τα πνευματικά δικαιώματα που αφήνουν άνθρωποι που φεύγουν από τη ζωή. Ή θα περάσουν στις οικογένειές τους, δηλαδή στους ανθρώπους με τους οποίους μεγάλωσαν και οι οποίοι βίωσαν ακόμα και τη γέννηση αυτών των έργων σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ή θα περάσουν σε κάποιες απρόσωπες εταιρείες που θα τα χρησιμοποιούν μόνο με αγοραία λογική, πόσο θα πάρω από αυτή τη συναυλία, πόσο δεν θα πάρω από αυτή τη συναυλία. Υπάρχει αυτή η σύνδεση, το βλέπετε σαν πρόβλημα αυτό το ζήτημα, το ότι είναι αυτές οι δύο επιλογές πια και μετά άμα δεν παραμείνουμε και αν δεν στηρίξουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν υπάρξει μέλη των οικογενειών, επιλογές των καλλιτεχνών τέλος πάντων που δώσαν τα δικαιώματα, τότε θα περάσουμε σε μια κατάσταση στην οποία θα είναι μόνο αγοραία η λογική.
0: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Και θα πω ότι όντως ένα μεγάλο πρόβλημα της όλης στραβής κατάστασης που πολύ συχνά βιώνουμε είναι ότι παρόλο που ας πούμε, το αίτημα που ακούγεται είναι τα πνευματικά δικαιώματα, τα έργα τα πνευματικά να κυκλοφορούν ελεύθερα, οι εταιρείες παραγωγής πληρώνονται αδρά για να οργανώσουν τις συναυλίες, για να οργανώσουν τις εκδηλώσεις, γιατί κανένας μας μόνος του δεν μπορεί να το κάνει αυτό, το καταλαβαίνετε από όλες τις απόψεις. Τώρα εδώ για το ποιος διαχειρίζεται με τα θάνατον ένα δικαίωμα είναι κατά ένα μεγάλο μέρος επιλογή του ίδιου του δημιουργού. Δηλαδή, αν είναι η ζωή έχει αφήσει το περιουσιακό του δικαίωμα σε μια εταιρεία παραγωγής, αυτό έχει επιλέξει και με αυτό θα πορευτούμε. Σε κάθε όμως περίπτωση, ο νόμος είναι έτσι σοφαγραμμένος, ώστε ακόμα και σε αυτές τις περιπτώσεις καταλείπει στον κληρονόμο το φυσικό πρόσωπο δηλαδή που είχε την εγκύτητα με τον αποβιώσαντα καλλιτέχνη, το ηθικό δικαίωμα που συνιστά μία από τις δύο εκφάνσεις του πνευματικού δικαιώματος. Και αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος που έχει και φέρει το ηθικό δικαίωμα μπορεί ακόμα και να απαγορεύσει εκδηλώσεις του περιουσιακού δικαιώματος αν θεωρήσει ότι αυτές φύγουν τον τρόπο που ο καλλιτέχνης θα έβλεπε την παρουσίαση του έργου του. Οπότε οι δικλείδες για μένα υπάρχουν. Αυτό που λείπει είναι μια καλή από όλους μας γνώση των δικαιωμάτων μας και μια συνεννόηση. Θα πω ότι μπορεί εμείς οι κληρονόμοι ή οι διαχειριστές των έργων αποβιασάντων καλλιτεχνών να είμαστε πολύ διαφορετικοί μεταξύ μας. Γιατί ξέρετε, ανήκουμε σε διαφορετικές γενιές, έχουμε διαφορετικό background. Άλλοι ζουν από τα πνευματικά δικαιώματα, άλλοι δεν ζουν από αυτά και έχουν άλλες δουλειές. Δεν είμαστε ένα πράγμα, δεν έχουμε ομοιογένεια. Όμως θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο να βρεθούμε όλοι μαζί σε ένα τραπέζι ή όσο περισσότεροι μπορούμε να μάθουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας, να τα αλλάξουμε απόψεις και ιδέες και να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον. Και πραγματικά θα το πω και τώρα μέσα και από την συχνότητά σας και τη φιλοξενία σας. Η οικογένειά μου εδώ και αρκετό καιρό επεξεργάζεται το σενάριο της δημιουργίας μιας αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, ενός σωματείου ανάλογα πόσοι θα είμαστε, που να έχει αυτό ακριβώς το σκοπό της ενημέρωσης και των κληρονόμων και του κοινού και να μπορεί να κάνει παρεμβάσεις και να λύνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτές τις διάφορες αντιδικές που μοιραία θα προκύψουν και στο μέλλον. Δεν ζούμε σε γυάλα, αλλά με έναν τρόπο που να μην θέτουν τα δικαιώματα όλων μας υποαμφισβήτηση στη δημόσια σφαίρα.
1: Ναι, και βορρά, να γίνεται βορρά. Συνολικά, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα, τέλος πάντων, άσχετα με το αν έχει δίκιο ή άδικο, με μία περίπτωση, να γίνεται μια γενίκευση σε σχέση με όλες τις οικογένειες που διαδέχονται.
0: Γιατί εδώ το κρίσιμο είναι τα έργα αυτά να παραμείνουν ζωντανά και να φτάσουν στις νέες γενιές.

0: γενιές και να, όταν μιλάμε για τραγούδια, να τα τραγουδάνε οι νέες γενιές και να συντροφεύουν τις δικές τους όμορφες στιγμές, mm-hmm. οι δύσκολες στιγμές, όπως συντρόφευσαν τις δικές μας. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο όταν οι δημιουργοί και οι κληρονόμοι τους είναι και αισθάνονται οι ίδιοι ισχυροί. Και αυτό μόνο έρχεται μέσα από τη γνώμη και τη γνώση και την αλληλεγγύη.
1: Μάλιστα. Κυρία Τόκα, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.

Ήταν η κυρία Χαρατόκα, λοιπόν, δικηγόρος, εξειδικευμένη σε θέματα πνευματικών δικαιωμάτων και βεβαίως και η ίδια διαχειρίστρια της μεγάλης μουσικής κληρονομιάς του πατέρα της, του Μάριου Τόκα, του μεγάλου συνθέτη. Και νομίζω πως έβαλε και τα πράγματα λίγο σε μια διαφορετική βάση, γιατί έχουμε συνηθίσει όλα να τα συζητάμε με όρους Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στην Ελλάδα. Είσαι με το Χατζηδάκι, δεν είσαι με το Χατζηδάκι. Και νομίζω πως τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα δεν χωράει τόσο πολύ το να φανατιζόμαστε, να μπαίνουμε σε μια διαδικασία συνεχιχόμενης αντιπαράθεσης και με τέτοιους όρους όπου γίνεται τελευταίες μέρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το βλέπω και νομίζω πως είναι πολύ ενοχλητικό. Απάντησε και ο κ. Χατζηδάκης, βέβαια, είπε κάποια πράγματα για τους λόγους για τους οποίους πήρε αυτή την απόφαση και ξεκαθάρισε βέβαια και ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτημα απαγόρευσης της ερμηνείας των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη από τον Μανώλη Μητσιά, τον άνθρωπο ο οποίος τουλάχιστον στην περίπτωση του Γιάννη του Φωνιά ήταν ο αρχικός ερμηνευτής. Οπότε νομίζω πως αξίζει να δούμε το θέμα και σε λίγο πιο ανοιχτή βάση και το τι σημαίνει αυτό και για πολλές οικογένειες οι οποίες διαχειρίζονται πνευματικά δικαιώματα. Δεν είναι όλα μόνο Χατζηδάκη στο Δωράκι στην Ελλάδα, υπάρχουν και πάρα πολλές, είναι δεκάδες και εκατοντάδες ακόμα μεγάλοι δημιουργοί οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και μπορεί να έχουν οικογένειες από πίσω που διαχειρίζονται τα πνευματικά δικαιώματα και οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις, και νομίζω πως η οικογένεια Τόκα είναι μία από αυτές, που κάνουν πολύ μεγάλο αγώνα για να διαχειριστούν και να αναδείξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτό το έργο.

0: Να πούμε μια καλημέρα στον Χρήστο, να πούμε μια καλημέρα στη Δήμητρα από την Πεύκη. Ρωτάει αν μπορεί να αλλάξει ο νόμος του πολιτισμού από άλλη κυβέρνηση. Οι νόμοι μπορούν να αλλάζουν από κυβερνήσεις προφανώς. Όταν αλλάζουν οι κυβερνήσεις μπορούν να αλλάζουν και οι νόμοι. Καλημέρα και στην Περσεφόνη. Και στον Ανδρέα, καλημέρα Ανδρέα, αλλά αυτό ακριβώς έλεγα, ότι δεν χρειάζεται να φανατιζόμαστε τόσο πολύ με ζητήματα όπως αυτό της πνευματικής ιδιοκτησίας.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
3: Η ώρα είναι μία.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις στη μία από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Αγγέλα Νταρζάνου. Σε εξέλιξη παραμένει η μάχη με τη Μεγάλη Πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο κάτω από αντίξωες συνθήκες, λόγω των ανέμων που κρατούν καθυλωμένα στο έδαφος τα εναέρια μέσα. Το βάρος της προσπάθειας σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη. 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα. Η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα προς την Αγία Παρασκευή. Το μέτωπο της φωτιάς ξεπερνάει τα 15 χιλιόμετρα. Παρότι σε αρκετά σημεία δεν υπάρχουν πλέον εμφανείς φλόγες, η πυρκαγιά ακόμα δεν έχει οριοθετηθεί, καθώς οι συνεχείς αναζωπηρώσεις σε συνδυασμό με τους θυελλώδεις ανέμους δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά δεδομένα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου του Ρεθύμνου. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Συνολικά, περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου Μαρία Λιονή. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί οι περιοχές όπου σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, η Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα. Συνεχίζεται η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο Πλωμάρι Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο φωτιάς. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σήμερα, οι κηδείες του 58χρονου πεντέτους υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Στην κηδεία του Μανώλη Στρατιδάκη, το απόγευμα στο Γερακάρι, θα παραστεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιεί σήμερα η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με την αυτόφορη σύλληψη και παραπομπή στον εισαγγελέα του Δημάρχου Πάρου, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του Εργολάβου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Οδηγού του Απορριμματοφόρου, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στον Χιτά Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στο νησί. Τηλεφώνημα με ηχογραφημένο μήνυμα για βόμβα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας. Η Ελλάς έχει διακόψει την κυκλοφορία στο σημείο στην οδό Ακαδημίας. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Εμπεγμός Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν τάχα για ιδιωτικοποίηση. Ακάθεκτη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει εγκαταλείψει το στόχο της ιδιωτικοποίησης της ΕΙΔΑΠ, ανέφερε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς. Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, σημείωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, κατά τη συνάντηση που είχε χθες με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης στα γραφεία του κόμματος. Η ίδια εξήγησε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αντιστοιχηθεί με τις αγωνίες των αριστερών, αγωνιστών και αγωνιστριών, τονίζοντας την τεράστια ευθύνη που έχει το κόμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Η εικόνα του κόμματος είχε αλλάξει το τελευταίο διάστημα, είπε, καθώς είχε μπει ένα φρένο στην κοινοβουλευτική και στελεχειακή αιμορραγία, ενώ στην πράξη διαπιστώνεται και μια σταθερή ροή νέων μελών. Έως το Σεπτέμβριο θα έρθει στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών σταθμών, δήλωσε ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στην ιστοσελίδα Τυπολογίες.gr. Αμέσως μετά συνέχισε, μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Ο στρατός των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Οι ιρανικά επίσημα μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για επιθέσεις στις νότιες επαρχίες της χώρας. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ΦΑΡΣ. Τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα σε ρωσικά αεροπορικά πλήγματα εναντίον της Ουκρανίας, τα οποία έφτασαν ως την πόλη Λβίβ στα δυτικά και ανάγκασαν τη γειτονική Πολωνία να απογειώσει μαχητικά αεροσκάφη για να εξασφαλίσει τον εναέριο χώρο της. Τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία, ανακοίνωσε σήμερα η Ιαπωνική κυβέρνηση. Στις αθλητικές ειδήσεις τώρα, την Ισπανία θα βρει απέναντί της η Εθνική Εφήβων στο δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket Under 18 που διεξάγεται στην Ιταλία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βασίλη Σκορπολίθα μετά τη μεγάλη νίκη επί της Σερβίας με 78-77 στη φάση των 16 συνεχίζει την προσπάθειά του στη διοργάνωση με στόχο την είσοδο στην τετράδα. Οι Ρόχας εξασφάλισαν το εισιτήριο για τους προημιτελικούς επικρατώντας της Βουλγαρίας με 99-66. Η μεγάλη αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη στις 4.30.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί ισχυροί και τοπικά θυελώδεις. Στα δυτικά 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πρόσκαιρα μέχρι 9 μποφόρ. Στην Αττική, βορειοανατολική άνεμοι 5 με 7 μποφόρ και θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, νότιο-ανατολική άνεμη 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτά ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι τώρα. Επόμενη ενημέρωση από το Κόκκινο στις 2 με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Επιστροφή τώρα το μικρόφωνο στον Αντώνη Ριγόπουλο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τριάντα και κάτι και ακόμη περιμένω. Δεν ξέρω πια αν προλαβαίνω. Κουράστηκα πια. Μες στο τρέξιμο πάλι δεν σηκώνω κεφάλι. 3.60 κοστίζει κάθε ώρα που ζω. Χαμένη γενιά χωρίς αναμνήσεις, μόνο με παρεστήσεις, όνειρα φοιτητικά. Κι όταν ψάχνεις δουλειά πέφτεις πάνω σε τρίτους που γνωρίζουν τους πρώτους. Του σάκι μια χαρά.
2: Και εσύ μαζεύεις χαρτιά και πιστεύεις σε τρίτους. Μα δεν ξέρεις τους πρώτους και σε περνούν στη σειρά.
1: Καμένη γενιά, λίγο πριν σφίξουν οι κόλλοι. Εκεί χαθήκαμε όλοι. Έγινε η ελπίδα σκλάβη.

αλλάξεις πάλι ξερός σε μια χαμένη γωνιά χωρίς παρεστήσεις λίγες μόνο αναμνήσεις σιωπή και καπνός πάω να πάρω τσιγάρα θα το σκεφτώ αν θα γυρίσω.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν εδώ στο κόκκινο. Μας ακούτε, η ομάδα είναι η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στη δημοσιογραφική παραγωγή, ο Χάρης Δάλλας στην επικοινωνία, στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και στέλνετε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Τώρα θα πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Εκεί μας περιμένει η κυρία Κατερίνα Παπα-Νικολάου. Είναι νομικός, πρώην μέλος της Αρχής Διασφάλισης Απορρίτου Επικοινωνιών, της γνωστής ΑΔΑΕ. Καλημέρα κυρία Παπα-Νικολάου.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Θα προσθέσω εγώ στις ιδιότητες και έναν άνθρωπο με πολλές προσωπικές θυσίες μαζί με τον Χρήστο Ράμο που δώσανε πραγματική μάχη για την υπόθεση των υποκλοπών. Αυτό είναι δικό μου το σχόλιο, κύριο Παπα-Νικολάου. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτήν την μεγάλη συνέντευξη που δόθηκε από τον κύριο Γρηγόρη Δημητριάδη τις προηγούμενες μέρες. Ο κύριος Δημητριάδης δεν κλήθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, επειδή όπως υπόθηκε και όπως κρίθηκε από την πλειοψηφία, δεν είναι δημόσιο πρόσωπο. Να μας το ξεκαθαρίσετε λίγο αυτό, γιατί η δημοσιότητα του προσώπου δηλαδή αρχίζει και τελειώνει με τη θεσμική του ιδιότητα.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλοσύνη σας για το ευγενές εισαγωγικό σχόλιο. Να επαναλάβω απλώς ότι απλώς ασκήσαμε την αρμοδιότητά μας, τίποτε περισσότερο. Σε σχέση τώρα με την ιδιότητα του κυρίου Δημητριάδη ως Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης και γενικότερα τα στοιχεία εκείνα που συγκροτούν την ιδιότητα των δημόσιων προσώπων. Καθένας που ασκεί δημόσιο αξίωμα, ένας τον οποίο ανατίθεται βάσει του συντάγματος και των νόμων δημόσια εξουσία, κατά τον τρόπο άσκησης, στο επίπεδο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, απευθύνεται στη δημόσια σφαίρα, συνεπώς έχει καθήκον λογοδοσίας υπό τη δημόσια ιδιότητά του. Άρα λοιπόν δεν αφορά αποκλειστικά τον κύριο Δημητριάδη, οποιοδήποτε από εμάς, και περιλαμβάνω και τον εαυτό μου στην ομάδα, στην κατηγορία αυτή, έχει τιμηθεί με την ανάθεση δημόσιου αξιώματος, έτσι, διότι από ιστορικά, από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι και σήμερα, είναι τιμητική η ανάθεση δημόσιων αξιωμάτων. Και γι' αυτό καθένα από τα δημόσια αξιώματα συνεπάγεται λογοδοσία. Δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα.
0: Ναι, ξέρετε, είναι το ζήτημα ότι ο κύριος Δημητριάδης είχε κληθεί στην Επιτροπή και στην Εξεταστική και τότε δεν είχε δημόσιο αξίωμα. Δηλαδή είχε παραιτηθεί από τη θέση του όταν είχε κληθεί ξανά στην ίδια Επιτροπή.
1: Με συγχωρείτε, κύριε Ριγόπουλε, το δημόσιο αξίωμα δεν λύγει όταν λήξει η θητεία ή εν πάση περιπτώσει παραιτηθεί κάποιος ή αποστηρθεί.
0: Αυτό ήταν το επιχείρημα, νομίζω, της πλειοψηφίας.
1: Είναι απολύτως ασφαλμένο, απολύτως ασφαλμένο νομικά. Για το διάστημα, για την περίοδο που άσκησε το δημόσιο αξίωμα, την αρμοδιότητά του, προφανώς και παραμένει υπόλογος. Προφανώς και έχει καθήκον λογοδοσίας. Το πρόβλημα θα ήταν αν του ζητούσε κανείς να μιλήσει για τον ιδιωτικό του βίο, για ζητήματα τα οποία δεν σχετίζονταν με την περίοδο άσκησης της αρμοδιότητάς του.
0: Λογικό.
1: Θεωρώ όμως ότι, όπως φαντάζομαι θεωρείτε και εσείς και οι ακροατές σας, ότι ο λόγος που ήθελε η Εξεταστική Επιτροπή, η μειοψηφία, εν πάση περιπτώσει, των μελών της, να παραστεί ενώπιον της ο κύριος Δημητριάδης, ήταν για την περίοδο που άσκησε το δημόσιο αξίωμα.
0: Φυσικά, φυσικά. Και υπό την ιδιότητα αυτή και σε σχέση με τα καθήκοντα που είχε αναλάβει.
1: Είναι αυτονόητο λοιπόν. Είναι αυτονόητο. Δεν λύγει όταν πάμε σπίτι μας οποιαδήποτε υποχρέωση απέραια από τα καθήκοντά μας την περίοδο που ασκούσαμε δημόσια εξουσία. Και δεν είναι νομικό ζήτημα, είναι λογικός κανόνας αυτό.
0: Στην τριώρη λοιπόν συνέντευξη που παραχώρησε στον Θανάση Λάλα ένα κατά τα άλλα μη δημόσιο πρόσωπο, όπως λέει τουλάχιστον η πλειοψηφία, και μας το ξεκαθαρίσατε ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, κύριε Παπα-Νικολάου. Επίσης νομίζω πως μη δημόσια πρόσωπα δεν δίνουν συνήθως τριώρες συνέντευξεις σε δημοσιογράφους. Μεταξύ άλλων λέει πως ο ίδιος.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε κύριε Ριγόπουλε και εμένα σήμερα που φαντάζομαι ότι με καλέσατε, είχα την τιμή να με καλέσετε στην εκπομπή σας. Με καλέσατε γιατί σας ενδιαφέρει η άποψή μου και η θέση μου για την περίοδο που ασκούσα τα καθήκοντά μου. Δεν σας ενδιαφέρει, υποθέτω, ούτε η προσωπική μου ζωή, ούτε η ιδιωτική μου ζωή.
0: Ούτε το που θα πάτε διακοπές, αν θα πάτε, και είναι λογικό.
1: Δεν ισχύει κάτι διαφορετικό για τον κύριο Δημητριάδη, για τους υπουργούς της κυβέρνησης ή για οποιοδήποτε δημόσιο αξιωματούχο. Είναι αυτονόητο αυτό.
0: Τώρα, στην ουσία της συνέντευξης, ανέφερε ο ίδιος και έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό, ότι ο ίδιος τρώει τη σφαίρα για το αφεντικό. Και ότι κάποια πράγματα για αυτή την υπόθεση δεν θα τα αποκαλύψει ποτέ. Και επίσης έχουμε και τις δηλώσεις του κυρίου Ταλ Ντίλιαν, ο οποίος λέει ότι εγώ πουλούσα αυτά τα λογισμικά μόνο σε κρατικές υπηρεσίες και μόνο σε κυβερνήσεις και μόνο σε κρατικές υπηρεσίες. Εσάς αυτά σας ακούγονται αρκετά για να ξανανοίξει αυτή η υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, ας πούμε, ας συμφωνήσουμε ότι αυτή η υπόθεση, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, αλλά νομίζω διερμηνεύω σκέψεις και πολλών άλλων, δεν πάει να μας εκπλήσει. Δηλαδή, όσο και αν πιστεύει κανείς, για παράδειγμα, αυτό που περιγράψατε, το βρισκόμουν εκεί, η σφαίρα και όλα αυτά, είναι κάτι που ευτυχώς δεν έχουμε συνηθίσει να το ακούμε στο δημόσιο διάλογο. Σε κάθε περίπτωση, για να είμαστε...
0: Έχουμε συνηθίσει να ακούμε σε σειρές του Netflix.
1: Ακριβώς. Και επειδή είναι κάτι το οποίο δεν είναι ούτε αστεϊσμός, ούτε χαριτολογώντας μπορεί κανείς να το προσπεράσει, είναι νομίζω μια διαφορετική τάξη προσέγγισης στην άσκηση του δημόσιου αξιώματος, η οποία ασφαλώς και πρέπει να απασχολεί στη δικαιοσύνη. Έτσι, προφανώς δημοσιογραφικά εσάς και καλά κάνετε και ενδιαφέρεστε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι αρκετό αυτό. Τώρα, σε σχέση με τις δηλώσεις που δύο ή τρεις φορές επίσης μετά την καταδικαστική απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών έχουμε ακούσει από τον Ταλ Ντίλιαν, ένα από τους κατηγορουμένους. Ναι, είναι νομίζω άξια όλα αυτά δικαστικής διερεύνησης. Ο Ταλ Ντίλιαν έχει δηλώσει εμφατικά, το ζήτημα είναι πώς τα αποδεικνύει όλα αυτά, ότι αντισυμβαλόμενοι του κατά την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού δεν ήταν ιδιώτες. Αυτά προφανώς και έχουν δικαστικό ενδιαφέρον.
0: Απ' την άλλη, ο τέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κ. Τζαβέλλας, απεφάνθηκε ότι δεν υπάρχει και ζήτημα κατασκοπίας προς διερεύνηση. Και νομίζω πως εκεί, όχι περιορίζεται, αλλά τέλος πάντων εκεί επικεντρώνεται και όλη η συζήτηση που έχει ανοίξει. Γιατί το ζήτημα της κατασκοπίας είναι μια πολύ διαφορετική κατηγορία πια. Δηλαδή, ξεπερνάει το όριο του αν η κυβέρνηση, αν οι κρατικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν παρανόμως και με παράνομα μέσα Έλληνες πολίτες, και πολύ διαφορετική συζήτηση το αν υπήρξε ακόμα και ζήτημα κατασκοπίας τρίτου κράτους.
1: Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Φοβάμαι και δεν το λέω χωρίς λήψη αυτό ως νομικός ίδια, ότι το πόρισμα, η εκτίμηση του εισαγγελέως του Αρείου Πάγου νομικά δεν πείθει και φαντάζομαι ότι όχι μόνο νομικά. Και ξέρετε, αυτό ας μην το αποσυνδέσουμε από την γενικότερη αντίληψη. Είναι σοκαριστικό το ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που κατά καιρούς έρχονται στη δημοσιότητα των πολιτών οι οποίοι δεν εμπιστεύονται το θεσμό της δικαιοσύνης. Αυτό το 70+, το οποίο είναι ένα εξαιρετικά ανησυχητικό έβριμα των δημοσκοπήσεων, νομίζω ότι δεν είναι άσχετο προς τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης που έχει να κάνει με τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις. Ας μην τα αποσυνδέουμε όλα αυτά. Και ξέρετε, πέρα από την αξιολόγηση του μεμονωμένου δημοσκοπικού ευρήματος, είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να διαχέεται αυτή η αντίληψη στους πολίτες, στα μέλη του κοινωνικού συνόλου, σε σχέση με τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Εξαιρετικά ανησυχητικό.
0: Με την νομική σας ιδιότητα θα ήθελα να σας ρωτήσω και αν έχετε κάποιο σχόλιο για τη συνταγματική αναθεώρηση και αν έχετε εντοπίσει στα υποαναθεώρηση άρθρα και τις προτάσεις κυβέρνησης βέβαια που έχουν γίνει μια προσπάθεια να ελεγχθεί κι άλλο ο δημόσιος βίος και κυρίως οι θεσμοί και βεβαίως κυρίως αυτές της δικαιοσύνης όπως αναφέρατε και πριν.
1: Θα έλεγα ότι ειδικότερα σε ό,τι αφορά την επιχειρούμενη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, επειδή ξέρετε, γιατί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συνταγματική αναθεώρηση υπάρχουν οι τυπικές διαδικαστικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που διαγράφονται στο Σύνταγμα. Προόμως αυτών, πριν από αυτές, το πιο σημαντικό από όλα, επειδή ακριβώς πρόκειται για μια σημαντική και εξέλιξη, είναι η διαμόρφωση συνενετικού κλίματος. Πριν φτάσουμε λοιπόν στις διαδικαστικές και στις ουσιαστικές προϋποθέσεις, νομίζω ότι αυτό για το οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε όσοι παρακολουθούμε στοιχειοδός τον τρόπο που εξελίσσονται τα δημόσια πράγματα στην χώρα μας τα αρκετά τελευταία χρόνια, είναι ότι όχι απλώς δεν υπάρχει ατμόσφαιρα ευρείας συνένεσης, το αντίθετο θα
0: ούτε
1: έλεγα.
0: Κατά διάνοια, ναι.
1: Εδώ και αρκετά. Επομένως δεν τίθεται ζήτημα συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η συνταγματική αναθεώρηση για να ξεκινήσει, για να έχει νόημα, για να έχει κανείς επίγνωση του ειδικού βάρους, της σοβαρότητας αυτής της διαδικασίας, θα πρέπει να αφορά πέρα από τους πολίτες οι οποίοι πάντα μετέχουν περισσότερα από ένα πολιτικά κόμματα. Δεν μπορεί κανένα κόμμα μόνο του, ακόμη και κυβερνητικό κόμμα, και είναι λάθος αυτό, να επιδιώξει συνταγματικής αναθεώρησης. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια τέτοια πολιτική ατμόσφαιρα, λοιπόν, στην παρούσα συγκυρία, νομίζω ότι λειτουργεί μόνο πυροτεχνηματικά, μόνο εργαλειακά, και αυτό επίσης έχει πραγματικές συνέπειες για την αξιοπιστία των θεσμών. Τώρα, σε σχέση ειδικότερα με τις προτινόμενες διατάξεις, δεν έχει νόημα να εστιάσω. Νομίζω ότι αν υπάρχουν δύο ή τρία ίσως σημαντικά ζητήματα, τα οποία κατά τη γνώμη μου, αν εξασφαλίζαμε τις ευρείες συνενέσεις, θα είχε νόημα να συζητήσουμε. Η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, έτσι μπορεί να μην υπάρχει δανεικό σύστημα, αυτό είναι γεγονός. Πάντως, αν είμαστε για κάτι σίγουροι, είναι ότι το σύστημα αυτό που δοκιμάστηκε στη χώρα μας εδώ και αρκετές δεκαετίες, δηλαδή η επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης από το Υπουργικό Συμβούλιο, απέτυχε. Δεν έχουμε καμία αμφιβολία γι' αυτό.
0: Σωστό.
1: Παραπέμπω και πάλι στο 70% των πολιτών, 70% των πολιτών, δεν εμπιστεύεται τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Άρα, λοιπόν, πρέπει να σκεφτούμε άλλους τρόπους επιλογής των επικεφαλής της δικαιοσύνης, να δοκιμάσουμε άλλους τρόπους και να τους αξιολογήσουμε για και αυτούς μετά από κάποια χρόνια. Επίσης, τα περί ευθύνης και εκεί η ευθύνη των υπουργών και η ποινική, η άσκηση ποινικής δίωξης κατά των μελών της κυβέρνησης, και αυτό είναι ένα ζήτημα που σε μεγάλο βαθμό κλονίζει την και αυτό, λοιπόν. Νομίζω ότι οι συνθήκες είναι όριμες για μια τέτοια συνθήκη.
0: Θα μπορούσε να υπάρξει διαχωρισμός αυτής της διαδικασίας από τη Βουλή, πιστεύετε?
1: Ναι,
0: θα ήταν λογικό.
1: Αυτό θα ήταν η επόμενη μου σκέψη, κύριε Ριγόπουλε. Θα έλεγα ότι, χωρίς να επισέλθουμε στις τεχνικές λεπτομέρειες, ότι η κατεύθυνση θα ήταν η κατά το δυνατό μεγαλύτερη αποσύνδεση από τις διαδικασίες της Βουλής. Αυτό που υπάρχει σήμερα είναι ένα κατάλοιπο παλαιότερο, στις οποίες ο κίνδυνος ήταν να λειτουργεί εξαιρετικά περιοριστικά ως προς τον τρόπο άσκησης των αρμοδιοτήτων των μελών της κυβέρνησης. Νομίζω ότι πλέον, ειδικά στο δικό μας Σύνταγμα, η δικαιοσύνη κατοχυρώνεται, οι δικαστές απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Άρα, λοιπόν, θα έλεγα ότι δεν είναι καθόλου κακή ιδέα να τους εμπιστευτούμε ως προς την ποινική αξιολόγηση των μελών και της κυβέρνησης. Και ένα τρίτο ίσως θέμα, για το οποίο δεν υπάρχει καν ανοίξη προς συζήτηση στην παρούσα αναθεώρηση, θα ήταν τα περί όσμωσης εκκλησίας και κράτους. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα έπρεπε να σκεφτούμε και αυτές τις διατάξεις του συντάγματός μας. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα.
0: Είναι πολιτική η λόγη, θεωρείτε, ότι που δεν μπαίνει αυτό στην συζήτηση? Γιατί όντως έχει αναφερθεί αυτό, ότι όταν θες να κάνεις μια τόσο εκτεταμένη αναθεώρηση συνταγματική, γιατί αυτή μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αναθεώρηση, αυτή που προτείνεται τουλάχιστον από την κυβέρνηση, θα ήταν λογικό να μπει και ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Νομίζω σε μεγάλο βαθμό είναι μια παράδοση αρκετών χρόνων που περίπου μας έχει οδηγήσει στο να αντιλαμβανόμαστε το συγκεκριμένο ζήτημα περίπου σε ένα θέμα ταμπού. Νομίζω όμως ότι είναι προς το συμφέρον του κράτους δικαίου και της Εκκλησίας να διαχωριστούν ο πνευματικός ρόλος της Εκκλησίας από την κοσμική αποστολή του κράτους. Είναι προφανής η λόγη, δεν θέλω να αναλώνω χρόνο στα αυτονόητα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση είναι μια συζήτηση που πρέπει να ανοίξει. Για παράδειγμα, δεν βλέπω σε τι θα εισέφερε η συζήτηση περί του θεσμού της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων, τι θα προσέθετε αυτό. Σήμερα, όπως ακριβώς έχουν οι διατάξεις του συντάγματος, προφανώς και ένας δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος είναι επίορκος, ο οποίος δεν ανταποκρίνεται, προφανώς και είναι δυνατό να οδηγηθεί σε απομάκρυνσή του από τη δημόσια.
0: Και συμβαίνει ήδη, δεν περιμένουμε.
1: Η προϋπόθεση όμως είναι με δικαστικές εγγύησεις. απαντήσεις. Άρα λοιπόν τι ακριβώς είναι αυτό που μας λείπει και χρειάζεται μάλιστα να παρέμβουμε στο επίπεδο του συντάγματος.
0: Ναι, και ανοίγει και μια συζήτηση για το αν θα υπάρχει, άμα δεν θα θεωρείται πια το τεκμήριο της αθεότητας αρκετό για, για να παραμένει κάποιος σε ένα χώρο.
1: Πέραν εκτός πρακτικής χρησιμότητας και δογματικής κάθε τέτοια συζήτηση.
0: Μάλιστα. Κυρία Παπανικολάου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: '91 και 4 στο κόκκινο.
3: Το Κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το Κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο Κόκκινο.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν και θα ξαναστηθούμε. Δεν θυμάμαι αν το κάναμε στην αρχή τη δεύτερη ώρα. Είμαστε η Νικολέτα Τσουραμάνη στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στη μουσική παραγωγή, ο Λευτέρης Δάλλας στην επικοινωνία τώρα, ο Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια, εγώ είμαι ο Αντώνης Ριγόπουλος και τα μηνύματά σας μάλλον στο Viber στο 698-5870-059 και στο τηλέφωνο 210-3217-777. Το τελευταίο ημίωρο θα το περάσουμε λίγο πιο πολιτικά, γιατί νομίζω οι προηγούμενες συνεδέσεις μας είχαν πολύ διαφορετικό χαρακτήρα. Θα πάμε λοιπόν στον κύριο Δημήτρη Μελίδη, εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Μελίδη.
1: Καλημέρα κύριε Ριγόπουλε, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε. Έχουμε πολλές εξελίξεις και στον ΣΥΡΙΖΑ. Τελευταίες εβδομάδες ούτως ή άλλως είναι καταιγιστικές και τις παρακολουθούν όλοι. Αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε λίγο από τα οργανωτικά του κόμματος, γιατί χθες είχατε μια σημαντική σύσκεψη. Νομίζω ήταν και εσείς παρόν. Πήρατε σημαντικές αποφάσεις για το μεγάλο στοίχημα αυτής της περίοδου, που πια είναι η ανασυγκρότηση του κόμματος. Και αναρωτιέμαι ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σε αυτό το επίπεδο, στο καθαρό οργανωτικό κομματικό.
1: Πάμε πρώτα να πούμε λοιπόν για τα οργανωτικά, γιατί έχει ενδιαφέρον και το πολιτικό σκέλος. Αλλά ας πούμε για τα οργανωτικά. Χθες έγινε με μεγάλη επιτυχία ουσιαστικά η πρώτη οργανωτική σύσκεψη προεκλογικού χαρακτήρα. Εισηγήθηκε ο σύντροφος ο Γιάννης Μπουλέκος, ο οποίος είναι και γραμματέας του οργανωτικού. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια τεράστια δουλειά σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Όλοι όσοι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι το τελευταίο αρκετό μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε μια ασαφής και θα μου επιτρέψετε να τη χαρακτηρίσω μη ορθολογική κατάσταση, κατά την οποία ενώ οι εκλογές πλησιάζουν το κόμμα δεν είχε μπει σε λογική προεκλογική ετοιμότητα. Mm-hmm. Αυτό έχει λυθεί εδώ και μερικές εβδομάδες. Επομένως σε κάθε περιφέρεια από άκρη άκρη της χώρας έχουμε ξεκινήσει ξανά την ανασυγκρότηση του κόμματος. Βρίσκονται άνθρωποι. Εμείς αυτό που βλέπουμε και μας γεμίζει ενθουσιασμό και αισιοδοξία, θα μου επιτρέψω να το πω αυτό, είναι ότι μας πλησιάζουν και από μόνοι τους στελέχη τα οποία μπορεί το προηγούμενο διάστημα να είχαν απενεργοποιηθεί ή να μην συμμετείχαν τόσο πολύ ενεργά ή ακόμα και να είχαν απομακρυνθεί αρκετά από το κόμμα και πλησιάζουν ξανά τα δικά μας στελέχη κατά τόπους σε όλες τις περιφέρειες και θέλουν να ασχοληθούν, να τρέξουν, να βοηθήσουν το κόμμα σε αυτή τη νέα του φάση. Οφείλω να πω ότι αυτό, παρότι μας γεμίζει αισιοδοξία, δεν αποτελεί έκπληξη, καθώς αν κάνουμε ένα reality check και αναλύσουμε το τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια, ξέρετε, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία σε εκλογές ποτέ δεν έχει χάσει τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Ακόμα και στην τελευταία κάλπη των ευρωεκλογών του 24 με τον κύριο Κασελάκη Πρόεδρο, πήραμε 15%.
0: Αλήθεια.
1: Θυμίζω την αμέσως προηγούμενη χρονιά με τον κύριο Τσίπρα είχαμε πάρει 17. Mm-hmm. Άρα από το 17 πήγαμε στο 15. Αυτό δείχνει ότι στην κάλπη ο ελληνικός λαός ποτέ δεν ξέχασε ή δεν άφησε ή δεν σταμάτησε να πιστεύει στον ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτήτως του ποιος μπορεί να βρισκόταν στην ηγεσία του κόμματος. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η κοινή λογική και η πολιτική ηθική επιβάλλει όσοι βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το ιστορικό και μεγάλο κόμμα να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε όχι μόνο να το ανασυγκροτήσουμε και να το στήσουμε ξανά στα πόδια του σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, από άκρη-άκρη στην ελληνική επικράτεια, αλλά να δώσουμε και μία μάχη, την καλή τη μάχη, τον αγώνα τον καλό, όχι απλώς για να μπούμε στη Βουλή, που θα δείτε ότι θα μπούμε στη Βουλή και θα έχουμε και ένα ποσοστό τέτοιο που θα εκπλήξει πάρα πολλούς. Καθώς θα το ξαναπώ.
0: Αυτό είναι ακριβώς μία από τις ερωτήσεις που είχα σκοπό να σας κάνω, ήταν ποιος θα είναι ο στόχος τελικά του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αν θα είναι η καταγραφή, ας πούμε, ή αν θα είναι ένα συγκεκριμένο ποσοστό.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί και παρότι, ξαναλέω, έγινε μια τεράστια προς την αρνητική κατεύθυνση προσπάθεια το προηγούμενο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ να βρεθεί ουσιαστικά πρωτετελεσμένων γεγονότων του να μην κατέβει στις εκλογές, επειδή ακριβώς, αν πάρουμε και ως παράδειγμα τη σύγχρονη ελληνική πολιτική ιστορία, τουλάχιστον της μεταπολίτευσης, κανένα κόμμα, ξέρετε, που έχει κυβερνήσει τη χώρα και έχει μια ιστορία αντίστοιχη με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί να πάει στην άκρη ή να κάτσει στη γωνία ή να διαλυθεί ή να αυτοδιαλυθεί, επειδή απλά το επέλεξαν ένας, δύο, τρεις ή πέντε άνθρωποι που δεν θέλουν να βρίσκονται σε αυτό το κόμμα. Και νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ, καθώς η ελληνική κοινωνία, ξέρετε, ορισμένοι νομίζουν ότι υπάρχει μνήμη κάποιου τύπου χρυσόψαρου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η ελληνική κοινωνία είναι εκεί και αξιολογεί. Και μιας και λέμε για το στόχο του ΣΥΡΙΖΑ, που ξαναλέω δεν είναι το να μπει απλά στη Βουλή, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα γίνει, αλλά είναι να καταγράψει και ένα ικανό ποσοστό, ούτως ώστε να αποτελέσει και έναν φορέα πάλι μετά τις εκλογές, που θα φέρει την προοδευτική αλλαγή. Γιατί νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε οποιαδήποτε δημοσκόπηση με ρεαλισμό, και όχι με, είτε με υπερενθουσιασμό όπως ορισμένοι, είτε και με σκεπτικισμό όπως κάποιοι άλλοι, να είμαστε ρεαλιστές και να τη βλέπουμε πώς πραγματικά είναι την κατάσταση. Κανένα κόμμα, ούτε από τα παλιά ούτε από τα νέα, δεν φαίνεται ούτε καν να πλησιάζει τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό. Μιλώ τώρα για τις κανονικές δημοσκοπήσεις. Ναι, ναι. Δεν μιλώ τώρα για τις ιντερνετικές δημοσκοπήσεις που κάνει ένα site. Μιλώ για τις δημοσκοπήσεις που έχουν τη μεθοδολογία που είναι συγκεκριμένη. Ναι. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που κανένα κόμμα δεν μπορεί μόνο το να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο έχει πλέον, είναι κατασταλαγμένο σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει μία δημοσκόπηση που να λέει κάτι άλλο, όλες λένε το ίδιο. Εμείς θεωρούμε ότι ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θα έχει ένα σαφές πολιτικό μήνυμα και θα εκπέμπει λόγους για να ψηφιστεί αυτή τη φορά, όχι απλώς μπορεί πάνω σε αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά που το προηγούμενο διάστημα δημιούργησε η προηγούμενη ηγεσία, η οποία, εγώ να το πω και πολύ απλά, γιατί καλό είναι να τα λέμε όλα εδώ, η ιδέα περί ενότητας των προοδευτικών δυνάμεων, ξέρετε, στη θεωρία δεν ήταν μια λανθασμένη πρόταση. Όμως, από τη στιγμή που μπήκαν συνεχείς αρνήσεις τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από τη Νέα Αριστερά, και βέβαια μια εξίσου πολύ μεγάλη άρνηση και από το κόμμα του κ. Τσίπρα, ήταν δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως ένα συντεταγμένο κόμμα όφιλε, έπρεπε, και αυτό κάνει τώρα επιτέλους, να όχι απλά να δώσει το παρόν με το πολιτικό του μήνυμα και το σαφές πολιτικό του στίγμα, αλλά να επιχειρήσει να αυξήσει τις δυνάμεις του το μέγιστο δυνατό. Γιατί τίποτα δεν είναι γραμμένο στην πέτρα. Οι ψηφοφόροι, να το πω και αυτό, δεν είναι η ιδιοκτησία κανενός προσώπου, ούτε κανενός κόμματος. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή αναποφάσεις των, οι οποίοι βλέπουν τι γίνεται, και πιστέψτε με, πολλοί από τους άνθρωπους που μας πλησιάζουν και βρίσκονται, να το πω, σε αυτή τη δεξαμενή των αποφάσεων, έχουν ενοχληθεί από αυτό που έζησαν τους προηγούμενους μήνες και είδαν στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή, έβλεπαν ανθρώπους να γράφουν από κάτω ΣΥΡΙΖΑ και ξαφνικά την επόμενη μέρα να έφαγαν από το ΣΥΡΙΖΑ και να γράφουν κάποιο άλλο κόμμα κάτω από την ταμπέλα τους. Και μάλιστα να εμφανίζονται, δηλαδή, υπάρχουν περιπτώσεις ακόμα και ανθρώπων που έβγαιναν το Μάιο και λέγανε στέλεχος ΣΥΡΙΖΑ από κάτω, έλεγαν στην τηλεόραση ή στα ραδιόφωνα πόσο έχει κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ τον κύκλο του κατά τη γνώμη τους, και την επόμενη μέρα τώρα γράφουν ΕΛΑΣ από κάτω. Αυτό έχει συμβεί, είναι ένα γεγονός. Δεν είναι επειδή το λέω εγώ ή το ερμηνεύω κάπως, είναι ένα πραγματικό γεγονός. Αυτά λοιπόν οι αναποφάσεις της.
0: Και σε σχέση με τις ανεξαρτητοποιήσεις, νομίζω ακόμα περισσότερο, ακόμα πιο έντονο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί νομίζω τουλάχιστον όποιος είναι να φύγει και απομακρύνεται από ένα χώρο, τέλος πάντων αυτό είναι και θεμητό πολιτικά.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω, είναι θεμητό εφόσον δεν προσπαθεί ενδιαμέσως να κάνει ζημιά. Να το ξεκαθαρίσω αυτό για να είμαστε απόλυτα σαφείς. Γιατί στην πολιτική ηθική και πιστεύουμε και θεωρούμε ότι είναι και ένα πολύ καλό μέσο για να πείσουμε τους ανθρώπους για να επιστρέψουν στην αριστερά. Λοιπόν, να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά. Πρώτον, όποιος δεν επιχειρεί να κάνει κακό στο κόμμα του και παρετείται, βεβαίως και είναι κάθε δικαίωμά του, δημοκρατικό του δικαίωμα, να πάει όπου θέλει και καλώς να πάει. Ξεκάθαρο αυτό. Άρα, όποιος παρετείται και πάει αλλού χωρίς να επιχειρήσει ενδιάμεσα να κάνει ζημιά, είναι κάτι το απόλυτα θεμητό. Όποιος επιχείρησε ενδιάμεσα να κάνει ζημιά στο κόμμα του και τώρα είναι κάπου αλλού, φαντάζομαι θα πρέπει ο ίδιος να απαντήσει το ερώτημα στους πολίτες, όχι σε εμάς, τι τον δεσμεύει από το να το κάνει και στο επόμενο κόμμα το ίδιο πράγμα, αν κάτι δεν του βγει καλά, ή αν αποφασίσει, ας πούμε, ότι τον βολεύει να πάει σε ένα τρίτο κόμμα κάποια στιγμή, γιατί το επόμενο δεν ήταν τόσο καλά.
0: Αυτό καταλαβαίνω ότι έχετε όμως και ανθρώπους στο μυαλό σας. Δεν είναι μια γενική τοποθέτηση αυτή.
1: Εντάξει. Προφανώς είδαμε πολλά το προηγούμενο διάστημα. Αλλά να κλείσω και την τρίτη περίπτωση, που είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν την έδρα αγκαλιά και φεύγουν και δεν την παραδίδουν. Εκεί δε, και οφείλω να το πω αυτό, όταν αυτοί που πράττουν με αυτή τη συμπεριφορά παίρνουν την έδρα και φεύγουν, και στο παρελθόν οι ίδιοι για προηγούμενους συναδέλφους τους ήταν στα κάγκελα και έλεγαν φέρτε πίσω τις έδρες, και τελικά όταν ήρθε η ώρα της δικής τους διαφωνίας την πήραν και έφυγαν, νομίζω και αυτοί συγκεκριμένα στον ελληνικό λαό και στους πολίτες έχουν μια πολύ συγκεκριμένη εικόνα που διαμορφώνεται για αυτούς. Και να το πω αυτό, γιατί ερωτώμαστε συχνά τελευταία, αυτό δεν το χρεώνεται ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η αριστερά. Αυτό το χρώνονται προσωπικά όσοι το κάνουν. Να είμαστε πολύ σαφείς σε αυτό.
0: Να είστε, νομίζω, πολύ σαφείς.
1: Είναι προσωπικό τους θέμα και θα κριθούν, φαντάζομαι, από τους πολίτες γι' αυτό. Γιατί αυτή η εικόνα της Βουλής να είναι δεύτερο εντός εισαγωγικών κόμμα, καταλαβαίνετε πώς
0: ναι,
1: το λέω,
0: αριθμητικά.
1: Η ανεξάρτητη, έχει και ονόματα και επώνυμα και ευθύνες αυτό το πράγμα που γίνεται. Και όταν θες να αντιπολιτευτείς απέναντι σε μια παντοδύναμη Νέα Δημοκρατία και έναν πρωθυπουργό που έχει υπηρετήσει δύο θητείες μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται θέλει να πάρει και τρίτη θητεία, mm-hmm. και είναι αυτή η εικόνα στη Βουλή, έχει ευθύνες εκεί. Και να πω και κάτι ακόμα, να το προσθέσω σε αυτά που σας είπα μόλις. Εάν αυτές οι συμπεριφορές αξιολογηθούν θετικά και δούμε σε επόμενο χρόνο αυτοί που σήμερα ανεξαρτητοποιήθηκαν και πήραν τις έδρες να εισέρχονται σε άλλα κόμματα, mm-hmm. τότε αντιλαμβάνεστε ότι αναδρομικά με αυτόν τον τρόπο, πάλι όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή το λέει η κοινή λογική, αυτό σημαίνει ότι έχουν εγκριθεί οι πράξεις τους από όσους τους αποδέχονται στον επόμενο κομματικό τους χώρο, και αυτό νομίζω αξιολογείται και θα αξιολογηθεί από τους πολίτες. Και να κλείσω με αυτό το συγκεκριμένο σκέλος της κουβέντας μας, αν θέλετε. Επειδή δεν προερχόμαστε από νίκες ως χώρος, ξέρετε, mm-hmm. ο ΣΥΡΙΖΑ ιτήθηκε mm-hmm. με πρόεδρο τον Αλέξη Τσίπρα και το 19 και το 23, και ιτήθηκε με πολύ μεγάλη διαφορά. Και τότε, να θυμίσω, ένα γκουγκλάρισμα αρκεί, υπήρχαν δημοσιεύματα, χθες μάλιστα είχα εντοπίσει ένα και ήταν σαν να διαβάζεις κάτι σημερινά, που έλεγε μέσα, πάλι για το 21 δημοσίευμα τώρα, έτσι, έλεγε για βαρύδια, έλεγε για τα νέα πρόσωπα τότε που παρουσιάζονταν διάφοροι και βιογραφικά. Το αποτέλεσμα ήταν double score να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, ναι. το 2023. Επομένως, κανείς δεν έχει μνήμη θησόψαρου, και επειδή προερχόμαστε από ήττες και όχι από νίκες, καλά θα κάνουν όλοι να αντιληφθούν ότι αν κερδίσει ξανά η Νέα Δημοκρατία για τρίτη φορά, mm-hmm. γιατί πάλι ο προοδευτικός χώρος δεν έχει δείξει σημάδια αξιοπιστίας, τότε έχουν ευθύνη όλες και όλοι, και αυτή η ευθύνη, ξέρετε, δεν θα πάει στον ΣΥΡΙΖΑ που τόσο καιρό έχει μαλλιάσει γλώσσα των στελεχών να μιλάμε και να μιλούσαμε ότι πρέπει να υπάρξει συνεργασία, να υπάρχει ενότητα, να υπάρχει ένα κοινό προγραμματικό πλαίσιο. Θα πάει σε αυτούς που επέλεξαν χωριστούς δρόμους και που επέλεξαν ο χώρος να παραμείνει κατακαιρματισμένος. Και ο νόν νοήτο.
0: Ναι, νομίζω είναι σαφές αυτό που λέτε και σε ποιους απευθύνεστε. Και γενικά, νομίζω, ειδικά με το θέμα των ανεξαρτητοποιήσεων, είναι πολύ σαφές. Καταλαβαίνω ότι είναι και μια αιχμή σε σχέση με τον πρώην πρόεδρο, τον κύριο Φάμελο, γιατί ούτως ή άλλως εκ της θέσης του, ίσως να μην περιμένα πολύ ότι θα προχωρήσει σε αυτή στην επιλογή της ανεξαρτητοποίησης. Από εκεί και πέρα, εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπαίνει σε μια περίοδο ξανά να προσπαθεί να συζητήσει με κάποιες δυνάμεις. Είχαμε την επικοινωνία δηλαδή της Ρένας Δούρου με τον Νίκο Κοντζιά. Σήμερα ξανά, νομίζω, η Ρένα Δούρου συναντιέται με οικολόγους πράσινους στη Θεσσαλονίκη.
1: Βεβαίως,
0: με
1: και συμφωνήσαμε βεβαίως να υπάρξει κοινή κατεύθυνση και εδώ. Και να πω κάτι. Έτσι, το διάστημα αυτό που έχει από την Κεντρική Επιτροπή, να το πούμε έτσι, μέχρι σήμερα, mm-hmm. που άλλαξαν τα πράγματα, ήδη βλέπετε ότι έχουν υπάρξει σε δύο μέτωπα προσπάθειες και πετυχημένες προσπάθειες για κοινό διάλογο, τουλάχιστον, ή και κοινή κατεύθυνση, και με τον Νίκο τον Κοζιά το προηγούμενο διάστημα που υπήρξε η συζήτηση, αλλά και σήμερα σε ένα επίπεδο με τους οικολόγους περί κοινής κατεύθυνσης. Αυτά δείχνουν και ένα πράγμα. Δείχνουν ότι όταν η βούληση, ξέρετε, για συνεργασία πραγματοποιείται με ένα σαφή τρόπο και εκπέμπεται mm-hmm. από την ηγεσία με σαφήνεια, mm-hmm. γιατί, ξέρετε, καλό είναι να τα λέμε στη θεωρία και καλό είναι και να τα ευχόμαστε και μέσα μας να γίνουν, αλλά σημασία έχει τι πράττουμε. Mm-hmm. Και νομίζω ότι στο συγκεκριμένο κομμάτι η σημερινή συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράζεται και από την Ρένα Δεδούρου ως πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, και βέβαια και από την εννιαμελή εκλογική επιτροπή του κόμματος, mm. και από τον γραμματέα μας τον Νίκο τον Παπά, και τον υπεύθυνο πολιτικού στρατηγικού μάλλον σχεδιασμού τον Παύλο τον Πολάκη, και όλοι οι σύντροφοι μαζί, αυτή τη στιγμή δίνουμε ουσιαστικά με πράξεις και όχι με θεωρητικές αναλύσεις, mm-hmm. πώς μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμπόρευση όλων μας, ούτως ώστε, για να πάμε και σε αυτή την κουβέντα, αν θέλετε, στο επόμενο mm-hmm. Σημείο της συζήτησής μας, του να κάνουμε τα πράγματα καλύτερα, όχι για το κόμμα μας, αλλά για τον ελληνικό λαό. Γιατί βλέπετε ότι υπάρχουν ζητήματα που προκύπτουν και διαφορές μεταξύ των κομμάτων και σαφείς διαχωρισμοί, ναι, τι λέει ο καθένας, και να ακουστεί αυτή η κουβέντα επιτέλους.
0: Εσάς, θέλω να καταλάβω, αυτή η κινητικότητα που υπάρχει σε σχέση με άλλες δυνάμεις, δηλαδή της επικοινωνίας που υπάρχει με άλλες δυνάμεις, αν έχει ένα στόχο έτσι λίγο πιο πολύ φιλολογική συζήτηση, ή αν είναι συγκεκριμένος ο στόχος, δηλαδή μια ενωτική πρωτοβουλία για να κατέλθει στις εκλογές. Και αν μπορεί να τελεσφορήσει, βέβαια, κάτι τέτοιο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, στο DNA του κόμματός μας, το λέει και το όνομά μας, είναι η λογική και η κουλτούρα των συνεργασιών και των συνεργειών mm-hmm. σε όσο το δυνατόν ευρύτερο επίπεδο με δυνάμεις και με προσωπικότητες με τις οποίες έχουμε συναντήληψη πάνω σε προγραμματικό πλαίσιο. Mm-hmm. Άρα, προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο σκοπός του εξακολουθεί να παραμένει, να είναι εν ώψη των εκλογών να πετύχει τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση όλων των δυνάμεων mm-hmm. με τις οποίες συμφωνούμε προγραμματικά. Από εκεί και μετά όμως, ως ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είμαστε το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα mm-hmm. ακριβώς με τη Νέα Δημοκρατία και έχοντας συνέστηση ακριβώς αυτής της ιστορικής μας διαδρομής και της υποχρέωσης που έχουμε απέναντι στον ελληνικό λαό να είμαστε όχι απλά παρόντες αλλά να εκπέμπουμε με σαφήνεια τις προτάσεις μας για το πώς θα κάνουμε τη ζωή του καλύτερη, που αυτό είναι η κουβέντα που δεν γινόταν εδώ και αρκετό διάστημα, γιατί τον δημόσιο διάλογο τον είχαν κατακλείσει τα σενάρια mm-hmm. του τι θα γίνει, με ποιον θα γίνει, ποιος θα επιστρέψει, ποιος θα φύγει και δεν ακουγόταν το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι τώρα πάνω σε αυτό το πρόγραμμα, θυμίζω εδώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το πιο σύγχρονο και πλήρως κοστολογημένο κυβερνητικό mm-hmm. πρόγραμμα βασισμένο ακριβώς πάνω στην κυβερνητική του εμπειρία και πιστέψτε με, η πλειοψηφία των στελεχών που υπηρέτησαν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ mm-hmm. ασχέτως των όποιων αποχωρήσεων μπορεί να έχουν υπάρξει, έχει παραμείνει στο κόμμα και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να μην ήταν πάντα στις πρώτες γραμμές της mm-hmm. επικαιρότητας ή να μην επεδίωχαν προβολή ή υπουργικές καρέκλες, mm-hmm. αλλά ήταν και είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει να δουλεύουν και να εργάζονται σκληρά και να λειτουργούν και με μια συνείδηση προς το κοινό καλό. Mm-hmm. Και ξέρετε κάτι, επειδή βρισκόμαστε σε μια ιστορική περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή ούτε υπουργικές καρέκλες παρέχει, ούτε βουλευτικές έδρες εξασφαλίζει, νομίζω ότι οι άνθρωποι που σήμερα βρίσκονται στο ΣΥΡΙΖΑ από Δυτική Συμμαχία και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες την ημέρα με σκοπό να γίνουν σαφείς οι θέσεις μας και στην κοινωνία, mm-hmm. Στον ελληνικό λαό και στο δημόσιο λόγο, τουλάχιστον έχουν μία πεποίθηση ότι αυτό θα έχει και θα στεφθεί από επιτυχία. Και αυτό μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Όποιος έρθει αυτές τις μέρες στα γραφεία μας μπορεί να δει ότι έχει αλλάξει πλήρως και το κλίμα που υπάρχει στο κόμμα. Υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν καθημερινά και προγραμματικά. Και αν θέλετε να πω και ένα παράδειγμα. Τώρα γίνεται αυτές τις μέρες συζήτηση στη Βουλή για το νερό. Νομίζω το έχετε
0: πληροφορηθεί
1: και έχετε εικόνα. Λοιπόν, εδώ έχουμε λοιπόν μια κατάσταση στην οποία η μάχη είναι σε όλα τα μέτωπα. Μέσα στη Βουλή, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κοινοβουλευτική ομάδα, mm-hmm. Η οποία αποτελείται αυτή τη στιγμή από 12 ανθρώπους, εκ των οποίων οι 10 είναι ενεργοί και ξέρουμε ότι θα παραμείνουν και δεν θα φύγουν από το κόμμα. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια δεκάδα βουλευτών μέσα στη Βουλή που δίνει τη μάχη αυτή τη στιγμή απέναντι στη Νέα Δημοκρατία σε κάθε νομοσχέδιο. Και σε πολύ σημαντικά ζητήματα, γιατί προσέξτε, έχει έρθει μέσα στο καλοκαίρι τώρα η Νέα Δημοκρατία και προσπαθεί υπό ουσιαστικά ένα καθεστώς το οποίο οι πολίτες οι περισσότεροι μπορεί να λείπουν ή να μην δίνουν τόσο σημασία στην επικαιρότητα, να κάνει ουσιαστικά τα πρώτα βήματα που θα οδηγήσουν στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Γιατί αυτό είναι όλη η ιστορία που γίνεται αυτές τις μέρες εδώ.
0: Και με το νερό και με τον πολιτισμό, νομίζω είναι δύο νομοσχέδια.

0: έχουν και τη συνείδηση και τη γνώση και την πολιτική κατανόηση και τα πολιτικά εργαλεία να το αντιληφθούν αυτό που λέω αυτή τη στιγμή. Η μάχη γίνεται λοιπόν και μέσα στη Βουλή και τη δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή για την αριστερά. Η μάχη όμως γίνεται και έξω από τη Βουλή, η μάχη γίνεται και σε κάθε περιφέρεια και σε κάθε περιοχή, όπου εκεί ξαναλέω ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτή τη φορά με πρόταγμα το πολιτικό του πρόγραμμα και τις θέσεις του και όχι μια κουβέντα περί προσώπων και το ποιο πρόσωπο θα πάει κάπου και ντε και καλά ότι πρέπει να πούμε τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή κάποια άλλα, με ξαναλέω πρόταγμα τις ιδέες του, τις ριζοσπαστικές και αριστερές του ιδέες, αλλά ένα σύγχρονο και τεχνοκρατικό κοστολογημένο πρόγραμμα, θα δώσει τη μάχη να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι υπάρχει εναλλακτική, υπάρχει, για παράδειγμα, να πούμε για τα πανεπιστήμια.
1: Το πρόγραμμα
0: που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Θα το σχολιάσουμε αυτό. Το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί, αν καταλαβαίνω καλά, επικαιροποιημένο στη ΔΕΘ σε σχέση με.
0: Βέβαια. Το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ξέρετε, το οποίο είναι ένα πολυετές αποτέλεσμα δουλειάς, προφανώς αναλόγως και των εξελίξεων, διαρκώς ανανεώνεται, αναβαθμίζεται και. Προφανώς η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστεί στην φετινή του εκδοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις τωρινές ανάγκες σε κάθε τομέα, και για την ακρίβεια, και για την εξωτερική πολιτική, για τους θεσμούς, για την κοινωνία, για το πώς θα μπορέσουμε να αντιστρέψουμε αυτή την πορεία που πήραν τα πράγματα τα τελευταία 7 χρόνια, όπου ουσιαστικά όλη η κοινωνικοπολιτική κατεύθυνση ήταν προς όφελος των λίγων και όχι των πολλών. Και ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία σε αυτό δεν έχει κάνει λάθος. Η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει πιστά την νεοφιλελεύθερη πολιτική που εκπέμπει και που τα τελευταία πολλά χρόνια είναι και η ιδεολογία της. Αυτός ο άκρατος νεοφιλελευθερισμός που, ας πούμε, σου λέει μην κάνεις ελέγχους στα σούπερ μάρκετ και άστος να κάνουν ό,τι θέλουν με αποτέλεσμα στα ράφια αυτή τη στιγμή να βλέπουμε
1: το προϊόντα αγοράς,
0: κάθε εβδομάδα. Αλλά θέλω να πω και κάτι για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, για παράδειγμα. Βλέπετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει τη χώρα και παραμένει με πολύ σαφή και ξεκάθαρη θέση υπέρ της δημόσιας και δωρεάν τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε αυτή τη θέση, την πολύ καθαρή, που είναι διαχρονική θέση και της αριστεράς, είδατε το τελευταίο διάστημα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και από το κόμμα του κ. Τσίπρα και από το ΠΑΣΟΚ. Τα ξέραμε ούτως ή άλλως, δεν μιλάμε για τη Νέα Δημοκρατία προφανώς. Επομένως, βλέπετε ότι υπάρχει σήμερα σαφές πρόταγμα για πολύ σημαντικά θέματα, στα οποία μπορεί να γίνει πολιτική συζήτηση και όχι συζήτηση περί προσώπων ή περί του ποιος θα την κάνει εντός εισαγωγικών καλύτερα τη δουλειά. Γιατί ξέρετε κάτι, αυτή τη συζήτηση τα τελευταία 7 χρόνια είναι που οδήγησε σε διαρκή ήττα στο χώρο μας. Γιατί ο χώρος μας έγινε κυβέρνηση το 2015 και κέρδισε τότε τις 2 φορές τις εκλογές. Είχε και πολυσυλλεκτικότητα, είχε και πολλές φωνές διαφορετικές, αλλά μια χαρά κέρδισε τις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ όταν είχε διαφορετικές φωνές, γιατί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ συσπήρωνε λαϊκές μάζες και ανθρώπους που προέρχονταν από τα κινήματα. Αυτή ήταν η λογική που οδήγησε στη νίκη των ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ήταν ούτε η ενός ανδρός αρχή, ούτε το να γίνει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Και νομίζω ότι ο κόσμος της αριστεράς τα έχει αντιληφθεί όλα αυτά και γι' αυτό βλέπουμε και αυτό το κύμα που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, μιας επιστροφής ανθρώπων οι οποίοι είχαν απογοητευτεί το προηγούμενο διάστημα από όσα έβλεπαν να συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία τα τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα. Κύριε Μελίδη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας και για όλες τις πλευρές που αναδείξαμε σήμερα σε σχέση με την.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Ριγοπούλε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα. Αυτές ήταν οι ίντριγκες. Αρκετές είχαμε σήμερα, αρκετές ίντριγκες. Αύριο πάλι στις 12 η ώρα θα είμαστε παρέα. Ακολουθεί το μαγκαζίνο με την Κατερίνα Κρυβοπούλου και εμείς τα ξαναλέμε όπως είπαμε αύριο 12 η ώρα. Γεια σας.

0: φτιάξε!
1: Προσοχή!
2: Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού. Γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες το τσοκαθείς. Σπεύδει τα νότα του να προφυλάξει. Γερό το κόρεσα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 2.
0: Ενενήντα ένα και 4 στο κόκκινο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το τελευταίο του Ιουλίου, με θρήνο, οδύνη και οργή για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Αντί άλλου σχολιασμού, θέλω να σας διαβάσω την ανάρτηση που έκαναν χθες στην σελίδα τους στο Facebook οι εποχικοί πυροσβέστες. Πριν λίγες ημέρες, γράφουν, ο Υπουργός, ο κ. Ευαγγέλος Τουρνάς, αποκαλούσε τον νόμο των πενταετών πυροσβεστών την καταστροφή του πυροσβεστικού σώματος. Σήμερα, ένας πενταετής πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Πριν από δύο χρόνια, ο Υπουργός κ. Ευαγγέλος Τουρνάς αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής, επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Σήμερα, ένας εποχικός πυροσβέστης είναι νεκρός για την πατρίδα. Οι ανακοινώσεις σας λοιπόν περισσεύουν, είναι τουλάχιστον υποκριτικές, γράφουν οι εποχικοί πυροσβέστες, αναφερόμενοι στην πρώτη αντίδραση της Νέας Δημοκρατίας χθες και της κυβέρνησης. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Σοφία Ξερικού είναι στον ήχο, ο Κώστας Πιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, ο Λευτέρης Δάλλα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. 5η 30 Ιουλίου, 2 και 3 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής με τη μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο που στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Το βάρος της προσπάθειας σηκώνουν οι επίγειες δυνάμεις, οι οποίες παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, 200 και πλέον πυροσβέστες με περισσότερα από 40 οχήματα. Η φωτιά μετατοπίζεται ανατολικότερα προς Αγία Παρασκευή, το μέτωπο ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους ανέμους δημιουργούν διαρκώς νέα επιχειρησιακά και δύσκολα δεδομένα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Όπως έγινε γνωστό από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, οι επισκέπτες που είχαν απομακρυνθεί από την Αγία Γαλήνη επιστρέφουν στα καταλήμματά τους. Συνολικά περίπου 8.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που κρίθηκε ότι κινδυνεύουν, σύμφωνα με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, τη Μαρία Λιονή. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4. Συνεχίζεται και η μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής στο πλωμάρι της Λέσβου, αν και σύμφωνα με την τελευταία εικόνα από το μέτωπο δεν υπάρχει ενιαίο ενεργό μέτωπο. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκόντασους. Με ενός λεπτού σιγή, ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σήμερα οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρέωσης πυροσβέστη Μανώλη Στρατιντάκη και του 25χρονου εθελοντή πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη. Παρών στην κηδεία του Μανώλη Στρατιντάκη στο Γερακάρι και ο πρόεδρος του Πασόκου Νίκος Ανδρουλάκης. Έκτακτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου, έπειτα από πρωτοβουλία του Προέδρου της, Δημάρχου Ρόδου, Αλέξανδρου Κολιάδη, με αντικείμενο τις εξελίξεις σχετικά με την αυτόφορη σύλληψη και παραπομπή στον εισαγγελέα του Δημάρχου Παρού, του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, του Εργολάβου Διαχείρισης Απορριμμάτων και του Οδηγού του Απορριμματοφόρου, οι οποίοι ελέγχονται για πλημελή τήρηση των μέτρων ασφαλείας στο Χιτά Πάρου, σημείο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά στο νησί. Στα άλλα θέματα της επικαιρότητας, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγεί τομοφόνο στην άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών. Θυμίζουμε ότι ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Ακάθεκτη η κυβέρνηση συνεχίζει να φέρνει νομοσχέδια εν μέσω καλοκαιριού στη Βουλή που προωθούν την ιδιωτικοποίηση δημοσίων αγαθών. Εμπεγμός Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο για την εμπορευματοποίηση του νερού. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ήχηρη απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Ιερή υποχρέωση όλων μας να ανατάξουμε το ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνει η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ιρένα Ντούρου, κατά τη συνάντηση με μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής Θεσσαλονίκης στα γραφεία του κόμματος. Τηλεφώνημα με ηχογραφημένο μήνυμα για βόμβα στο εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο της Αθήνας. Η Ελλάς είχε διακόψει την κυκλοφορία στο σημείο στην οδό Ακαδημίας. Στη διεθνή επικαιρότητα ξεκίνησαν και πάλι οι βομβαρδισμοί στο Ιράν. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τις πρώτες πρωινές ώρες βαρύ κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών στο Ιράν σε ανταπόδοση στις χθεσινές ιρανικές επιθέσεις εναντίον αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή. Τρία μέλη της ίδιας οικογένειας έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, όπως μετέδωσε το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Τους 28 νεκρούς έφτασε ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη την νοτιοανατολική Ιαπωνία. Ο σεισμός προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στην νήσο Κιούσου, σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, πυρκαγιές ξέσπασαν, ενώ ηλεκτροδότηση και ίδρυυση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσχερες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελώδης βόρεια άνεμη, 8 μποφόρ τοπικά, στα ανατολικά στο Αιγαίο, πιθανώς έως και 9 μποφόρ, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και με Λίνα Βελεμέζη στο στούντιο για να δούμε όλα τα τελευταία μέτωπα, και είναι πολλά, Μελίνα, έτσι, στον απόϊχο της χθεσινής τραγωδίας με τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Και συνεχίζεται δυστυχώς. Έχουμε και τους θυελλώδεις ανέμους που κάνουν δυσκολότερη αυτή την επιχείρηση. Κατάσβεση της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς, πρώτα απ' όλα στην Κρήτη, στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, που ξέσπασε χθες το μεσημέρι και στήχησε τη ζωή και σε δύο πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούσαν στη φωτιά, καθώς εγκλωβίστηκαν, καθώς άλλαζε πάρα πολλές διευθύνσεις και εγκλωβίστηκαν στη φωτιά οι δύο πυροσβέστες. Πρόκειται για τον 58χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωση Εμμανουήλ Στρατιδάκη και τον 25χρονο εποχικό πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, αλλά υπήρξε και ένας τρίτος πυροσβέστης ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Γήθιο, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του εκτός περιμέτρου της φωτιάς, αλλά εντοπίστηκε ακριβώς. Στην κατά διάρκεια της επιχείρησης. Να πούμε, Κατερίνα, ότι είναι δύσκολη κατάσταση στην Κρήτη, καθώς η φωτιά καίει σε η έκταση είναι περίπου 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς, το οποίο ξεκίνησε χθες από την Κρία Βρύση, αλλά κατευθύνθηκε προς Μέλαμπες, Αχτούρια, Άγιο Παύλο, Άγιο Γεώργιο, Τριόπετρα, έφτασε, πήγε προς την Αγία Γαλήνη, ναι, όπου εκεί είδαμε και πάρα πολλές, επειδή η Αγία Γαλήνη έχει αρκετά καταλήμματα, υπήρξε απομάκρυνση κατοίκων αλλά και τουριστών. Και ακριβώς, καθώς έχει πολλά καταλήμματα η περιοχή. Αυτή τη στιγμή βέβαια το μέτωπο το οποίο επικεντρώνονται είναι στην Αγία Παρασκευή, όπου και εκεί ακριβώς λόγω των θυελλωδών ανέμων δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια μέσα, και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα, καθώς όλο το βάρος πέφτει στις επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Είναι πάνω από 200 πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στα σημεία της φωτιάς, τα οποία είναι και πολλά ακριβώς επειδή λόγω των ανέμων υπάρχουν αναζωπηρώσεις, μπορεί να έχει περάσει η φωτιά αλλά να υπάρχει αναζωπήρωση, οπότε να τρέχουν πάλι στο σημείο αυτό και χωρίς τα εναέρια μέσα, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο ξέσπασε νέα φωτιά στο Ρέθυμνο πάλι, στην περιοχή Ασώματος. Είναι λίγο πιο δυτικά και μάλιστα εκδόθηκε και μήνυμα από το 112 για τις περιοχές εκεί στον Ασώματο, Ρεθύμνο, αν βρίσκονται στις περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβελης, απομακρυνθείτε προς Λευκόγια. Είναι δύσκολη η κατάσταση στην Κρήτη, όμως έχουμε και άλλες πυρκαγιές. Είχαμε και στη Λέσβο χθες μια μεγάλη πυρκαγιά. Στο πλωμάρι Λέσβου ξέσπασε χθες το μεσημέρι. Είναι καλύτερη, είναι βελτιωμένη η εικόνα από χθες. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες, αλλά προφανώς και εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν ισχυρές σε αυξημένη επιφυλακή λόγω του φόβου των αναζωπυρώσεων από τους ισχυρούς ανέμους. Είναι λιγότερο δυνατή στη Λέσβο σε σχέση με την Κρήτη που χθες έφταναν ακόμα και οι ρηπές φτάναν ακόμα και 12 μποφόρ. Ήταν πάρα πολύ ισχυροί οι άνεμοι. Στη Λέσβο μέχρι στιγμής εκτιμάται πως έχουν καεί περίπου 1000 στρέμματα, κυρίως γεωργικές εκτάσεις, αλλά και κάποιες δασικές. Να πούμε ότι και στη Λέσβο τραυματίστηκαν 2 πυροσβέστες, νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Μυτιλίνης, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης της κατάσβεσης. Η κατάσταση της υγείας τους χαρακτηρίζεται σταθερή. Ο ένας θα υποβληθεί και σε χειρουργική επέμβαση, αλλά βλέπουμε ακριβώς πόσο δύσκολο είναι για τους πυροσβέστες, για το πυροσβεστικό σώμα, να ανταπεξέλθει σε αυτές τις φωτιές.
0: Χωρίς υποδομές, χωρίς προσωπικό, ακριβώς, χωρίς όλα αυτά που θα δούμε στη συνέχεια.
1: Και ειδικά τώρα και με τους ανέμους, χωρίς ένα αέρια μέσα που είναι οι επίγειες δυνάμεις αυτές που επιχειρούν περισσότερο. Να πούμε ότι ξέσπασε μια πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Έχει εισπεύσει πυροσβεστική και από αεροσυνδράμουν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Να πούμε, σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα Αττικής. Να πούμε, καλύτερη εικόνα και της φωτιάς στην Κρήτη, συγγνώμη, υπήρχε και στη Σιτία μια φωτιά, είναι καλύτερη εικόνα και εκεί, όπου και εκεί υπήρξε επιχείρηση για έναν τραυματισμένο πυροσβέστη, υπήρξε επιχείρηση απεγκλωβισμού του. Αυτά μέχρι στιγμής, με κυριότερο φυσικά το μέτωπο στο Ρέθυμνο, που είναι στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου εκεί προς το παρόν επικεντρώνεται. Βέβαια, έχουμε και νέο πύρινο μέτωπο στο Ρέθυμνο. Περιμένουμε να δούμε αν είναι όσο σοβαρό αν σχετίζεται. Δεν νομίζω, είναι λίγο πιο μακριά, αλλά λόγω των ανέμων
0: είναι
1: δύσκολη
0: είναι
1: κατάσταση.
0: Είναι πολύ δύσκολη και η σημερινή μέρα από πλευράς ανέμων. Γι' αυτό και η Αττική και άλλες περιοχές είναι
1: ακριβώς,
0: στο κόκκινο.
1: Ακριβώς, είναι πλέον και Αττική και Στερεά Ελλάδα και Βόρειο Αιγαίο είναι και αυτά σε κατάσταση red code λόγω ακριβώς των ανέμων. Ας ελπίσουμε ότι, γιατί υπάρχει και αυτό, περιμένουν να δουν και μέχρι το βράδυ αν θα κοπάσουν οι άνεμοι για να μπορέσουν και τα ένα αέρια μέσα να επιχειρήσουν, ειδικά εκεί στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο.
0: Σε ευχαριστώ, Μελίνα. Οτιδήποτε προκύψει, έρχεσαι στο στούντιο και μας το μεταδίδεις. Και υποδέχομαι αμέσως τον κύριο Θάνο Ψαρόπουλο, είναι ο πρόεδρος των Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Συλληπιτήρια για τους συναδέλφους σας. Είναι πάνδημη
2: πολύ.
0: Οδύνη, έτσι, όλων.
2: Και, έτσι ακριβώς.
0: Ναι.
2: Όταν χάνεις συναδέλφους και ειδικά σε τέτοιες ηλικίες, είναι δύσκολη μέρα για το πυροσβεστικό σώμα. Όλοι σήμερα μιλάμε για αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι εύκολο.
0: Και παίζει να είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έτρωγαν ξύλο σε κάθε διαδήλωση. Να το θυμόμαστε αυτό, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Ακριβώς έτσι. Πριν 2 χρόνια ο ίδιος συνάδελφος, γιατί ο ένας ήταν εποχικός, έτρωγε ξύλο στη λεωφόρο Κηφισίας. Και ο ίδιος υπουργός ήταν αυτός που είπε ότι κάναμε προβοκάτσιες και μπήκαμε μέσα και κάναμε κατάληψη.
0: Και τι κάνατε, εισβολή.
2: Εισβολή στο χώρο. Και ο άλλος ο συνάδελφος, ο πενταετούς υποχρέωσης, ο 58χρονος, ήταν αυτός που είπε ο κύριος Τουρνάς για το ότι είναι ίσως η χειρότερη πληγή του σώματος ο θεσμός των 5 ετών υποχρέωσης.
0: Και αυτό πρόσφατα σχετικά, έτσι, για να μην
2: ξεχνιόμαστε.
0: Πριν
2: 2 μέρες, πριν 3 μέρες, ναι. Ο ίδιος υπουργός και για τους 5 ετής, ο ίδιος υπουργός και για τους εποχικούς. Ο ίδιος υπουργός παραμένει όμως τέταρτη χρονιά, πέμπτη, δεν θυμάμαι, έχουμε χάσει τον υπολογισμό.
0: Ναι. Αυτό είναι το πιο προκλητικό από όλα τώρα, κύριε Ψαρόπουλε. Θα ήθελα να είμαι συγκρατημένη στα σχόλια, αλλά από την άλλη δεν μπορείς να είσαι συγκρατημένος.
2: Κοιτάξτε, έτσι. να σας βγάλω από τη δύσκολη θέση.
0: Όχι, ναι,
2: και εγώ αυτή τη στιγμή δεν θέλω να κάνω πολιτική επάνω στις πλάτες των συναδέλφων μου. Των θανόντων συναδέλφων μου, αλλά... αυτή τη στιγμή εκφράζω το παράπονο που βγαίνει σε θυμό για 2.500 εποχικούς πυροσβέστες. Ήταν αυτή η κυβέρνηση που μας έδερνε, είναι αυτή η κυβέρνηση που μας δίνει ελλειπή μέσα προστασίας, γιατί έχουμε στολές, εγώ συγκεκριμένα έχω μία στολή, η άλλη μου η στολή έχει λήξει, την πήρα το 2019, οι δικές μας στολές λήγουν, γιατί είναι βραδίκαυστες. Είναι ίδια η κυβέρνηση που είπε τι να τους κάνουμε τους εποχικούς πυροσβέστες το χειμώνα, αφού το χειμώνα όμως έχει πλημμύρες, έχει χιλιάδες συμβάντα το πυροσβεστικό σώμα. Τι να πούμε για αυτή την κυβέρνηση, τι να πούμε για αυτόν τον υπουργό. Πραγματικά.
0: Είναι ανατριχιαστικό όσο το ξανασκέφτομαι αυτό που μας είπατε, ότι και τα δύο θύματα είχαν πέσει θύματα αστυνομικής βίας.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Και οι δύο.
2: Και βία από τον ίδιο τον υπουργό.
0: Και οι δύο, έτσι δηλαδή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ελεκτικής βίας από τον ίδιο τον υπουργό.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος ο υπουργός, η κεφαλή του πυροσβεστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας, είπε ότι ο θεσμός και αυτοί οι άνθρωποι πενταετούς υποχρέωσης, που είναι ένας μεγάλος άνθρωπος, έχει φάει τα γόνατά του και πάνω στα βουνά, τον είπανε ότι είναι ο θεσμός παραφωνία για το πυροσβεστικό σώμα.
0: Ναι, ναι. Και είναι τουλάχιστον υποκριτικό να βγάζουν τώρα ανακοινώσεις και να κάνουν τοποθετήσεις εκφράζοντας τη θλίψη τους, αλλά η κατάσταση είναι πραγματικά επικίνδυνη για τον τρόπο με τον οποίο εργάζεστε. Έτσι δεν είναι, κύριε Ψαρόπουλε?
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε, το πυροσβεστικό επάγγελμα δεν είναι εύκολο. Είναι από τα δυσκολότερα επαγγέλματα όπου... εισπνέουμε καπνό, είναι ένα επικίνδυνο και ανθυγινό επάγγελμα, όπου πάλι η ίδια η κυβέρνηση δεν δίνει το επικίνδυνο και ανθυγινό.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή ενώ είναι ένα επικίνδυνο και ανθυγινό επάγγελμα, η ίδια η κυβέρνηση δεν δίνει το επικίνδυνο και ανθυγινό. Πράγματα τρελά, πράγματα εξωφρενικά. Και εμείς τι κάνουμε, παίρνουμε drone, παίρνουμε... νοικιάζουμε ελικόπτερα, καλώς τα νοικιάζουμε, αλλά θέλουμε κόσμο. Λέμε για τους εποχικούς πυροσβέστες, ναι, ότι δουλεύουμε 8 μήνες. Okay, ναι, πάρα πολύ καλά, αλλά δεν φτάνουν οι 8 μήνες.
0: Βέβαια.
2: Η πυροσβεστική πρέπει να εξοπλιστεί με κόσμο.
0: Και υποδομή.
2: Με κόσμο.
0: Και εργαλεία, έτσι, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Εννοείται. Όλα είναι αλληλένδετα στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Το λέω αυτό διότι έβλεπα και τη συνέντευξη που έχει δώσει στο News 24/7, αν δεν κάνω λάθος, ο συνάδελφός σας, ο Γιώργος, ο Τζελέπης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Πανελληνίου Σωματείου.
2: Του σωματείου μας, είναι μέλος τους, είναι μέλος της Ομοσπονδίας μας.
0: Και θέτει σειρά ερωτημάτων. Τι δουλειά έχει, λέει, σε πυρκαγιά, μη κατασβεστικό πυροσβεστικό όχημα, έτσι έγινε στο Ρέθυμνο?
2: Έτσι ακριβώς. Αυτό που βλέπουμε και το λέμε, αν και θα διαταχθεί η ΕΔΕΑ από τον αρχηγό, δεν ξέρω αν έχει διαταχθεί ή μη θα διαταχθεί, τι ζητούσε ένα τέτοιο πυροσβεστικό όχημα με 500 λίτρα νερό, ένα αστικό πυροσβεστικό σε δάσος. Τι ζητάει? Θέλω να μου πείτε, γιατί εγώ δεν μπορώ να το δω. Είναι ένα κοινό μυστικό πλέον τώρα, σήμερα το συζητάμε στους σταθμούς και τα κλιμάκια ανά την επικράτεια. Τι ζητούσε ένα τέτοιο αμάξι μέσα σε ένα δάσος? Με 120 και 130 χιλιόμετρα ρηπές ανέμου.
0: Το οποίο δεν είναι καν κατασβεστικό.
2: Δεν είναι κατασβεστικό για δάσος. Αυτό είναι για να κάνει μια πρώτη προσβολή, αλλά σε αστικού τύπου συμβάντα.
0: Και προφανώς οι συνάδελφοί σας που έχασαν τη ζωή τους. Δεν πήγαν από μόνοι τους, ούτε η ίδια πρωτοβουλία.
2: Εννοείται. Είμαστε ένα ένστολο προσωπικό, είμαστε ένα ένστολο επάγγελμα, είμαστε ένα ένστολο σώμα, όπου έχουμε στρατιωτική δομή, παίρνουμε εντολές.
0: Ναι. Και όσοι παίρνουν εντολές, φυσικά δεν. Όσοι δίνουν τις εντολές, με συγχωρείτε, όσοι δίνουν τις εντολές, είναι άφαντοι. Έτσι. Δεν τίθεται καν στη δημόσια συζήτηση μέχρι στιγμής, τουλάχιστον μέχρι τώρα που μιλάμε. Πώς έγινε, γιατί δόθηκαν λάθος εντολές, γιατί βρέθηκε λάθος όχημα όπου έχασαν και τη ζωή τους. Από ασφυξία οι συνάδελφοί σας, έτσι.
2: Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Τα δασικά αμάξια είναι εξοπλισμένα με ειδική αυτοπροστασία γύρω-γύρω περιμετρικά του αμαξιού. Όπως και με μάσκες οξυγόνου που είναι ενσωματωμένες μέσα στο πυροσβεστικό όχημα. Τα καινούριου τύπου οχήματα. Μην νομίζει ότι ο κόσμος έχουμε τέτοια αμάξια στο πυροσβεστικό σώμα. Είναι ελάχιστα.
0: Πόσα είναι φοντρικά, ας πούμε.
2: Δεν ξέρω να σας πω την αλήθεια, αλλά είναι ελάχιστα. Με τέτοιο εξοπλισμό. Τα περισσότερα αμάξια είναι της δεκαετίας τέλη του 70, αρχές του 80, του 90 και του 2000. Ανακατασκευασμένα και κόντρα ανακατασκευή και κόντρα ανακατασκευή. Δεν υπάρχει αυτός ο εξοπλισμός που έχουν τα πιο σύγχρονα αμάξια. Γίνονται πολύ αργά και πολύ αργά βήματα χελώνα, μου επιτραπεί η έκφραση.
0: Ναι. Άρα έχει δίκιο ο συνάδελφός σας. Ο κύριος Τζαλέπης.
2: Απόλυτο δίκιο.
0: Που
2: απόλυτο
0: λέει
2: δίκιο.
0: Ότι το κέντρο επιχειρήσεων δεν ξέρει στην ουσία τι στέλνει, ποιου στέλνει και πού του στέλνει. Και με τι συνθήκες του στέλνει. Έχει δίκιο σε αυτό.
2: Εννοείται. Το κέντρο επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή λαμβάνει. Παίρνει το τι γίνεται μέσα στο πεδίο μέσα από τους ίδιους τους πυροσβέστες και τους αξιωματικούς.
0: Ναι. Πόσο είναι ο αριθμός των πυροσβεστών, έχετε εικόνα, χοντρικά?
2: 18.000 πυροσβέστες, λέει,
0: 18.000 πυροσβέστες.
2: Το υπουργείο, ναι. Το υπουργείο μας.
0: Ναι.
2: 18.000 πυροσβέστες, αλλά από 30 Νοεμβρίου θα γίνουν μείον 2.500. Γιατί 2.500 εποχικοί υπάλληλοι, οι 2.500 συμβασιούχοι μάλλον υπάλληλοι, απολύονται. Δεν τους θέλουν. Ναι. Και στις προκηρύξεις που βγήκανε, που βγαίνουν εδώ και τα τελευταία 4-5 χρόνια, αποκλίνουν κόσμο λόγω ηλικιακών περιορισμών. Βάζουν τα 30 έτη. Εγώ δηλαδή που είμαι 45 χρονών είμαι μάχημος αυτή τη στιγμή, γιατί αύριο έχω υπηρεσία, είμαι μάχημος. Θα πάω στο πεδίο να σβήσω, αλλά 1 Δεκεμβρίου είμαι μεγάλος. Δεν κάνω.
0: Ναι.
2: Δεν κάνω για το δεκάμινο, κάνω μόνο για το οκτάμινο.
0: Οπότε θα απολυθείτε, μου λέτε.
2: Φυσικά, απολυόμαστε. Φυσικά,
0: μάλιστα.
2: Απολυόμαστε.
0: Απολύεστε.
2: Εμείς έχουμε προτείνει να μπούμε, να ενταχθούμε στη 12μηνης διάρκειας προσωπικό. Αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση μάλλον μας θεωρεί μεγάλους.
0: Σας θεωρεί μεγάλους, περιττούς και άχρηστους.
2: Από 1 Δεκεμβρίου και μετά, ναι, και είμαστε περίπου και άχρηστοι. Ναι. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός σας είπε και προηγουμένως. Είπε και να τους κάνουμε τους εποχικούς πυροσβέστες. Το χειμώνα.
0: Το λέω και σε συνδυασμό με αυτό που είπατε και καταγγέλνουν και στην ιστοσελίδα τους οι εποχικοί πυροσβέστες στο Facebook. Ναι. Καλό είναι ο κόσμος να μπαίνει να βλέπει, γιατί βλέπει τις πραγματικές.
2: Είναι μια σελίδα που δεν κοιτάει σωματεία και ομοσπονδίες. Ναι, είναι μια σελίδα που τα λέει τσακουράτα.
0: Το ξέρω, την παρακολουθώ.
2: Ναι,
0: την παρακολουθώ, κύριε Ψαρόπουλο. Και καλό είναι και ο κόσμος να την παρακολουθεί, ιδιαίτερα σε τέτοιες περιόδους, για να καταλάβει ακριβώς περί τίνας πρόκειται και ποιες είναι οι αλήθειες. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε όσο συνοψίζεται, έχουμε τους δύο νεκρούς συναδέλφους σας να έχουν χαρακτηριστεί από τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Τουρνά, ως εισβολής, όταν πήγατε να διαμαρτυρηθείτε, σωστά, και να έχουν υποστεί, να έχουν φάει και ξύλο από τα μάτια. Και οι δύο.
2: Και δακρυγόνα μέσα στο Υπουργείο.
0: Και δακρυγόνα μέσα
2: δεν
0: στο
2: το
0: Υπουργείο.
2: Δεν το ξεχνάμε.
0: Όχι, βέβαια. Θυμόμαστε όλοι. Θυμόμαστε όλοι αυτές τις εικόνες.
2: Και ο άλλος συνάδελφος τον είπε ότι ως θεσμός των πενταετών υποχρέωσης είναι η μαύρη τρύπα. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον χαρακτηρισμό που τον είπε, αλλά ήταν ένας προσβλητικός χαρακτηρισμός.
0: Βέβαια, τουλάχιστον.
2: Ναι, για αυτούς τους ανθρώπους που είναι 20-25 χρόνια.
0: Και που παίζουν τη ζωή τους κάθε καλοκαίρι τώρα, κύριε Ψαρόπουλε.
2: Έτσι ακριβώς, αυτοί δουλεύουν 12 μήνες το χρόνο, οι πεντέτους υποχρεώσεις.
0: Ακόμη πιο
2: αλλά
0: πολύ
2: το θέμα
0: παίζουν
2: είναι ότι
0: τη ζωή τους.
2: Δεν μπορείς από τη μία μέρα να λες να τους βρεις και από την άλλη να τους λες ναι, μπράβο, και να τους χτυπάς στην πλάτη. Ας αποφασίσει και τι θέλει η Νέα Δημοκρατία. Τι θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός, τι θέλει ο κύριος Υπουργός. Μας θέλει, δεν μας θέλει, κάνουμε, δεν κάνουμε, είμαστε μεγάλοι, είμαστε άχρηστοι. δεν έχω καταλάβει. Συνδικαλίζομαι τα τελευταία 8 χρόνια και δεν έχω καταλάβει τι θέλει αυτή η Νέα Δημοκρατία.
0: Κοιτάξτε, έτσι όπως καλπάζουν οι ιδιωτικοποιήσεις, δεν θα αποκλείσουμε και την υπόθεση να θέλει και ιδιωτικοποίηση της πυροσβεστικής. Γι' αυτό και όλοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί να ανατεθεί σε ιδιώτες, σε εταιρείες.
2: Αυτό είναι μια δύσκολη συζήτηση που πρέπει να γίνει, ας με επιτραπεί έφραση, σε εν καιρό ειρήνης, γιατί τώρα έχουμε πόλεμο.
0: Αλήθεια, σωστό είναι.
2: Ίσως υπάρχουν κάποιες εταιρείες που αναλαμβάνουν φυλάξεις αλτσιλίων δήμων και διάφορων περιαστικών δασών που είναι ιδιωτικές εταιρείες.
0: Πάντως τέτοια απαξίωση των πυροσβεστών με τέτοιο τρόπο, στα όρια της εκδικητικότητας είναι η συμπεριφορά της απέναντί σας.
2: Η λεκτική συμπεριφορά τουλάχιστον δείχνει αυτό το πράγμα.
0: Η λεκτική και το ξύλο που τρώγατε στις διαδηλώσεις.
2: Δεν το συζητάμε. Εισβολείς και προβοκάτορες.
0: Εισβολείς και προβοκάτορες.
2: Ναι.
0: Αυτό κάτι δείχνει.
2: Αυτό δείχνει πολλά. Ναι. Αυτό δείχνει πολλά. Όπως δεν μπορούμε να... Ίσως είμαστε πολύ μικροί, ίσως είμαστε... Δεν πάει το μυαλό μας μέχρι εκεί. Ναι. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Ναι. Δεν είμαστε όμως χαζοί. Το βλέπουμε τα πράγματα. Όλοι. Όλοι οι συνάδελφοι πυροσβέστες, όλοι εσείς που βλέπετε το έργο των πυροσβεστών, ότι κάτι γίνεται.
0: Βέβαια. Κάτι γίνεται. Έχουν σώσει ανθρώπους, περιουσίες και έχουν, όπως οι τρεις συνάδελφοί σας, διότι είναι και ο υποδιοικητής στο Γήθιο. Έτσι, ο οποίος άνθρωπος.
2: 27 χρονών.
0: Θα μπορούσε να συντονίζει από το κέντρο ή από το γραφείο του και πήγε στη μάχη.
2: Και τον βρήκαν εκεί,
0: νεκρό.
2: Να σας πω κάτι. Ναι. Δεν θέλω αυτή τη στιγμή να πω. Στην πυροσβεστική, και αυτό ήθελα να το πω από την αρχή, η πυρκαγιά, είτε είναι αστική, είτε είναι δασική, είτε το οποιοδήποτε συμβάν που καλείται να εκτελέσει το πυροσβεστικό σώμα, δεν κοιτάει βαθμό, δεν κοιτάει στολή, δεν κοιτάει ιδιότητα. Ναι. Όλοι πηγαίνουμε, είμαστε ίσοι σε αυτό το πράγμα. Εγώ δηλαδή έχω συνδράμει σε δασικές πυρκαγιές, όπως η φωτιά πριν τρία χρόνια στον Εύρο, που για μένα ήταν η μεγαλύτερη φωτιά, όπου έχω δει στην πυροσβεστική μου καριέρα. Όπως και η φωτιά της Ρόδου, στην Έδραμα μαζί με αξιωματικούς, με διοικητές. Δηλαδή δεν βλέπει η πυρκαγιά, δεν βλέπει, όπως και ο θάνατος, δεν βλέπει το τι βαθμός και το τι ιδιότητα έχει στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Το τόνισα αυτό, διότι οι πρώτες διαρροές ήταν ότι ο θάνατός του αποδίδεται σε παθολογικά αίτια. Δηλαδή υπήρχε μια προσπάθεια να διαχωριστεί ο θάνατός του σε σχέση με την επιχειρησιακή του δράση. Και αυτό είναι και, τι να πω, είναι τουλάχιστον ύβρις.
2: Σίγουρα. Δεν ξέρω, θα το δείξει εδώ. Από τότε, έτσι πως δείχνει το πράγμα, λένε ότι είναι από παθολογικά αίτια. Δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. Ίσως κάποιοι δεν το πιστεύουμε. Ίσως δεν θα ήθελα όμως να χαρακτηρίσω κάτι περαιτέρω.
0: Είναι δύσκολη και η σημερινή ημέρα, κύριε Ψαρόπουλε, για να κλείσουμε με αυτό, έτσι.
2: Ναι,
0: και είναι και ένα θέμα, δηλαδή, με τι στένος.
2: Είναι δύσκολες οι επόμενες μέρες. Του Αυγούστου, με τα μελτέμια και με τις θερμοκρασίες, τις πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Και με τι σθένος να δουλέψεις και να μπει στη μάχη όταν θρυνείς τρεις συναδέλφους.
2: Σήμερα όλοι οι συνάδελφοι είμαστε στεναχωρεμένοι, υπάρχει μια κατήφια σε όλους τους, όσο είπα και πάλι, τους πυροσβεστικούς δρόμους και κλιμάκια ανά την επικράτεια.
0: Κύριε Ψαρόπουλε, συλληπιτήρια και πάλι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για ό,τι κάνετε.
2: Να είστε καλά. Δεν είναι πυροσβέστες, είναι Ελληνόπουλα. Είναι Έλληνες πολίτες που έφυγαν.
3: '91 και 4 στο κόκκινο. Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Οτοβιζιόν για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: ...91 και 4... ...στο κόκκινο.
8: ...τους πυρκαγιές υψηλής έντασης... ...να επιχειρούν κάτω από τις πιο επικίνδυνες συνθήκες.
9: Αυτοί το κάναν με αυταπάρνηση, έτσι.
8: Προφανώς.
9: Μάλιστα.
8: Υπάρχει επαρκής εκπαίδευση. Υπάρχει συνεχής επιχειρησιακή αξιολόγηση. Υπάρχει κατάλληλος εξοπλισμός και μένος εαυτός στον κατάλληλο εξοπλισμό, γιατί όλα τα άλλα να μην υπάρχουν, τουλάχιστον να σώσουμε την ανθρώπινη ζωή. Και η αναγκαία μέρημνα για την υγεία και την ασφαλεία των πυροσβεστών. Και επιτρέψτε μου να πω κάτι ακόμα. Άκουσα ότι για το θάνατο του τρίτου συναδέλφου στο Γήθιο ανακοινώθηκε, ή τουλάχιστον στα μέσα ενημέρωσης. Είναι αυτό που ακούω πολλές φορές για κάποιον που βρίσκεται νεκρός ή λέει αστυνομία, ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Εδώ σε εμάς υπάρχει κάτι άλλο. Περίπου το ίδιο δηλαδή, με την ίδια αντίληψη. Πέθανε, λέει, από παθολογικά αίτια. Οφείλουμε να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιούμε τέτοιες διατυπώσεις για πυροσβέστες που κάνουν τη ζωή τους στο πεδίο, κύριε Σαχίνη. Όταν ένας πυροσβέστης καταραίει κατά τη διάρκεια μιας επιχείρησης μέσα σε ακραίες θερμικές συνθήκες, το ερώτημα μόνο δεν είναι ποια ήταν η τελική αιτία θανάτου. Το ερώτημα είναι αν οι συνθήκες κατά τις οποίες επιχειρούσε συνέβαλαν στην κατάρρευσή του και αν υπήρχαν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, παρακολούθησης, προστασίας της υγείας του. Γιατί αν συνέβαινε και είχε ένα υποκείμενο νόσημα, πώς βρισκόταν ένας άνθρωπος στην πυρκαγιά? Οι πυροσβέστες δεν είναι άτρωτοι. Δεν είναι άνθρωποι με σιδερένιους οργανισμούς, κύριε Σαχίνη. Είναι άνθρωποι που εκτίθενται καθημερινά σε ακραία αφοφορτία, τοξικά αέρια, έντονη σωματική καταπώνηση, ψυχολογική πίεση, που είναι το χειρότερο από όλα. Εδώ και δεκαετίες το πυροσβεστικό προσωπικό ζητά να αναγνωριστεί έμπρακτα η επικινδυνότητα και η ιδιαίτερη φύση του επαγγέλματός του. Είναι από την εποχή που ήμουν εγώ συνδικαλιστής, ήμουν νιός και γέρας. Όχι για προνόμια, όχι για οικονομικά ωφέλη, αλλά για να εφαρμοστούν οι βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, ιατρικής παρακολούθησης και προστασίας της υγείας τους. Έχω την αίσθηση ότι από το 2007 μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τόσες κυβερνήσεις, έχουν αλλάξει πρόσωπα, έχουν αλλάξει διοικήσεις. Όμως οι πυροσβέστες εξακολουθούν να κάνουν τη ζωή τους για αιτίες που οφείλουμε να ερευνούμε με απόλυτη ειλικρίνεια και χωρίς καμιά διάθεση συγκάλυψης. Δυστυχώς δεν συμβαίνει ούτε αυτό. Και αυτό είναι το πραγματικό χρέος, ημών τουλάχιστον. Σήμερα θα πάνε, κύριε Σαχίνη, πάνω από τα φέρετρα και θα πούνε δακρύβρεχτους λόγους.
9: Η πολιτική ήδη ανακοινώνει.
8: Για αυτούς λέω, για μένα είναι ηθική αυτουργή. Και το λέω με τα λόγου γνώσεως. Το έχω πει ήδη δημόσια. Θα πρέπει να απολογηθούν στους συγγενείς. Σε όλη την κοινωνία. Ξέρω τι λέω. Τι ακριβώς έκαναν για να αντιμετωπίσουν είτε προληπτικά, είτε κυρίως όταν αυτό συνέβη, για να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες εκείνη τη στιγμή. Όποια και αν ήταν η αιτία, δεν έχει σημασία. Είτε σωστό είτε λάθος, όταν φτάσει αυτή τη στιγμή, πρέπει να υπάρχει τρόπος να τα αντιμετωπίσεις. Είτε προληπτικά εκπαιδευόμενος, είτε κατασταλτικά όταν συμβεί. Τι ακριβώς έκαναν αυτοί οι πολιτικοί για αυτή τη στιγμή? Για έναν εξοπλισμό που στοιχίζει από 90 ευρώ μέχρι 250.
9: Τι εξοπλισμό, μάσκες?
8: Ο εξοπλισμός ασφαλείας. Η μάσκα είναι μάσκα και μάσκα. Η μάσκα είναι αυτή που πρέπει να δουλεύει συνεχώς φορώντας την σε κάτω από ένα τείχο περιβάλλον. Αλλά μιλάμε για τον εξοπλισμό διαφυγής. Είτε αυτή λέγεται κουκούλα προστασίας για να μπει στο μαύρο σημείο, δηλαδή για να περάσει στο καμένο και να εκπαιδευτεί για να το κάνει. Είτε το fire shelter, δηλαδή το καταφύγιο διαφύγει, το καταφύγιο διάσωσης, το πυροσβεστικό καταφύγιο, ένα μικρή δηλαδή αντιπυρική κουβέρτα, είναι, φανταστείτε ότι είναι κανένα σπίτι. Ή η ατομική, η απλή συσκευή του καθαρού οξυγόνου, κύριε Σαχίνη, ένα-δύο κιλά είναι. Όλος αυτός ο εξοπλισμός για να εξοπλιστεί ένα όχημα. και να έχει αυτή την. Δηλαδή θα είχαμε ζωντανά αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά εγκλωβίστηκαν και τρύπωξαν μέσα στο πυροσβεστικό όχημα το οποίο έγινε θάλαμος αερίων. Και αν είχε ένα από όλα, πόσα λέω, για να εξοπλιστεί ένα όχημα πυροσβεστικό, ήταν ένα ούνιμο, το οποίο είχε απολύτως τίποτα. Για να εξοπλιστεί χρειάζονται από 600 έως 900 ευρώ, αν δεν είναι σαν τα σπιτάκια που πήραν. Κανονικές τιμές μιλάω. Αυτό το εξοπλισμό είχε 900 για 2-3 άτομα εποχικών πυροβεστών ή επαγγελματιών πυροβεστών. Όταν ψωνίζουν και πάλι ψωνίζουν και το ΕΣΠΑ και το ΕΓΙΣ, τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν αυτές τις δράσεις 100%. Δεν πρέπει λοιπόν να απολογηθούν, να πούν τι έκαναν για αυτή τη στιγμή του πυροβέστη. Για να μην σηκωθεί η σημαία που κοιτάζουν και τους τυλίξει αυτούς και τους πνίξει, έτσι πρέπει να γίνει.
0: Αυτά είπε ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, έμπειρος πυροσβέστης, γνωστός, επαναλαμβάνω, όλοι το ξέρετε, από τα Τέμπη, μιλώντας στον Γιώργο Σαχίνη στο Κρήτη TV. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Βουλή. Μίλησε για ηθική αυτουργία, όπως ακούσαμε, ο κύριος Κοκοτσάκης. Πάμε τώρα στη Βουλή, η οποία τήρησε Τάσο Γιαννόπουλο και ενός λεπτούς υγεία. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ναι, αυτό γίνεται πάντα σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, σε τραγωδίες, ειδικά όταν κάποιος πέφτει στην ώρα του καθήκοντος. Ωστόσο, αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να απαλύνει και την Οδύνη.
0: Αντιθέτως, φυσικά επιβεβαιώνει τους εποχικούς πυροσβέστες που λέγαμε και πριν, που μιλάνε για υποκρισία όταν βλέπουν αυτές τις αντιδράσεις.
10: Αυτό είναι το πρώτο αντανακλαστικό που μπορεί να νιώσει κάποιος. Ναι, είναι μια δύσκολη μέρα. Ακούω ότι συνεχίζονται οι πυρκαγιές. Και προφανώς θα δούμε μπροστά μας όλες τις ολιγορίες και τις ελλείψεις και την απαξίωση των ετοιμάτων των πυροσβεστών. Πολλές φορές έχει έρθει και στη Βουλή το θέμα μέσω ερωτήσεων από την αντιπολίτευση. Δεν βλέπω ευήκοα στην πλευρά της κυβέρνησης, παρά μόνο ευχολόγια, τα συνηθισμένα δηλαδή, ή ένθος κατόπιν εορτής.
0: Και έτσι όπως είναι στραμμένα τα βλέμματα στις πυρκαγιές, στα αποτελέσματα, στους θανάτους κτλ., ο Δής παρακολουθεί τι γίνεται σήμερα με το νερό στη Βουλή και την ιδιωτικοποίηση του, Τάσο, έτσι.
10: Σωστά. Είναι σε εξέλιξη τώρα, να πω, Κατερίνα. Ενώ από το πρωί έχει ξεκινήσει η συζήτηση, η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ, διότι μεταξύ άλλων αυτό το έκτρωμα του κυρίου Παπασταύρου ουσιαστικά αλλοιώνει και τον χαρακτήρα την αυτοτέλεια, συγγνώμη, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί πολύ απλά, Κατερίνα, το είπαμε και χθες, παίρνει το νερό και τη διαχείρισή του από Βιωτία, Εύβοια, Φωκίδα και τα μεταφέρει όπως μαζί και με την Αττική στην ΕΙΔΑΠ. Και κάνει και το ίδιο με την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής, η οποία πάει στην ΕΙΑΘ, δηλαδή μεταφέρει δημόσια δίκτυα, υποδομές, γεωτρήσεις σε δύο εισηγμένες ανώνυμες εταιρείες, χωρίς καμία εγγύηση για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα του νερού. Όσο και αν ο κ. Παπασταύρου και όπως ακούσαμε και ο κ. Μητσοτάκης άλλες φορές διαβεβαιώνουν ότι δεν ιδιωτικοποιείται το νερό, είναι μια καρτελοποίηση του νερού μέσω της απορρόφησης αυτών των φορέων στην ΕΙΔΑΠ. Και την ΕΙΑΘ είναι μια μεγάλη κερκόπορτα, αυτό λέει εδώ η αντιπολίτευση, Κατερίνα, για να προχωρήσει αυτό που δεν μπορεί να κάνει λόγω των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ό,τι δηλαδή έγινε με το ρεύμα, αν να το κάνουν με άλλο μεθοδικό και ύπουλο τρόπο μέσα στο κατακαλόκαιρο με το νερό. Και είναι σφοδρές οι αντιδράσεις εδώ και οι πολιτικές διαφωνίες. Υπενθύμησε μάλιστα ο Χρήστος Γιαννούλης αυτό που είπαμε και χθες, Κατερίνα, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι πώς είναι δυνατόν λίγους μήνες πριν έρθει αυτό εδώ το έκτρωμα στη Βουλή, είχε προλάβει ο εθνικός μας εργολάβος, θυμόμαστε μια παλιά έκφραση, δηλαδή η ΓΕΚ Τέρνα, να πολλαπλασιάσει τα ποσοστά συμμετοχής της και να έχει πλέον στρατηγικό ρόλο στην ΕΙΔΑΠ, σαν να το ήξερε, εγώ θα πω το ήξερε, ένα σημάδι που δείχνει τη βεβαιότητα ότι ετοιμάζεται να πάρει τα κατασκευαστικά έργα που θα απαιτηθούν, τα έργα αποκατάστασης, βελτίωσης στην Αττική. Και όλοι αυτοί οι ιδιώτες μέτοχοι, γιατί ξαναλέω, Κατερίνα, είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ, σε αντίθεση με τις δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν ακριβώς άλλο προσανατολισμό, θα έχουν ρόλο στην επόμενη μέρα και στα αυξημένα, σπέβδω δυστυχώς να το πω, τιμολόγια που θα πληρώνουμε από εδώ και πέρα ως καταναλωτές ενός δημόσιου αγαθού που θα πάψει να είναι αποκλειστικά δημόσιο. Και χωρίς να πω εδώ, Κατερίνα, τονίζω ξανά, το λέει και εδώ, το λένε όλοι οι ομιλητές της αντιπολίτευσης, χωρίς κοινωνικό διάλογο, αφού πέρα από την κοινωνία που έχει αντιδράσει όσες φορές έχει τεθεί το ζήτημα αυτό στην δημόσια συζήτηση, δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή της Βουλής μέχρι και χθες που συνεδρίαζε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι. Μεταξύ αυτών και η Ένωση των Δήμων, μεταξύ αυτών και η αρμόδια αρχή, η ρυθμιστική, δηλαδή η αρχή για τα απόβλητα και τα ύδατα που είναι εντεταλμένη για την υποπτία της αγοράς του νερού. Έχουμε δηλαδή ένα πρακτικοποιηματικό...
0: Δεν τους χρειάζονται, εντελώς όμως, ναι, δεν τους χρειάζονται.
10: Νομοθέτημα μέσα στο κατά καλό καιρό.
0: Αλλά είναι τα σχέδια, βέβαια.
10: Κατά παραγγελία των ιδιωτών μετόχων που προβλέπω, το έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις, θα αυξηθούν από εδώ και πέρα. Ναι. Καθώς το δημόσιο θα πρέπει να κρατήσει το 51%, αλλά
0: εντάξει,
10: δεν σημαίνει αυτό τίποτα
0: όρος,
10: για, το, για την αγοραία αντίληψη που θα έχει η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΠ.
0: Ακριβώς.
10: Που έχουν ήδη για την ακρίβεια.
0: Ναι.
10: Η συζήτηση θα είναι μαραθώνια, γιατί είπαμε ότι έχει διακοπεί και για την ένσταση.
0: Πότε ψηφίζεται, Τάσο?
10: Θα φτάσει μέχρι το βράδυ, νομίζω. Και
0: σήμερα πάντως.
10: Σήμερα. Και όπως έχει δείξει η ψηφοφορία, γιατί πριν φτάσει στην Ολομέλεια, πάντα ψηφίζεται και στις επιτροπές, θα είναι μόνη της ξανά η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την κερκόπορτα ξεπουλήματος του δημόσιου αγαθού του νερού.
0: Και έκανε και δήλωση από τη Θεσσαλονίκη, Ρένα Δούρου, έτσι.
10: Σωστά. Ουσιαστικά η Ρένα Δούρου.
0: Όχι στην ιδιωτικοποίηση.
10: Έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα, όπως το στέλνουν και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στην Ολομέλεια, ότι πρέπει να παλέψουμε, όπως το έχει κάνει η αριστερά, απέναντι στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Και μπορεί, λέει, σήμερα να το ψηφίζει μόνη της Νέα Δημοκρατία, όπως έκανε και προχθές με τον πολιτισμό, αλλά όπως έχει κάνει και με όλα όσα προσπαθεί να ξεπουλήσει. Αλλά όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα επιτρέψει τα τετελεσμένα της δεξιάς, τονίζει η Ρένα Δούρου στη δήλωσή της.
0: Όπως έχετε κάνει, όπως λέει χαρακτηριστικά,
10: έξω από την ΕΙΑΦ.
0: Με όλη μας τη ζωή. Για να την ξεπουλήσετε. Ναι. Ναι.
10: Σωστά.
0: Ναι. Έξω από την ΕΙΑ, θυμίζουμε, μια και αναφερόμαστε στη Θεσσαλονίκη, όπου βρίσκεται και η Ρένα Δούρου, εκείνο το δημοψήφισμα, το οποίο χάρη στη μαχητικότητα των Θεσσαλονικαίων, έτσι,
10: σωστά,
0: είχε απορρίψει την ιδιωτικοποίηση τότε της εταιρείας ίδρυυσης Θεσσαλονίκης. Και τώρα έρχεται μετεπιτάσσεως από τα παράθυρα.
10: Δεν έχει φύγει την ατζέντα της κυβέρνησης, ο στόχος.
0: Προωθείται. Ταχύτατα, όπως βλέπουμε, και θα ψηφιστεί σήμερα.
10: Ναι. Ακριβώς. Μέσα σε μια περίοδο που τα ανακλαστικά δυστυχώς του κόσμου και λογικό λόγω καλοκαιριού είναι μειωμένα.
0: Έχει πολλά η Βουλή σήμερα. Έχει και Αβραμόπουλο και Άρση Ασυλία, Στάσο, έτσι.
10: Θυμάσαι, Κατερίνα, την έκφραση, δεν την είχα χρησιμοποιήσει εγώ, αλλά θα τη μεταφέρω, κερατάδες.
0: Ναι, που είχε πει ο ίδιος.
10: Τώρα, ακριβώς σε άλλους τόνους.
0: Ναι.
10: Έστειλε υπόμνημα σήμερα στην Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής ο κύριος Αβραμόπουλος.
0: Ναι.
10: Έχει απαλείψει τα περί κερατάδων και τη λέξη μπούρδα για το ένταλμα σύλληψης από τις βελγικές αρχές. Και ουσιαστικά σήμερα παραδέχτηκε δημοσίως το υπόμνημά του ότι τότε είχε αγνοήσει την κλίση της βελγικής δικαιοσύνης για να δώσει εξηγήσεις. Αποδίδει την επιλογή αυτή τότε, που έκανε το 25 δηλαδή, στη στρατηγική των νομικών των συμβούλων. Και λέει σήμερα ο κύριος Αβραμόπουλος στο υπόμνημά του ότι δέχεται, και γι' αυτό και ψηφίστηκε ομόφωνα, να αρθεί η ασυλία του και να παραστεί τώρα ενώπιον των αρχών, που δεν είναι πλέον κερατάδες, ώστε να εξηγήσει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που περιγράφονται στο Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και ότι ουδέποτε συμμετείχε στο Qatar Gate, για το οποίο έκανε και μάλιστα μια αναδρομή για να αποδείξει στο υπόμνημά του ότι δεν συμμετείχε στη διαχείριση των οικονομικών αυτής της περίφημης μη κυβερνητικής οργάνωσης. Μαζεμένος ο κύριος Αβραμόπουλος θα
0: Να θυμίσουμε ότι είχε ζητήσει ακύρωση του εντάλματος. Έτσι είχε προσφύγει στον Αεροπάγο. Τη μία μέρα είχε πει ότι δεν φοβάμαι τίποτα και θα πάω, και την επόμενη μέρα, αφού τους αποκάλεσε κερατάδες λέγοντας πως δεν έχουν απολογηθώ σε κανένα κερατά, ζήτησε και από τον Αεροπάγο την ακύρωση του εντάλματος, και από τότε σιωπή, κανείς δεν ξέρει τι έχει απογίνει.
10: Καλώς το θυμίζεις. Καλά το θυμίζεις, Καθαρίνα, γιατί σήμερα δηλώνει πρόθυμος να συνεργαστεί με τη βελγική δικαιοσύνη.
0: Ναι.
10: Δεν επικαλούμε τη βουλευτική μου ασυλία, τονίζει,
0: μάλιστα,
10: προκειμένου να αποφύγω τη διερεύνηση. Και να πω, Καθαρίνα, ότι εφόσον το εισηγείται η Επιτροπή Διοντολογίας, μένει τώρα μια συνεδρίαση της Ολομέλειας μετά τη θερινή ανάπαυλα, γιατί όπως είπαμε και χθες, τους δικούς τους, δηλαδή τους γαλάζιους, πάντα τους καθυστερούν και τους προστατεύουν. Τέλος πάντων, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη το αργότερο, θα έρθει και επισήμως η βουλευτική ασυλία του κυρίου Αβραμόπουλου, του πρώην Επιτρόπου, και είναι βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να πάει επιτέλους, αφού είχε αρνηθεί να το κάνει, ενώπιον της βελγικής δικαιοσύνης.
0: Ναι.
10: Το μείζον είναι να πούμε εδώ ότι για μετά το καλοκαίρι προφανώς θα γίνει και αυτή η συνεδρίαση που έχει ο ίδιος ο Νικήτας Κακλαμάνης προκαλέσει για τον κύριο, για τον αμετανόητο σεξιστή, αυτό το θλιβερό εκπρόσωπο του χιδαίου σεξισμού, τον κύριο Κυριαζίδη.
0: Ναι.
10: Γιατί είπαμε ότι βιάζονται για τα υπόλοιπα, αλλά οι γαλάζιοι απολαμβάνουν μιας προνομιακής μεταχείρισης από τον κύριο Γιώργο Αντά, που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεντολογίας, η οποία έχει γίνει εδώ μια βιομηχανία διώξεων κατά των πολιτικών αντιπάλων, να συντηρείται και μια ανούσια κόντρα, το έχουμε πει πολλές φορές, με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Αλλά για τα σημαντικά, αργεί να συνεδριάσει.
0: Τώρα, Τάσο, να δούμε λίγο και το πεδίο των συμμαχιών. Είναι πολλά τα θέματα σήμερα από τη Βουλή και από όσα έχει να μας μεταδώσει ο Τάσος Γιαννόπουλος, αλλά είναι ένα και ένα όλα από πλευράς ενδιαφέροντος.
10: Μην ξεχάσουμε ακριβώς ένα πολύ σημαντικό. Ναι. Σε λίγη ώρα, Κατερίνα, θα κατατεθεί κοινή ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ. Των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με ανεξάρτητους βουλευτές της αριστεράς. Ακόμη δεν έχουν οριστικοποιηθεί όλα τα ονόματα, αλλά θα είναι σίγουρα ο Ευκλήδης Τσακαλώτος και άλλοι προερχόμενοι από την κοινοβουλευτική ομάδα που πλέον δεν υπάρχει, της Νέας Αριστεράς, για το πολύ σοβαρό ζήτημα της έλλειψης διαφάνειας στο ζήτημα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Ουσιαστικά θα είναι μια ερώτηση που θα αναδεικνύει και κρίσιμα ζητήματα για τη λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας με την οποία καταγράφηκαν οι κάτοικοι, και θα τονίζεται στην ερώτηση ότι δεν προστατεύτηκαν τα προσωπικά δεδομένα, δεν τηρήθηκε διαδικασία διαβούλευσης, και επίσης υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, Κατερίνα, το έχουμε ξαναπεί, με τους ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί ενώ διατείνεται η περιφέρεια και η κυβέρνηση δημόσια ότι το έργο αυτό για τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας χρηματοδοτείται από το περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 21-27, η ίδια η Κομισιόν έχει απαντήσει επισήμως ότι μέχρι σήμερα δεν έχει προκηρυχθεί καμία πρόσκληση, ούτε έχει εγκριθεί οποιαδήποτε χρηματοδότηση του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους. Όλα αυτά τα ερωτήματα, τα οποία δεν τολμάει η κυβέρνηση να τα αναδείξει, τα είχαν αναδείξει νομίζω κάποια από αυτά οι ίδιοι οι κάτοικοι των προσφυγικών μέσω και του αγώνα τους και της απεργίας πείνας. Θα κληθούν εδώ τρεις υπουργοί στη Βουλή να τα απαντήσουν. Και μείζον βέβαια ζήτημα, Κατερίνα, είναι η προστασία των κατοίκων των προσφυγικών για την αριστερά και για το ΣΥΡΙΖΑ και τους ανεξάρτητους βουλευτές, αλλά και διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.
0: Φαίνεται ότι στρώνεται έτσι ένα μικρό χαλάκι, ας το πούμε, για συνεργασίες, διότι το είδαμε και με τις επαφές της Ράνας Δούρου στη Θεσσαλονίκη με οικολόγους κτλ.
10: Δεν ξέρω, Κατερίνα, αν έχουμε και ένα λεπτό γι' αυτό, γιατί έχει βγει και επίσημο.
0: Γιατί έχουμε νεότερα με τις φωτιές, Τάσο, και πρέπει να τα μεταδώσουμε. Έχουμε ένα ζωπερός, αυτό μόνο, και αύριο λεπτομερός.
10: Με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πρασίνων συναντήθηκε η Ρένα Δούρου και οι δύο έκαναν λόγο για επικοδομητική συζήτηση, πολλά κοινά σημεία και αισιοδοξία για σύμπραξη των δύο κομμάτων, δηλαδή οικολόγων Πρασίνων και ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Πολύ και η μεγάλη ατζέντα του Τάσου Γιαννόπουλου σήμερα από τη Βουλή. Μελίνα Βελιμέζη, δυστυχώς, ξανά στο στούντιο, διότι δεν είναι για καλό, Μελίνα.
1: Ακριβώς. Κατερίνα, έχει σημάνει συναγερμός εκ νέου στην Πάρο, καθώς υπάρχει εστία φωτιάς κοντά στην παραλία Τρυπητή. Μάλιστα, στάλει και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους για εκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό προς Δρυό. Μάλλον πρόκειται για αναζωπήρωση στο μεγάλο μέτωπο που είχε ξεσπάσει πριν από δύο μέρες εκεί στην Νότια Πάρο, στις γύρω περιοχές κοντά στο Καμάρι, στην Τρυπητή. Οπότε αναμένουμε την εξέλιξη. Να πούμε ότι έχει ξεσπάσει μια φωτιά στην Άνδρο, στην Παλαιόπολη της Άνδρου, στο νησί Πνέων, πολύ ισχυρή άνεμη. Πριν από λίγα λεπτά έχησε και το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να εκενώσουν με κατεύθυνση προς τον Μπατσί. Να πούμε ότι επιπλέον ένα πλοίο, το Super Star, δεν κατάφερε να δέσει στην Άνδρο πριν από, δηλαδή σήμερα που ήταν λόγω των θυελλωδών ανέμων, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ πριν από λίγο, δεν κατάφερε να δέσει το πλοίο, οπότε φανταζόμαστε πόσο ισχυρή είναι η άνεμη στο νησί. Να πούμε τώρα για το νέο πύρινο μέτωπο που ξέσπασε στο Ρέθυμνο, που είναι στον Ασώματο. Βγήκε 112, καινούριο μήνυμα, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες περιοχές, στην περιοχή Γιαννιού. Ήταν ήδη για Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης και Γιαννιού, να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Αυτό είναι το μήνυμα του 112 στο νέο πύρινο μέτωπο που έχουμε στο Ρέθυμνο. Και να πούμε ότι θα συνεχίσει και αύριο ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και στην Αττική και στην Πελοπόννησο και στη Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
0: Είναι πάρα πολλές οι περιοχές. Σε ευχαριστώ, Μελίνα, σε ευχαριστώ. Κώστα Σαββόπουλος τώρα, πολιτικός μας συντάκτης. Καθυστέρησα λίγο, Κώστα, αλλά παρακολουθείς τι γίνεται. Έτσι. Είναι επικίνδυνη μέρα. Είναι επικίνδυνη μέρα και είναι και τα πράγματα δύσκολα. Και έχει και υπουργικό.
11: Βεβαίως. Και για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που το αφήσατε, γιατί αν μη τι άλλο, στο επίκεντρο είναι οι πυρκαγιές, ο κ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της κυβέρνησης για το θάνατο των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες, στη μάχη με τις φλόγες. Ανέφερε ωστόσο ότι τα δύσκολα είναι μπροστά. Προειδοποίησε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολος μήνας και απίθυνε έκκληση στους πολίτες για τη μέγιστη προσοχή. Συνέστησε λοιπόν προσοχή στους πολίτες, αλλά δεν προέβη κατέρνα σε καμία αναφορά στα αιτήματα των πυροσβεστών που έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα κάλυψης των κενών θέσεων στο σώμα, στο πυροσβεστικό σώμα, που φυσικά είναι τεράστιες οι ελλείψεις σε προσωπικό. Δεν έκανε καμία μνήα για την ανασφάλεια των εποχικών πυροσβεστών ή τον παροχημένο εξοπλισμό. Αντίθετα, επιχείρησε να προβάλλει τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ισπανία και τη Γαλλία, ισχυριζόμενος ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε στην Ευρώπη ώστε να υπάρξει συμφωνία για να λειτουργήσει ξανά η γραμμή παραγωγής Καναντέρ και πως η Ελλάδα θα παραλάβει

0: Τώρα, σε σχέση με το νερό, επιχειρήσει να διαστρεβλώσει το σχέδιο εμπορευματοποίηση του νερού, ισχυρίστηκε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Επιτέθηκε και στο ΠΑΣΟΚ για αυτό το ζήτημα και εδώ μπορούμε να πούμε ότι, αν μη τι άλλο, είναι οι επιστήμονες και οι εργαζόμενοι σε σχέση με το νερό που είναι στη λάθος πλευρά της ιστορίας, για να προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να πείσει ότι διασφαλίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Πρόκειται δηλαδή εδώ για άλλο ένα μνημείο εμπαιγμού. Συνήθως πολύ σημαντικά είναι αυτά που δεν λέει ο κ. Μητσοτάκης και δεν έκανε καμία μνήμα στον νόμο που ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης, της πολιτιστικής κληρονομιάς και έχει ανεβάσει στα κάγκελα όλα τα σωματεία. Χθες μάλιστα, και ενώ είχε προγραμματιστεί η συγκέντρωση στο Θησίο, ο κ. Μητσοτάκης δεν παραβρέθηκε στην τελετή απόδοσης του έργου στον αρχαιολογικό χώρο και στο Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς. Λίγες ώρες πριν, βέβαια, είχε γνωστοποιηθεί ο θάνατος των πυροσβεστών. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι που συνέδεσαν αυτή την απουσία του κ. Μητσοτάκη με την συγκέντρωση.
1: Έψαχνε πρόφαση, λες, δηλαδή, υποθέτουν, έτσι. Έψαχνε πάτημα για να μην πάει.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Είναι μια ερμηνεία που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο και εμείς η επίσημη ενημέρωση που πήραμε από τις κυβερνητικές πηγές είναι ότι απλά ο κ. Μητσοτάκης δεν θα παραβρεθεί σε αυτά τα εγγένεια. Δεν υπήρχε η εξήγηση για τους λόγους που δεν θα παραβρεθεί σε αυτά τα εγγένεια. Έγιναν κάποιες ερμηνείες ότι λόγω του θανάτου των πυροσβεστών δεν πάει ο κ. Μητσοτάκης στα εγγένεια. Από τη στιγμή όμως που από την επίσημη ενημέρωση έλειπε αυτή η αναφορά, αυτό το στοιχείο, αυτή η σύνδεση με την τραγωδία στο Ρέθυμνο, μπορεί ο καθένας να κάνει την ερμηνεία που θέλει, έτσι, που θεωρεί. Και να θεωρεί ο καθένας ότι ήταν εκείνη η συγκέντρωση που απέτρεψε τον κύριο Μητσοτάκη να πάει σε αυτή την εκδήλωση. Να μην μπει στο ίδιο κάδρο ενδεχομένως με τους διαμαρτυρόμενους σε προεκλογική περίοδο. Και επειδή μιλάμε για προεκλογική περίοδο, ο κύριος Σαμαράς δείχνει να κάνει άλλο ένα βήμα προς την κατεύθυνση της ίδρυσης κόμματος, πλαγιοκοπώντας τη Νέα Δημοκρατία. Άσκησε εντρημία κριτική στην Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής, την Δόμνα Μιχαηλίδου, για τις πρόσφατες δηλώσεις της σε σχέση με την ελληνική οικογένεια. Τι είχε πει σε συνέδριο η κυρία Μιχαηλίδου? Είχε πει ότι δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος, προσθέτοντας αμέσως μετά ότι δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Δεν μπορείς να το πεις αυτό. Η τοποθέτηση αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος έκανε λόγο για αποδόμηση του θεσμού της οικογένειας και επιτομή της woke ατζέντας. Έκανε λόγο επίσης για μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία, κρατάμε αυτό, μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αντί να ενισχύσει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συναδετά. Πρόκειται για μια επιχείρηση διεμβολισμού από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, πριν ο κύριος Σαμαράς κάνει την ανακοίνωση του νέου κόμματος.
1: Η οποία θεωρείται δεδομένη, δεν έχει αλλάξει κάτι. Μένει να δούμε πότε θα την κάνει την ανακοίνωση. Όχι εάν θα κάνει κόμμα. Αυτό έχει δώσει κόστα, έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια, όταν ο κύριος Σαμαράς διαπιστώσει ή όταν τον ενημερώσουν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία ότι πλησιάζουν οι ανακοινώσεις περί εκλογών, αυτή είναι η κυρίαρχη ερμηνεία, τότε θα κάνει τις δικές του ανακοινώσεις και ο κύριος Σαμαράς.
1: Και ήδη προετοιμάζεται, έτσι, με ταχύτατους ρυθμούς.
0: Προετοιμάζεται και έχει κάνει, από όσο ξέρουμε, από συνομιλητές του, πολύ μεγάλα βήματα στον τομέα της προετοιμασίας, ειδικά στο θέμα της σύνθεσης των ψηφοδελτίων.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Περισσότερο από τον Κώστα Σαββόπουλο και στις 6 το απόγευμα στην εκπομπή του, που πάντα έχει κάτι περισσότερο να πει και να καταγράψει αυτά που έχουν μεσολαβήσει στο μεταξύ, από τις 2-2.30 δηλαδή μέχρι την ώρα της εκπομπής του. Θα κλείσουμε με την πολύ θερμή υποδοχή που επιφύλαξαν στον Άδωνη Γεωργιάδη οι κάτοικοι της Λίμνου, την οποία επισκέφτηκε χθες. Έχει γίνει ένας μεγάλος άλλος. Για τα μαύρα γυαλιά τα οποία φορούσε, όχι ηλίου όμως, γυαλιά οράσος, έτσι. Ήταν IA με κάμερα και μικρόφωνο. Δεν έχει διασταυρωθεί, αλλά με τον Άδωνη δεν είναι να αποκλείει κανείς τίποτα.
2: Εδώ και ήρθατε να κάνετε

0: Σίμας.
1: Γεια σας, να είστε καλά.
2: Ήρθατε να
3: Γιατί όχι.
1: Άρα όλοι οι πολίτες στην Ευρώπη.
3: Εγώ έχω έρθει από την Αμερική. Είμαι από την Αμερική. Όχι, εσύ είσαι καθαρός.
0: Πού το τραβάτε μωρέ του χάλια. Πίσω την αφήγη από εδώ πέρα του χάλια. Το τραβάτε κιόλα. Τραβάτε κι εμάς να πούμε.
1: Άμε, έλα.
0: Αφήστε τώρα που εδώ πέρα να φύγει το χάλια.
1: Να τον είσαι. Να τον είσαι. Να τον είσαι.
0: Να τον είσαι. Παράσιτα δεν θέλουμε εδώ πέρα. Να έχετε δρόμο.
4: Αυτή ήταν η υποδοχή που επιφύλαξαν οι κάτοικοι της Λίμνου, κάτοικοι σε ισομερικό η Λίμνος, αλλά πήγε σε ένα καφενείο, σε ένα καφέ εκεί πέθριο, με αυτά τα μαύρα γυαλιά ξαναλέω, που έχει κυκλοφορήσει πάρα πολλά δημοσιεύματα ότι είναι AI τα γυαλιά αυτά, με κάμερα και ήχο, δεν έχει διασταυρωθεί. Αν συμβαίνει αυτό και αν ισχύει αυτό, προκειμένου να τα χρησιμοποιεί για να κάνει τα βιντεάκια του στο TikTok και τη φίγουρα του, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα ο Υπουργός να ηχογραφεί και να μαγνητοσκοπεί. Πολίτες, έτσι. Αυτά ήταν μέχρι στιγμής, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα γεγονότα και οι προεκτάσεις τους. Μείνετε συντονισμένοι στο κόκκινο. Έχουμε δύο πολύ δύσκολες μέρες μπροστά μας. Μελίνα Βελανέζη.
5: ...91 και 4 στο κόκκινο.
6: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
7: Η ώρα είναι 3.
5: ...91 και 4...

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Τίτλοι ειδήσεων στο κόκκινο με τη Μελίνα Βελιμέζη. Συναγερμό σήμανε εκ νέου στην Πάρο, καθώς υπάρχει εστία φωτιάς κοντά στην παραλία Τρυπητή. Πρόκειται για αναζωπήρωση της φωτιάς που ξέσπασε πριν από δύο μέρες στο νησί. Έστειλε και μήνυμα από το 112 για εκένωση της περιοχής Ασπροχωριό προς Δριό. Φωτιά ξέσπασε και στη Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 και καλεί όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να εκενώσουν με κατεύθυνση τον Πατσί. Νέο πυρηνό μέτωπο στο Ρέθυμνο, αυτή τη φορά στον Ασώματο, που καίγεται χαμηλή βλάστηση. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Καλεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Γιαννιού, Γέφυρα, Μοναστήρι και Λίμνη Πρέβλης να απομακρυνθούν προς Λευκόγια. Ενώ νέο μήνυμα του 112, καλεί όσους βρίσκονται στα Λευκόγια να απομακρυνθούν προς Ασώματα. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής και στο μεγάλο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο στην Κρυαυρίση. Αυτή τη στιγμή είναι το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή. Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες επιχειρούν, με περισσότερα από 40 οχήματα. Το μέτωπο της φωτιάς ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Συνεχίζουν οι αναζωπηρώσεις. Σε πλήρη οριοθέτηση και έλεγχο βρίσκεται η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Αγίας Τριάδας του Δήμου Σιτίας στην Κρήτη. Μάχη με διάσπαρτες ενέργειες εστίες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς στο πλωμάρι της Λέσβου. Σε αυξημένη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο αναζωπηρώσεων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Μέχρι στιγμής έχουν καεί περισσότερα από 1.000 στρέμματα, κυρίως ελαιοκαλλιέργειες και πευκοδάσους. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τάναγρας Βιωτίας. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Σε ύφεση βρίσκεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην Κερατέα Αττικής. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού υγείου, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Σήμερα οι κηδείες του 58χρονου πενταετούς υποχρεώσεις πυροσβέστη Μανώλη Στρατιδάκη και του 25χρονου εθελοντή εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες στο Ρεθυμνό. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επίτροπη Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγεί τομόφωνα την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου. Μετά το σχετικό αίτημα των Βελγικών Αρχών, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση της ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Εμπέγμος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπορευματοποίησης του νερού. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Φάρσα αποδείχθηκε τελικά το απειλητικό τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Σύνοδο Ακαδημίας, μετά από τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών, δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον δύο δεξαμενόπλοιων μεταφοράς αργού πετρελαίου ελληνικής διαχείρισης, ανοιχτά του Νοβορωσίσκ της Ρωσίας, στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, ενώ το πλήρωμα δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ή εκένωση. Στους 34 άνηλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη. Την νοτιοανατολική Ιαπωνία σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές. Η ηλεκτροδότηση και η ίδρυυση έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη, θυελλώδεις βόρειοι άνεμοι, 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά, στο Αιγαίο πιθανώς έως και 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Και 5 στο κόκκινο.

Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην κόκκινη γραμμή. Εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Στη ρύθμιση των ήχων είναι η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευτέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4 ο Σπύρος Γκουτζάνης. Το τηλέφωνο του σταθμού είναι το 210-3217-777 και στο Viber μας βρίσκεται στο 6985-87-0059. Δύσκολη μέρα σήμερα, κυρίως για το Ρέθυμνο και για τις άλλες περιοχές όπου μένονται οι πυρκαγιές. Να εκφράσουμε και εμείς την θλίψη μας και τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των τριών πυροσβεστών, δύο στο Ρέθυμνο και έναν στο Γήθιο, που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά και στον εργαζόμενο στο εργοστάσιο στην Κόρινθο, που επίσης έχασε τη ζωή του, και ο θάνατός του επαναφέρει το ζήτημα της ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Γιατί δεν γίνεται να ξυπνάς και να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην ξέρεις εάν θα επιστρέψεις, και πολύ περισσότερο να μην ξέρει και η οικογένειά σου αν θα επιστρέψεις. Και το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια, έχουμε και αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, εξέφρασε και εκείνος την βαθιά του θλίψη για τον θάνατο των πυροσβεστών. Η πολιτεία τους τιμάει, είπε, στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις της, ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσο είναι πρωθυπουργός, την θυμάται και την επικαλείται την κλιματική κρίση. Μόνο στο μάτι δεν υπήρχε κλιματική κρίση, τότε έφταιγε η Δούρου. Δεν είπε όμως κάτι και για τον εργαζόμενο. Όπως και γενικώς δεν λέει ποτέ ο πρωθυπουργός για τα εργατικά ατυχήματα. Προφανώς για το νεοφιλελεύθερο μοντέλο διακυβέρνησης που επιβάλλει οι εργαζόμενοι είναι παράπλευρες απώλειες στον στόχο του της ανάπτυξης αυτής της εικονικής. Γιατί την απώλεια των πυροσβεστών εύκολα την αποδίδεις στην κλιματική κρίση, στις συνθήκες, αλλά την αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και την απώλεια εργαζομένων στα εργοστάσια, πού να την αποδώσεις όταν είσαι υπεύθυνος, γιατί δεν έχεις έστω τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Έχει όμως ενδιαφέρον και αυτά που είπε ο κύριος Ψαρόπουλος προηγουμένως στο δελτίο μας εδώ στην Κατερίνα Ακριβοπούλου. Για τους δύο πυροσβέστες στο Ρέθυμνο, ήταν από εκείνους οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί τον χειμώνα σε κινητοποιήσεις και μάλιστα τους είχαν χτυπήσει κιόλας, είχαν υποστεί αστυνομική βία, γιατί οι άνθρωποι τι ζητούσαν? Καλύτερες συνθήκες, καλύτερο εξοπλισμό, έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν την δουλειά τους και να προστατεύουν και εμάς όλους, αλλά και τις περιουσίες μας και το φυσικό περιβάλλον από τις καταστροφές. Όταν διαμαρτύρονταν λοιπόν, τους χτυπούσαν και τώρα τους έστειλαν στην πρώτη γραμμή εκεί, με ένα πυροσβεστικό μάλιστα που λέει ότι ήταν μόνο 500 λίτρων, ακατάλληλο για την συγκεκριμένη στιγμή στην οποία κλήθηκε να επέμβει. Είναι από αυτά τα οποία τα στέλνει συνήθως στο ξεκίνημα. Θα είχε ενδιαφέρον να γίνει μια πραγματική έρευνα για το τι ευθύνεται που έχασαν τη ζωή τους αυτοί οι άνθρωποι. Τι άλλο είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο? Αναφέρθηκε στις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, για να σημειώσει ότι η Ελλάδα σε συνεργασία με την Κυπριακή Δημοκρατία έχει κατεβάλει προσπάθειες για την επανεκκίνηση των άτυπων συνομιλιών και για την πρωτοβουλία του Γκουτιέρες για την πενταμερή. Είπε ότι πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα κινητικότητα ύστερα από καιρό, με την προοπτική μιας διευρυμένης διάσκεψης υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, να σηματοδοτεί ένα σοβαρό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.
Τώρα, επειδή θυμάμαι ότι οι τελευταίες συζητήσεις είχαν γίνει στο Κραν Μοντανά και είχαν διακοπεί πότε, όταν είχε τεθεί το ζήτημα των στρατιωτικών δυνάμεων της στρατιωτικής παρουσίας της Τουρκίας στο νησί και των εγγύησεων. Και τότε ο υπουργός Νίκος Κοτζιάς, ήταν από κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, βεβαίως είχε εμείνει στην θέση ότι δεν μπορεί να γίνεται συζήτηση που δεν περιλαμβάνει την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Και φυσικά αποχώρησαν οι Τούρκοι από τις διαπραγματεύσεις. Να ξαναρχίσουν τώρα οι διαπραγματεύσεις, αλλά γιατί έχει κανείς την εντύπωση, για να μην πω ψευδέστηση, ότι η Τουρκία θα έχει επαναχωρήσει από αυτή την θέση, ότι θα δεχθεί αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων ή ότι ο Γκουτιέρες ή οποιοδήποτε άλλος μπορεί να πιέσει την Τουρκία του Ερντογάν να αποδεχθεί έναν τέτοιο όρο. Δεν ξέρω, ρωτάω. Προσωπικά θα το έβλεπα εξαιρετικά δύσκολο. Αν προχωρήσουν τώρα οι συζητήσεις, γιατί είναι μόνο στο ξεκίνημα, πιο πολύ θα έβλεπα κάποιον ελιγμό ξανά της Τουρκίας. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, υπενθυμίζοντας ότι η σχετική προθεσμία ολοκλήρωσης εκνέει στις 31 Αυγούστου. Είναι για να κλείνουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες, αφού έφερε και την ιδιωτικοποίηση, εμείς το λέμε ιδιωτικοποίηση των νερών, αναφέρθηκε και σε αυτό για να πει ότι δεν είναι ιδιωτικοποίηση, είναι σωστή διαχείριση και επιτέθηκε μάλιστα στο ΠΑΣΟΚ που έθεσε θέμα συνταγματικότητας. Έφερε την ιδιωτικοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Άνοιξε σήμερα το ζήτημα της ατομικής ενέργειας. Έφερε λοιπόν σήμερα και το θέμα της ατομικής ενέργειας για να πει ότι απλά το παρακολουθούμε προς το παρόν. Ξέρουμε τι σημαίνουν αυτά. Εάν κερδίσει και άλλη τετραετία, ετοιμαστείτε να δείτε και ατομικούς αντιδραστήρες, εάν αυτό θα ευνοεί τα σχετικά οικονομικά συμφέροντα. Και όσο για το ζήτημα των νερών, των υδάτων, στο θέμα φυσικά τοποθετήθηκε και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ από την Θεσσαλονίκη. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχύρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, είπε απερίφραστα. Θύμισε ότι το κίνημα σώστε το νερό ήταν με το SOS, που ήταν ένα σημαντικό κίνημα που είχε καταλήξει και στο δημοψήφισμα και έβαλε φραγμό τότε στην προσπάθεια και απέδειξε και τη δύναμη των πολιτών, όπως επισημαίνει. Και λέει ακόμη η Ρένα Δούρου από τη Θεσσαλονίκη ότι σήμερα είμαι εδώ και παλεύω μαζί με πολλές και πολλούς ενάντια σε ένα νομοσχέδιο της κυβέρνησης των σκανδάλων, της σύψης, της εμπορευματοποίησης όλων απέναντι στο να ιδιωτικοποιηθεί το νερό. Και κλείνει ότι ναι, κύριοι της κυβέρνησης, μπορεί σήμερα να ψηφίσετε όπως κάνατε και προχθές με τον πολιτισμό, όπως έχετε κάνει με όλη μας τη ζωή, για να την ξεπουλήσετε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ και όλοι οι αριστεροί και αριστερές δεν θα επιτρέψουν τα τελεσμένα της δεξιάς.

0: Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή που είναι ο καλός συνάδελφος Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής στο site της Ναυτεμπορικής. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, και στους ακροατές.
0: Δύσκολη μέρα, δύσκολος μήνας, δύσκολη εποχή γενικώς, έτσι.
1: Βεβαίως, και έρχεται και ένας Αύγουστος που θα διαψευστεί για άλλη μια φορά ο Ουμπέρτο Έκο, όταν είχε πει ότι δεν υπάρχουν ειδήσεις. Θα υπάρχουν δυστυχώς και πολύ σκληρές ειδήσεις από ό,τι φαίνεται και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό.
0: Στο εξωτερικό εννοείς από τα δύο μέτωπα του πολέμου που έχουμε.
1: Που έχουν γίνει ένα. Μέτωπα που έχουν γίνει ένα, ουκρανικό και μεσανατολικό.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Φαίνεται, για πες μας, Μιχάλη.
1: Ναι, και φαίνεται ότι ακριβώς ο πρόεδρος Τραμπ έχει αρχίσει να κλείνει προς, ακόμα και προς την χερσαία επέμβαση. Δεν είναι τυχαίο ότι τα ξημερώματα γίνανε σφοδροί αεροπορικοί βομβαρδισμοί, κυρίως στις ιρανικές ακτές στο στενό του Ορμούζ, που σημαίνει πρακτικά, αυτή είναι τουλάχιστον η γνώμη αρκετών Αμερικανών παρατηρητών και δημοσιογράφων, ότι προλιένεται το έδαφος για απόφαση πεζοναυτών προκειμένου να ελέγξει οι Ηνωμένες Πολιτείες, να ελέγξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το στενό του Ορμούζ. Δύσκολο, οι Ιρανοί θα τα δώσουν όλα για όλα εκεί. Μένει να δούμε αν θα επαληθευτεί αυτό το σενάριο, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, ο πρόεδρος Τραμπ είναι απρόβλεπτο. Σήμερα λέει έτσι, αύριο λέει το εντελώς διαφορετικό. Αλλά φαίνεται όμως ότι έχει αρχίσει και επεκτείνεται και θα έλεγα εξαπλώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Είδαμε τις τελευταίες μέρες η Σαουδική Αραβία να βομβαρδίζει θέσεις φιλοϊρανών ανταρτών στο Ιράκ, τους γνωστούς Χούθη της Ιεμένης να απειλούν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα και επίσης να γίνεται επίθεση άγνωστη ενάντια σε αμερικανικό δεξαμενόπλιο ανοιχτά των ακτών της Αιγύπτου.
0: Μάλιστα, πάμε σε μια γενίκευση δηλαδή στη Μέση Ανατολή.
1: Είναι σαφές ότι δυστυχώς φαίνεται ότι θα υπάρξει γενίκευση με ό,τι αυτό σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία.
0: Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπες, ότι πάνε να εινοποιηθούν τα δύο μέτωπα με το ουκρανικό.
1: Ακριβώς, γιατί τις τελευταίες πριν λίγες μέρες, το περασμένο Σάββατο για την ακρίβεια, είδαμε τον Ουκρανία να χτυπάει με ντρόουν ένα ιρανικό εμπορικό σκάφος, η Κασπία. Επισήμως ο λόγος ήταν ότι είχαν πληροφορίες ότι μετέφεραν όπλα το Ιράν στη Ρωσία. Κάτι που πραγματικά θα έλεγα ότι είναι γελίο, όταν το Ιράν αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να δεχτεί επίθεση, να μεταφέρει δικά του όπλα στη Ρωσία. Απλώς ο Ζελένσκι, και αυτό πήγε και είπε στον πρόεδρο Τραμπ πριν από λίγες μέρες στο Λευκό Οίκο, θέλει να συνεχίσει το πόλεμο και φαίνεται στην Ουκρανία η καλύτερη για αυτόν λύση είναι να ενωθούν τα δύο μέτωπα. Ναι. Και να φτάσουμε δηλαδή να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο που θα ξεκινάει από τα σύνορα της Ευρώπης και θα φτάνει ουσιαστικά μέχρι τις παρυφές της Ινδίας, στο τέλος δηλαδή της Αραβικής Χερσονήσου.
0: Ναι, είναι εδώ πέρα η συλλογική δύση θα προκαλέσει ακόμη και παγκόσμιο πόλεμο για να διατηρήσει ό,τι έχει απομείνει από την ισχύ στο παγκόσμιο πεδίο.
1: Ακριβώς. Και την ίδια ώρα βλέπουμε και τη Γερμανία στην Ευρώπη να εξοπλίζεται. Το νέο σχέδιο προϋπολογισμού που πέρασε προβλέπει 153 δισεκατομμύρια ευρώ το χρόνο για αμυντικές δαπάνες ως το 2029. Να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές ότι ο Σόλτς, ο αλής του μνήμης Τέος Καγκελάριος, είχε τολμήσει να βάλει ένα ταμείο 100 δις συνολικά και η νέα κυβέρνηση των σοσιαλδημοκρατών με τους χριστιανοδημοκράτες προβλέπει προϋπολογισμό, προετοιμάζει προϋπολογισμούς ενός ουσιαστικά κοντά σε ένα τρισεκατομμύριο για αμυντικές δαπάνες τα επόμενα χρόνια. Το ερώτημα βέβαια είναι το κρίσιμο, ότι με δεδομένη την άνοδο της άκρας δεξιάς του AfD, του νεοναζιστικού για πολλούς κόμματος, το οποίο αυτή τη στιγμή προηγείται στις δημοσκοπήσεις, φανταστείτε λοιπόν μια Γερμανία που ενδεχομένως
0: του στρώνει το δρόμο για να μην αναγκαστεί να πάρει αυτό δύσκολες αποφάσεις, αλλά
1: ακριβώς,
0: να το έχει έτοιμο.
1: Φανταστείτε μια Γερμανία λοιπόν που θα έχει την άκρα δεξιά ή τους νεοναζί για την ακρίβεια στην κυβέρνηση να είναι και η πρώτη δύναμη σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Αυτό είναι και ο στόχος της σημερινής κυβέρνησης, να γίνει η Γερμανία, να έχει η Γερμανία το πιο ισχυρό συμβατικό στρατό, αλλά στο μεταξύ κάνει και πυρηνικές ασκήσεις σε συνεργασία με τη Γαλλία. Δεν είναι καλά τα φαινόμενα.
0: Απλά να πούμε ότι τις δύο προηγούμενες φορές που στην ιστορία, στην παγκόσμια ιστορία που ήταν εξοπλισμένη η Γερμανία, προκάλεσε τους δύο μεγαλύτερους και πιο καταστροφικούς πολέμους στην ιστορία της ανθρωπότητας.
1: Ακριβώς. Και οι υπόλοιποι κοιτάγανε σαν υπνοβάτες, όπως λέει το περίφημο βιβλίο του Κλάρκ, τον πόλεμο να έρχεται χωρίς να κάνουν ουσιαστικά τίποτα.
0: Και να θυμίσουμε και τον Τσόρτσιλ, ο οποίος είχε πει σωστά ο άνθρωπος, ο Γερμανός πρέπει να τους βομβαρδίζει κάθε 50 χρόνια. Δεν χρειάζεται να υπάρχει λόγος.
1: Υπερβολή της Τσόρτσιλ, μάλλον.
0: Δεν το λέμε εμείς, Μιχάλη, ο Τσόρτσιλ το έλεγε. Ναι, και ποιοι είμαστε εμείς για να τον διαψεύσουμε. Αυτά όμως έχουν επιπτώσεις και στην ελληνική, την εσωτερική πολιτική σκηνή. Καταρχήν από το μέτωπο της ακρίβειας, αλλά δεν ξέρω αν βλέπεις ότι μπορεί να έχουν και στο καθαρά πολιτικό πεδίο.
1: Νομίζω ότι το καθαρά πολιτικό πεδίο θα εξαρτηθούν πολλά από το Κυπριακό. Μην ξεχνάμε ότι το Κυπριακό ιστορικά ήταν, θα έλεγα, μοχλός ή θριαλίδα για άλλους, αλλαγών σοβαρών στην πολιτική και εθνικών τραγωδιών. Φοβάμαι λοιπόν ότι οι συζητήσεις που ξεκίνησαν με αφορμή την επίσκεψη του κ. Κουτέρες στην Κύπρο ενδεχομένως να οδηγήσουν σε δύσκολες αποφάσεις, με δεδομένο ότι η Τουρκία δεν συζητά τίποτα άλλο από τα δύο κράτη, έστω και με διαφορετικό περιτύλιγμα. Και ο κ. Κουτέρες είπε ότι είναι πολύ ευχαριστημένος, και αυτή ήταν η δήλωσή του, γιατί είδε ότι και από τις δύο πλευρές υπάρχει διάθεση συμβιβασμών. Και το ερώτημα είναι ποιοι θα είναι αυτοί οι συμβιβασμοί και ποιοι το διαβεβαίωσαν από ελληνοκυπριακής πλευράς. Είναι δύσκολα τα φαινόμενα και ελπίζω να μην χρειαστεί, ή φοβάμαι δηλαδή, έχοντας δει την ιστορία από το 1974 μέχρι σήμερα, να μην φτάσουμε σε πολιτικές εξελίξεις λόγω εθνικής τραγωδίας ή κάποιου σοβαρού εθνικού θέματος.
0: Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί λένε και διάφορα κόμματα να ξεκινήσουν από εκεί που είχαν σταματήσει οι συνομιλίες στο Κραν Μοντανά, αλλά είχαν σταματήσει τότε γιατί η Τουρκία δεν δέχθηκε την αποχώρηση των στρατευμάτων.
1: Ακριβώς, να σταματήσει να είναι εγγύητρια δύναμη.
0: Ακριβώς, των εγγυήσεων.
1: Να παρεμβαίνει και να παρεμβαίνει όποτε θέλει.
0: Άρα τώρα ποιος υποχώρησε? Εγώ δεν βλέπω ότι θα μπορούσε να υποχωρήσει η Τουρκία και φοβάμαι μήπως αυτό είναι ένας προάγγελος υποχωρήσεων από την ελληνοκυπριακή πλευρά.
1: Ναι, υπάρχει τέτοιος φόβος. Η Τουρκία δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Ο Ερντογάν νιώθει πανίσχυρος. Αισθάνεται ότι είναι ουσιαστικά ο χαλίφης, ο νέος χαλίφης των μουσουλμάνων στην Μέση Ανατολή. Θεωρεί ότι με την νεοοθωμανική εξωτερική πολιτική μόνο κέρδη μπορεί να έχει, με δεδομένα τα εσωτερικά οικονομικά προβλήματα που έχει στη χώρα. Ο λαός, ο τουρκικός, δεν περνάει και τα καλύτερά του με πληθωρισμό που είναι γύρω στο 40%. Άρα λοιπόν και εκεί μια λογική ουσιαστικά σκλήρυνσης ή θερμών επεισοδίων στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο να είναι για τον Ερντογάν μια διέξοδος σε ό,τι περνάει ο τουρκικός λαός και οικονομικά αλλά και δημοκρατικά, εισαγωγικά το δημοκρατικά, με δεδομένο ότι ο Ιμάμογλου, ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, είναι στη φυλακή εδώ και 1,5 χρόνο περίπου. Και επίσης ο Ερντογάν έφτασε στο σημείο να απομακρύνει από την ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος τον εκλεγμένο σε συνέδριο πρόεδρο του, τον κύριο Ζέλ, ο οποίος αναγκάστηκε να φτιάξει καινούριο κόμμα, το λέει Γενή Παρτί, το νέο κόμμα, που ουσιαστικά απομακρυνόμενος από ένα κόμμα που ήταν το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό, του Κεμάλ Ατατούρκ δηλαδή, ένα κόμμα που ήταν σχεδόν ενός αιώνα. Εξελίξεις σοβαρές στο εσωτερικό της Τουρκίας και ο Ερντογάν, αν δει ότι πιέζεται και δεν μπορεί να τα καταφέρει, νομίζω ότι δεν θα διστάσει να προκαλέσει, το έχει κάνει πολλές φορές στο παρελθόν η Τουρκία, όχι μόνο ο Ερντογάν,
0: εξαγωγή της
1: γειτονιά.
0: Αυτό συνδέεται και με το τελευταίο που θα σε ρωτούσα. Σε πείθουν οι διαβεβαιώσεις ότι έχει κλείσει το θέμα των προώρων εκλογών?
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά, ένας παλιός και βετεράνος πολιτικός από το χώρο της κεντροδεξιάς μου είχε πει ότι οι πρόορες εκλογές γίνονται για δύο λόγους. Όταν ένας πρωθυπουργός γνωρίζει ότι θα τις κερδίσει ή όταν σκοπεύει να φύγει από την πρωθυπουργία και την εξουσία. Ο πρωθυπουργός κανένα από τα δύο αυτά θέματα δεν συζητά. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι θέλει να κερδίσει. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι θα δει, πιστεύω, τις δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ, μετά τις παροχές που θα ανακοινώσει, από 2 ως 2,5 δις ακούγεται, μπορεί να ακούσουμε και παραπάνω. Αν δημοσκοπήσεις δείξουν
0: ξεκίνησε
1: ότι
0: από 1,5 μέχρι 2 δις, τώρα έχει πάει στα 2 με 2,5 δις. Του βλέπω να ανοίγει και να πηγαίνει στα 3 δις στο τέλος.
1: Λογικό είναι. Όταν
0: αλλά
1: εκεί...
0: παράλληλα όμως θα λέει ότι αυτά είναι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής σταθερότητας και θα κατακεραυνώνει τους άλλους πολιτικούς που θα έχουν το δικό τους πλαίσιο.
1: Όταν ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομικών ότι υπάρχει ένα τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα στο εξάμηνο 4,2 δισεκατομμύρια, νομίζω ότι προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία, οποιοδήποτε Πρωθυπουργός θα φλέρταρε με την ιδέα να δώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτού του πρωτογενούς πλεονάσματος για να μήπως και κερδίσει. Το ερώτημα βέβαια είναι, και μου το είπε ένας άλλος πολιτικός τις τελευταίες μέρες που είχαμε συζήτηση, ότι αν ένα κυβερνών κόμμα είναι σε αποδρομή, ό,τι και να δώσει, ο κόσμος δεν φαίνεται, αυτό που λέμε εισαγωγικά, με την τραπή έκφραση, να μασάει, γιατί θέλει κάτι διαφορετικό. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις να ακούγεται να εκφράζεται μια έντονη λαϊκή δυσαρέσκεια. Όλα αυτά θα τα μετρήσει ο Πρωθυπουργός. Σε κάθε περίπτωση θα μετρήσει επίσης τις δικαστικές κινήσεις και διώξεις που υπάρχουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις υποκλοπές και τον κύριο Τίλιαν. Νομίζω λοιπόν ότι ο Πρωθυπουργός και κάθε Πρωθυπουργός θα ήθελε τέτοια δύσκολα θέματα να τα χειριστεί πόντας την εξουσία και όχι την αντιπολίτευση.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλώς ο
0: Μιχάλης Ψήλος, διευθυντής του site της Ναυτεμπορικής.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, εδώ στους 105,5 στο κόκκινο. Καλό μεσημέρι, κύριε Χαραλάμπη. Λοιπόν, ανοιχτή επίθεση στην Δόμνα Μιχαηλίδου εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός ο Αντώνης Σαμαράς. Με αφορμή τις δηλώσεις της κυρίας Μιχαηλίδου, είναι υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας για την ελληνική οικογένεια σήμερα. Τι είπε λοιπόν η κυρία Μιχαηλίδου? Ερωτηθήσα για το πώς φαντάζεται την ελληνική οικογένεια του μέλλοντος. Δεν υπάρχει ελληνική οικογένεια του μέλλοντος και γι' αυτό ακριβώς είμαστε εδώ σήμερα για να μιλήσουμε για inclusion και διαφορετικότητα. Δεν μπορείς να πεις ότι η τυπική οικογένεια του μέλλοντος είναι μια οικογένεια με δύο γονείς και τρία παιδιά. Έχουμε πολυδιάσπαση των οικογενειών, έχουμε δημογραφικό πρόβλημα. Πάρα πολλές οικογένειες που δυστυχώς δεν έχουν παιδιά. Η οικογένεια είναι και ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά. Βάσει αυτή την δήλωση, ο Αντώνης Σαμαράς έκανε μια δική του δήλωση σήμερα και επιτέθηκε στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο κύριος Σαμαράς, λοιπόν, ο οποίος ετοιμάζει το δικό του κόμμα, κυρία Κυριατζή, με αφορμή αυτό είπε ότι οι πρόσφατες δηλώσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου αποτελούν την επιτομή της woke agenda και της αποδόμησης του θεσμού της οικογένειας. Και συνέχισε την επίθεση και βεβαίως επικέντρωσε στον Πρωθυπουργό. Η μεταλλαγμένη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντί να ενισχύει την παραδοσιακή ελληνική οικογένεια και μάλιστα σε εποχή οξύτατου δημογραφικού προβλήματος, την υπονομεύει συνειδητά.

0: Και συνεχίζοντας, λέει ο κ. Σαμαράς, ας συνειδητοποιήσει επιτέλους η κυβέρνηση ότι ο ρόλος του Υπουργείου Οικογένειας στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι, βάζει εισαγωγικά, να μιλήσουμε για inclusion, δηλαδή συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Λοιπόν, τα έχει κάπως μπερδεμένα εκεί πέρα η Νέα Δημοκρατία. Από τη μία έχει τον Δημήτρη Κυριαζίδη, τον οποίο δεν τον αποδοκιμάζει. Από την άλλη έχει τον Καμπόσο εκεί στην Αργολίδα, αν δεν απατώμε. Και από τη ακροδεξιών αντιλήψεων καθαρά. Και έχει και την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου να μιλά για συμπερίληψη και διαφορετικότητα. Θα πάμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα το συζητήσουμε και αυτό με τον καλό συνάδελφο, τον Γιώργο Καρελιά, πολιτικό αναλυτή. Διαβάζετε τα ωραία του άρθρα στο News 247. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Και μάλιστα το τελευταίο σου, επειδή έβλεπα τον τίτλο, γι' αυτό και έκανα την εισαγωγή με την αντιπαράθεση αυτή στους κόλπους της δεξιάς πια παράταξης, όχι της Νέας Δημοκρατίας, όπου μιλάς για τους Κυριαζίδηδες και τους Καμπόσους.
1: Ναι, ναι, κάθε τρεις και λίγο ορισμένοι από αυτούς τους τύπους μας δίνουν αφορμές να γράφουμε για εμείς κανένα άρθρο με τα κατορθώματά τους.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, σωστά το βάζεις, ότι μπορεί τελικά τι εκφράζει την επίσημη γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Την εκφράζει ο Κυριαζίδης και ο Καμπόσος ή την εκφράζει η Δόμνα Μιχαηλίδου?
1: Όταν πλησιάζουν οι εκλογές ή όταν γίνουν κάποιες εκλογές και το αποτέλεσμα δεν είναι καλό για τη Νέα Δημοκρατία, όπως έγινε στις ευρωεκλογές, τότε τον πρώτο λόγο έχουν οι Καμπόσοι, οι Κυριαζίδες και όλοι αυτοί οι τύποι. Τα άλλα, τα κεντρώα και τα φιλελεύθερα πάνε στην άκρη.
0: Άλλωστε, τώρα εδώ πέρα ποιος χαλάει την κυβερνητική γραμμή? Τι χαλάει, η κυρία Μιχαηλίδου βρέθηκε εκτός γραμμής? Γιατί εντάξει, και η συμπερίληψη έχει τα ωριά της, έτσι.
1: Δεν αυτό υπάρχει γραμμή σε αυτά. Είναι ό,τι βολεύει το Μητσοτάκη κάθε φορά για να μπορεί να μαζεύει ψηφοφόρους από εδώ και από εκεί. Αυτή είναι η γραμμή. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη γραμμή εν προκειμένου. Αλλά τώρα τελευταία, και όταν λέω τελευταία πολύ καιρό, νομίζω ότι είναι σαφές ότι έχουμε αυτό το γνωστό κλείνατε επί δεξιά. Νομίζω είναι πολύ σαφές αυτό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Από τότε που σταμάτησε η ιστορία με την με το γάμο των ομοφύλων, δηλαδή εκεί ήταν νομίζω η στροφή, εκεί έγινε η μεγάλη στροφή προς τα δεξιά, με την εκπαραθύρωση της κυρίας Σακελαροπούλου και τον ερχομό του...
0: Ναι, του Κώστα Τασούλα, που
1: του
0: ήταν
1: κύριου Τασούλα,
0: μια άλλη σηματοδότηση. Ενώ
1: το βέβαια, είναι σαφές.
0: Ένα άνοιγμα, ας το πούμε, σε αυτόν τον εφελόντες κέντρο.
1: Το,
0: το άλλο ήταν αναδίπλωση εντελώς από την άλλη πλευρά. Αλλά
1: έτσι.
0: Και εσύ το έχεις αναλύσει σε άλλο σου άρθρο, ότι βλέπει τον κίνδυνο Σαμαρά τελικά να του έρχεται. Έτσι δεν είναι?
1: Δεν είναι μόνο ο Σαμαράς, γιατί και χωρίς τον Σαμαρά έχουν λακίσει, να το πούμε έτσι, πάρα πολλοί ψηφοφόροι, κυρίως προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Από αυτούς δεν τρέφεται ο Βελόπουλος, η κυρία αυτή, η κυρία Λατινοπούλου, όπως λένε.
0: Λατινοπούλου, ναι.
1: Και προφανώς και ο Σαμαράς, εάν τελικά, όπως φαίνεται, προχωρήσει σε κόμμα, από την ίδια δεξαμενή θα πάρει ψηφοφόρους. Άρα λοιπόν νομίζω ότι αυτή η στροφή δεξιά του Μητσοτάκη, με την ανοχή βέβαια σε αυτούς τους τύπους οι οποίοι κάθε τρεις και λίγο κάνουν διάφορα προκλητικά, θα συνεχιστεί. Δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Άλλωστε τον Κυριαζίδη, που είναι και το πρόσωπο της ημέρας, το διέγραψε μια φορά και το ξαναπήρε πίσω.
0: Προσωρινά.
1: Και τώρα...
0: Του πείσε το μάτι τότε. Εντάξει,
1: ναι. Και τώρα υποτίθεται θα τον τιμωρήσει ο Καγκλαμάνης τώρα. Ναι, θα του βάλει ένα πρόστιμο προφανώς.
0: Ναι, αλλά λοιπόν, το ζήτημα δεν είναι τι θα κάνει ο Καγκλαμάνης. Ο Καγκλαμάνης είναι πρόεδρος της Βουλής και η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής είναι άλλο όργανο, και είναι άλλο όργανο η κοινοβουλευτική ομάδα και πολύ περισσότερο το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τυπικό είναι αυτό και του Καγκλαμάνη, πιστεύω. Νομίζω είναι μια τυπική κίνηση. Η Νέα Δημοκρατία θα κάνει απολύτως τίποτα προφανώς. Ναι. Γιατί τους χρειάζεται τους Κυριαζίδες. Αλλά νομίζω ότι πολύ χρόνο τους δώσαμε.
0: Όχι, επειδή έβλεπα το άρθρο που είναι πιο σοβαρό, γιατί είναι γενικότερο. Είναι η σημερινή απειλή για τον Μητσοτάκη. Είναι το προηγούμενο άρθρο που είχες γράψει. Σε παρακολουθώ από ό,τι βλέπεις εσύ.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Και όντως θεωρώ ότι είναι η απειλή με την έννοια την εξής, ότι εμποδίζει τον επαναπατρισμό ψηφοφόρων προς την Νέα Δημοκρατία και του αφαιρεί και ένα κομμάτι από την τωρινή Νέα Δημοκρατία. Το πόσο είναι αυτό ποικίλει ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτές είναι δύο παρατηρήσεις στις οποίες συμφωνούν όλοι, ακόμη και οι δημοσκόποι.
1: Προφανώς. Αυτό είναι αυτονόητο ότι παθαίνει ζημιά ο Μητσοτάκης προς την κατεύθυνση αυτή. Αυτό είναι απολύτως βέβαιο. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού.
0: Ναι, το ζήτημα για τον Μητσοτάκη είναι ότι όταν, ας πούμε, κινείται. Εγώ να του δώσω ότι. Γιατί έχουμε δύο κατηγορίες δημοσκοπήσεων. Έτσι, η μία του δίνει 23 με 24%, η άλλη του δίνει 26 με 27%. Ακόμη και αν πάρουμε αυτή που θέλει εκείνος, το 26, ας πούμε, αν του αφαιρεί και κάποιο ποσοστό ο Σαμαράς, τον ρίχνει κάτω από 25. Εκεί είναι πια που δεν μπορεί να το αντέξει.
1: Ο κίνδυνος, νομίζω, τον οποίο γνωρίζουν πάρα πολύ καλά στο επιτελείο του Πρωθυπουργού, είναι το 2 μπροστά στο ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν επαναληφθεί το ποσοστό των ευρωεκλογών του 24 και πολύ χειρότερα βέβαια αν έχουμε και παρακάτω. Ναι. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει.
0: Εκεί θα είναι πλέον. Κάποιοι δημοσκόποι στις συνομιλίες τους λένε ότι δεν το αποκλείουν το ένα. Όχι ότι είναι βέβαιο ή ότι προς τα εκεί θα πάνε τα πράγματα, αλλά ότι δεν το αποκλείουν πια.
1: Δεν ξέρω αν φτάσουμε τόσο χαμηλά, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως φαίνεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, μπορεί στις επόμενες εκλογές να έχουμε μία επανάληψη του 2012. Ναι. Για τους ακροατές μας θυμίζω ότι στις πρώτες εκλογές του 2012, τον Μάιο δηλαδή, κανένα κόμμα δεν είχε πάνω από 20. Και στις δεύτερες, ναι, κανένα δεν είχε πάνω από 30.
0: Σωστό είναι αυτό. 18,7 στις πρώτες ήταν 18,7, ναι, το
1: 18 ήταν
0: η
1: Δημοκρατία και στις δεύτερες 28.
0: Και στις δεύτερες
1: το πρώτο κόμμα.
0: Εκεί, ναι.
1: Ό,τι και να, αν επαναληφθεί αυτό, όποιο σενάριο και αν επαναληφθεί από τα δύο, νομίζω ότι θα είναι στην περίπτωση δε του ενδεχομένου να έχουμε ποσοστό κάτω από το 25, θα είναι καταστροφικό. Νομίζω για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά για το Μητσοτάκη. Ναι, ο κίνδυνος αυτός υπάρχει, είναι σαφές.
0: Τώρα έβαλες το πιο κρίσιμο, γιατί ακόμη και στις δεύτερες εκλογές είπες, ας πούμε, ότι είναι κάτω από 30, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει λοιπόν αυτοδυναμία. Άρα ανοίγει το θέμα των κυβερνήσεων συνεργασίας της επόμενης ημέρας.
1: Προφανώς.
0: Το οποίο λειτουργεί, παρότι είναι σε δεύτερο χρόνο, λειτουργεί από τώρα, παράγοντας κάποια αποτελέσματα μέσα από το σκεπτικό ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον και πώς θα τεθεί το θέμα της κυβερνησιμότητας ή της ακυβερνησίας της χώρας. Έτσι. Εγώ θα έλεγα ότι εδώ πέρα βλέπω πως κανένας δεν συνεργάζεται με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Εάν το αποτέλεσμα είναι αυτό που λέμε τόση ώρα που περιγράφουμε, αν είναι τέτοιο το αποτέλεσμα, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία να είναι περί το ποσοστό των ευρωεκλογών ή και παρακάτω, είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης θα δυσκολευτεί πάρα πολύ για να βρει συνεταίρο. Είναι σαφές. Δεν θα γίνει κάποιος να συνεργαστεί και να κάνει πρωθυπουργό τον άνθρωπο που υπέστη μια τόσο μεγάλη ήττα. Θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε συνεταίρο να πάει. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μυστικό. Είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς.
1: Επαναλαμβάνω, αν είναι πάνω από 30 θα έχει τον πρώτο λόγο.
0: Ναι.
1: Αν είναι κάτω, και πόσο μάλλον να είναι προς τα χαμηλά, δηλαδή αν δεν πλησιάζει το.
0: Αν δεν πιάνει το. Αν είναι κοντά στο 25, τέλος πάντων. Ναι.
1: Αν είναι χαμηλά εκεί, νομίζω ότι εκεί θα έχει πολύ μεγάλη δυσκολία ο κ. Μητσοτάκης. Εκεί θα αρχίσουν πλέον τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας, όπως γίνεται πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Επειδή είσαι έμπειρος πολιτικός αναλυτής και παρακολουθείς και τα άλλα κόμματα, νομίζεις ότι αυτό θα έχει επίπτωση και στο ΠΑΣΟΚ?
1: Νομίζω ότι είναι λίγο διαφορετικό το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, επειδή δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί όσα έγιναν μετά τις εκλογές του 23, όταν θυμίζω ο βασικός του αντίπαλος στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, ο ΣΥΡΙΖΑ, υπέστη μεγάλη ήττα και αποχώρησε ο Αλέξης Τσίπρας. Έφυγε από την πολιτική σκηνή. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ εκεί είχε μια ευκαιρία προς τα αριστερά του, δηλαδή να τραβήξει κόσμο από εκείνη την δεξαμενή, που ήταν και δικός του κόσμος, από εκεί είχε πάρει ψηφοφόρους ο ΣΥΡΙΖΑ για να μεγαλώσει το 12 και το 15, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Το ΠΑΣΟΚ είχε μια ευκαιρία λοιπόν εκεί. Από την άλλη, είχε και ευκαιρία μετά τις ευρωεκλογές να τραβήξει κι άλλο κόσμο από τα δεξιά του, δηλαδή από την πλευρά, ας πούμε, αυτούς τους λεγόμενους κεντρώους που έχουν πάει στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για το ΠΑΣΟΚ αυτή η περίοδος. Δεν την εκμεταλλεύτηκε. Δεν το κατάφερε να μεγαλώσει, να γίνει ένα κόμμα που να μπορεί να ανταγωνιστεί τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό που λέει το ίδιο δηλαδή, ότι πάμε να νικήσουμε μια ψήφο διαφορά. Αλλά είναι άλλο να το λες έτσι. Αν το λέει ένα κόμμα που έχει, ας πούμε, ένα δημοσκοπικό ποσοστό κοντά στο 20, αν το και καταφέρει αυτό το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δεν θα συζητούσαμε για τίποτα άλλο, ούτε θα είχε επανέλθει, πιστεύω εγώ, ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Δεν
1: θα είχαμε τέτοιες εξελίξεις.
0: Μα και ο ίδιος το είπε, ότι επειδή δεν καλύφθηκε αυτό το κενό από το ΠΑΣΟΚ, αυτό άφησε πια ένα άλλο κενό για να έρθω να το καλύψω εγώ. Αλλά...
1: νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Δηλαδή το καταλαβαίνουν όλοι αυτό.
0: Θέλω και την εκτίμησή σου, γιατί περί εκτίμησης είναι. Έχει μια δυναμική ο Αλέξης Τσίπρας. Θεωρείς ότι μπορεί να την διατηρήσει?
1: Κοίταξε, επειδή είναι ένα κόμμα νεότευτο, είναι φρέσκο πολύ το κόμμα, ας κρατήσουμε μία μικρή επιφύλαξη ακόμα για να δούμε πώς θα πάει στις αρχές του φθινοπόρου. Νομίζω όμως ότι αυτό που κατάφερε ο Τσίπρας και δεν το κατάφερε, για παράδειγμα, πάμε τώρα σε ένα άλλο παράδειγμα, το κόμμα Καριστιανού. Θυμίζω ότι και το κόμμα Καριστιανού το εκτιμούσαν πολύ ψηλά οι δημοσκόποι. Ορισμένοι δημοσκόποι έλεγαν 20, 22, 25. Ναι, πολύ ψηλά. Θυμάστε τι γινόταν τότε.
0: Είναι πιο ψηλά και λοιπόν, από τον Τσίπρα και από τον Σαμαρά.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, νομίζω όμως ότι ο Τσίπρας είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, αυτό που λέμε ξεφούσκωμα στα νέα κόμματα και φαίνεται καθαρά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Δεν ισχύει αυτό για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Είναι σαφές. Η πορεία του είναι ανωδική μέχρι στιγμής. Ναι. Εγώ δεν βλέπω πιθανότητα να γίνει αυτό που λέμε ξεφούσκωμα, αλλά δεν μπορούμε ακόμα να εκτιμήσουμε εάν στους μήνες που ακολουθούν θα κάνει κι άλλο ξεπέταγμα, γιατί είναι διαφορετικό να πλησιάσει το 20 και διαφορετικό να μείνει εκεί που το
0: στο 15
1: εκτιμούν
0: με 17,
1: τώρα,
0: που είναι τώρα,
1: γύρω στο 15 με 17. Αυτό δεν μπορεί, νομίζω, κανείς να το εκτιμήσει αυτή τη στιγμή, ούτε οι ίδιοι οι δημοσκόποι. Άρα λοιπόν, ας περιμένουμε λίγο για να δούμε το Σεπτέμβριο. Όμως η πρώτη μου εκτίμηση είναι ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ δύσκολο να ξεφουσκώσει. Δεν πρόκειται να δούμε δηλαδή φαινόμενο Καριστιανού εδώ, μπορούμε να δούμε το ανάποδο φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα για να σε αποδεσμεύσω. Σε πείθουν οι διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού ότι δεν θα κάνει εκλογές προώρες?
1: Κοίταξε, αυτή η συζήτηση νομίζω έχει παραγίνει.
0: Έχει παραγίνει.
1: Η απάντηση
0: δεν
1: ξέρεις
0: κάτι όμως, Γιώργο, επειδή ξέρεις ότι διχόμαστε αυτή την μορφή και εμείς οι δημοσιογράφοι, όλοι μας, εγώ και τα λοιπά, δεν την ανοίγουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, τη συζήτηση. Οι διαρροές του Μαξίμου την ανοίξανε μετά το Μάρτιο, περίπου τον Απρίλιο εκεί πέρα.
1: Είναι σαφές ότι από εκεί εκπορεύονταν όλες αυτές οι φήμες ότι να δούμε το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο κλπ. Κοίταξε, η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι πάρα πολύ απλή. Οι πρωθυπουργοί που έχουν κάνει δύο θητείες δεν κάνουν προώρες εκλογές αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν και θα κάνουν τρίτη θητεία. Γιατί το αντίθετο θα ήταν χαζό, να το πούμε έτσι. Δηλαδή ο Μητσοτάκης, αν βλέπει, και τα βλέπει τα στοιχεία, δεν τον ευνοούν τα στοιχεία αυτή τη στιγμή, θα παραδώσει μια εξουσία 5, 6 ή και 7 και 8 μηνών, γιατί τόσο είναι μέχρι το Μάιο που λένε.
0: Είναι 8 μήνες.
1: Εδώ τώρα λένε τον Ιούνιο θα πάμε. Είναι πολλοί οι μήνες εξουσίας. Κανένας πρωθυπουργός δεν θα παραδώσει τόσους μήνες εξουσίας πρόωρα για οποιοδήποτε λόγο. Πόσο μάλλον αν τα στοιχεία δεν τον ευνοούν. Αυτή είναι η απλή απάντηση.
0: Μόνο ένας το είχε κάνει αυτό. Ο Κώστας Καραμανλής το 2009, όπου παρέδωσε 6 μήνες νωρίτερα.
1: Για εντελώς διαφορετικό λόγο όμως.
0: Ναι, ίσως για να μην τους κάσει η κρίση στο κεφάλι και ακριβώς, αφού δεν είχε τη συνέλεση του Πασόκ. Ναι.
1: Ακριβώς, να μην του πέσει η χρεοκοπία στο κεφάλι.
0: Και αυτό ήταν και το λάθος του Γιώργου Παπανδρέου, που ενώ του είπα, ας πούμε, ότι δείξε ανοχή, ψήφισε εσύ τον, και εσύ τον παππούλια που ήταν τότε για πρόεδρο της Δημοκρατίας και να συνεχίσω, εκείνος αρνήθηκε και είπε όχι, θα καταψηφίσω στην πρώτη και μετά θα προτείνω εγώ τον Κάρολο Παπούλια. Και έδωσε την ευκαιρία, τον εύσχυμο τρόπο στον Καραμανλή να αποφύγει και να μην χρεωθεί εκείνος πια τα μέτρα, την κρίση κτλ.
1: Έτσι είναι, και μια και το λες αυτό, εν μέρη αυτό συνέβη και το 2014, όταν ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισαν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και ανέλαβαν την κυβέρνηση το 2015, χωρίς να έχει τελειώσει η ιστορία με τη διαπραγμάτευση του με τους Ευρωπαίους και με όλα όσα ακολούθησαν. Αλλά αυτά είναι πλέον ιστορία. Η ιστορία δεν γράφεται.
0: Όχι, δεν γράφεται με υποθέσεις, αλλά κάποιες φορές είναι διδακτικές για να βγάζουμε συμπεράσματα για το τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, γιατί ούτε παρθενογένεση υπάρχει στην πολιτική.
1: Ελπίζω για αυτούς που παρακολουθούν τα ιστορικά γεγονότα και σκοπεύουν να πορευτούν αναλόγως να το λάβουν υπόψη.
0: Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά.
1: Παρακαλώ.
0: Ο κύριος Γιώργος Καραλιάς, καλός συνάδελφος από το News 247.

Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, με τα μηνύματά σας. Για την Τουρκία, λαλίστατη, μου γράφει η κυρία Εύη, για την συνενοχή, μάλλον εννοεί, σε γενοκτονία της Ελλάδας. Λέξη, δεν ξέρω ποια γενοκτονία εννοείται, εκτός αν εννοείται την γενοκτονία που διεξάγει το Ισραήλ στην Παλαιστίνη, όπου έχει όντως μια στάση υποστηρικτική έως κακώς νοούμενης ανοχής η ελληνική κυβέρνηση. Ο κύριος Γιώργος μου θυμίζει ότι σήμερα είναι 30 Ιουλίου και είναι η μέρα της φιλίας, γιατί είναι και η φωτογραφία, υπάρχουν και οι φίλοι που είναι δίπλα μας και στα όμορφα και στα άσχημα, και τους ευχαριστούμε και τους αγαπάμε. Ο κύριος Αλέξιος Παπαζήσιμος μου γράφει: οι διάφοροι σαμαράδες να καταλάβουν ότι αν θέλαμε να κάνουμε οικογένεια δεν θα την κάναμε στην Ελλάδα και ότι δεν θα πάρουμε την άδειά τους για οτιδήποτε. Οι ζωές μας και τα σώματά μας δεν τους ανήκουν. Ο κύριος Ευάγγελος μου γράφει: με τόσα σκάνδαλα, ακρίβεια, με κατάλυση των θεσμών και τα λοιπά, να περιμένουμε τον Σαμαρά να κάνει κόμμα, μπας και φύγει ο Μητσοτάκης. Είναι κατάντια, και αν δεν κάνει κίνηση ο Σαμαράς, γιατί αυτό παίζει, έτσι νομίζω εγώ. Εγώ πάλι, κύριε Ευάγγελε, μπορώ να σας βεβαιώσω, και μάλιστα όχι σαν εκτίμηση, αλλά από το ρεπορτάζ μου, γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ, ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Η απόφαση έχει ληφθεί, το πρόγραμμά του είναι έτοιμο, η ιδρυτική του διακήρυξη επίσης, και σε σημαντικό βαθμό, σχεδόν πλήρως, είναι και τα ψηφοδέλτια του ανά την χώρα. Λοιπόν, και μου γράφει επίσης ότι ο Μητσοτάκης υπάρχει περίπτωση στη ΔΕΘ να δώσει και κάποια 13η σύνταξη. Και πώς θα βουτήξουν, εντάξει, μην το λέτε αυτό για τους συνταξιούχους, παρότι δεν έχω την καλύτερη άποψη με το ότι στηρίζουν την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά όχι, το έχει ξεκόψει αυτό, ότι 13η σύνταξη δεν θα δώσει. Τώρα,

0: ότι μπορεί να ανοίξει το πουγγί και από τα 1,5 με 2 δις που το λέγαμε και προηγουμένως με τον καλό συνάδελφο τον Μιχάλη Ψήλο, που και εκείνος έχει ρεπορτάζ, από το 1,5 με 2 δις να πάει στα 2,5 με 3, δεν θα το απέκλεια. Αλλά σε θεσμικά μέτρα όπως η 13η σύνταξη, ο 13ος μισθός κτλ., όχι, αυτά δεν τα κάνει μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση. Και ο κύριος Αγκινοσάτης μου γράφει εδώ: τα πνευματικά δικαιώματα μόνο στον καπιταλισμό κληρονομούνται. Προφανώς θα εννοείται για την πολιτιστική κληρονομιά, για τα οποία λέγαμε προηγουμένως. Και επίσης μου σημειώνει ότι με 30% η Νέα Δημοκρατία βγάζει 127 βουλευτές. Με συνδρομή Βελόπουλου και λίγων Πασόκων κάνει κυβέρνηση. Ναι, είναι ένα από τα σενάρια αυτά, το οποίο προϋποθέτει, το έχουμε πει εδώ, ότι αυτό στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να πάρει στις πρώτες εκλογές, γιατί μην ακούτε, έχει σχεδιασμό δεύτερης κάλπης. Στις πρώτες εκλογές να περάσει το 25% καθαρά, να είναι στο 26-27, γιατί το 28 των ευρωεκλογών δεν το πιάνει, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει δεύτερες εκλογές, να πλησιάσει το 30 και μετά να έχει εκείνος τον πρώτο λόγο, προκειμένου να σχηματίσει κυβέρνηση με τον Βελόπουλο ή με κάποιους άλλους που θα κάνουν την καρδιά τους πέτρα και θα θυσιαστούν και εκείνοι για να σώσουν τη χώρα, ξέρετε, όπως κάνουν πάντοτε εκείνοι που μας σώζουν. Ένα τελευταίο σχόλιο μόνο, γιατί είναι και περίοδος μεταγραφών, αν και θα το πιάσουμε και αύριο. Πολλοί μετακινούνται σε διάφορα κόμματα, στο Πασόκ, από εδώ, από εκεί. Είναι πολιτικοί οι οποίοι νιώθουν σαν ποδοσφαιριστές και ότι δήθεν μπορούν να αποδώσουν σε οποιαδήποτε ομάδα, ή μάλλον σε όποια ομάδα τους δώσει περισσότερα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και για σήμερα στο τέλος. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν η Σοφία Ξερικού. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Λευθέρης Δάλλας. Στην παραγωγή της εκπομπής και ο Κώστας Πιαντές. Στη μουσική επιμέλεια ο Γιάννης Πετρίδης. Από εμένα το Σπύρο Μπουτζάνη. Καλό απόγευμα να έχετε και αύριο ξανά μαζί.
1: '91 και 4 στο κόκκινο. Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 4.
1: '91 και 4.

0: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 4 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο είμαι Ελίνα Βελιμέζη. Τείχος τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη, όπου μένεται ανεξέλεγκτη η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ενώ έχει ξεσπάσει και νέα επικίνδυνη εστία στον Ασώματο, όπου πλέον θυελώδης άνεμοι. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Στο νέο πυρηνό μέτωπο στον Ασώματο στο Ρέθυμνο ζητείται η εκένωση της περιοχής Λευκόγια προς Ασώματα, της περιοχής Αμμούδη προς Δρυμίσκο και της περιοχής Δαμνώνη προς Πλακιά. Περίπου 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη του λιμενικού από την παραλία της Πρέβελης. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής με τη μεγάλη πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, με την επιχείρηση κατάσβεσης να επικεντρώνεται στο μέτωπο κοντά στην Αγία Παρασκευή. Συνεχίζει οι αναζωπυρώσεις, ενώ λόγω των θυελλώδων ανέμων που πνέουν στην περιοχή δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση της φωτιάς στην Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή. Νέο μήνυμα στάλθηκε από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να απομακρυνθούν προς Αλική. Νωρίτερα είχε ζητηθεί εκένωση της περιοχής Άσπρο Χωριό προς Δριό. Φωτιά έχει ξεσπάσει στην Παλαιόπολη της Άνδρου, ενώ στο νησί πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Στάλθηκε μήνυμα από το 112 για όσους βρίσκονται στην Παλαιόπολη να εκενώσουν με κατεύθυνση τον Πατσί. Μάχη με διάσπαρτες ενέργειες εστίες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στο μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες στο πλωμάρι της Λέσβου. Είναι σε αυξημένη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον φόβο των αναζωπυρώσεων, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Χάρακα Αττικής. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην κατάσβεση των πύρινων μετόπων. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στο Ναό Αγίου Νεκταρίου στον Φουρφουρά Μαρίου η εξόδιος ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Νότιο Ρέθυμνο. Στις 5 θα τελεστεί στο Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο Γερακάρια Μαρίου η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη 5 ετούς υποχρέωσης Εμμανουήλ Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε και αυτός τη ζωή του στο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει στο λιμάνι της Άνδρου το πλοίο Superstar εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων, εντάσεις 8 με 9 μποφόρ. Το πλοίο εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη Ραφίνα προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Μετά την αδυναμία προσέγγιση, συνέχισε την πορεία του προς το λιμάνι της Τίνου, μεταφέροντας 317 επιβάτες, 56 γιοταχή οχήματα, 11 δίκυκλα και 2 φορτηγά. Επίγμος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο σε σχέση με το σχέδιο εμπαρεματοποίησης του νερού. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια εγχείρη απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους όλους με το κίνημα Σώστε το νερό, εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών. Έστειλε ένα νέο ηχηρό μήνυμα, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχήρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς, διεμήνυση. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγεί το ομόφωνα την άρση της ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημήτρη Αβραμόπουλου, μετά το σχετικό αίτημα των Βελγικών Άρχων, σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή του στο Κατάρ Γκέιτ. Το πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις παράνομες πράξεις που του καταλογίζονται. Άνδρας άγνωστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή Κορώνη στο Πορτοράφτη. Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής Αμαλία Φλέμινγκ, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού και προχωρούν στην ταυτοποίησή του. Στη διεθνή επικαιρότητα, επίθεση με μία επανδρομένα αεροσκάφη σημειώθηκε εναντίον δύο δεξαμενόπλεων μεταφοράς άργου πετρελαίου ελληνικής διαχείρισης, ανοιχτά του Νοβοροσίσκ της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ανθρώπινες απώλειες, ενώ το πλήρωμα δεν χρειάστηκε ιατρική βοήθεια ή εκένωση. Στους 34 νεκρούς έχει αυξηθεί ο τραγικός απολογισμός από τον ισχυρό σεισμό 7,1 Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη τη νοτιοανατολική Ιαπωνία. Σπίτια καταστράφηκαν, γέφυρες υπέστησαν ζημιές, ξέσπασαν πυρκαγιές, ενώ η ηλεκτροδότηση και η ίδρυψη έχουν διακοπεί σε χιλιάδες νοικοκυριά. Στις αθλητικές ειδήσεις, την πρόκρισή τους στην τρίτη προκριματική φάση των κυπέλλων Ευρώπης θέλουν να εξασφαλίσουν απόψε ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, οι οποίοι στα πρώτα παιχνίδια τους πέτυχαν εκτός έδρας νίκες στις 9 παρατέταρτο. Αρχίζει την Τούμπα ο αγώνας του Europa League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Ζάγκρεπ. Σε 9:30 γίνεται η σέντρα στο ΆΚΑ στο παιχνίδι του Conference League Παναθηναϊκός Πάξη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θελώδης βόρεια άνεμη 8 μποφόρ, τοπικά στα ανατολικά στο Αιγαίο πιθανώς έως και 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
2: (Τι) 91 και 4. Στο κόκκινο.

Εδώ λοιπόν βρισκόμαστε μεσημέρο απόγευμα 5ης 30 Ιουλίου του 26, αδέρφια, ακόμα μια μέρα και τελειώνει ο Ιούλιος, με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκης, στους 91 και 4 στα FM παρέα σας, στο διαδίκτυο μέσω του avgi.gr, Δημήτρης Κουτζιαμάνης στη ρύθμιση του ήχου και Έλσας Περιδοπούλου στην παρουσίαση. Παρεούλα μέχρι και τις 6, όπως κάθε απόγευμα. Σας θέλω εδώ, οπωσδήποτε παρέα, γιατί τριγύρω καίγεται το σύμπαν, αδέρφια. Οπότε, χέρι-χέρι, μήνυμα-μήνυμα, να μπορούμε να είμαστε μαζί, να αντέχουμε. Φωτιές σε Πάρο, Ρέθυμνο, Μυτιλίνη, Απανωτά 112 στο Ρέθυμνο, Θυελλώδης άνεμη, και αυτό δυσχεραίνει πάρα πολύ τα πράγματα. Φωτιές στον πολιτισμό και στα πνευματικά δικαιώματα. Φωτιές στο νερό. Μην το ξεχνάμε και αυτό. Ο επόμενος στόχος είναι όσων κυβερνούν, εννοώ. Αυτό το καλοκαίρι λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα, Α, βέβαια, έχουμε και τα σούπερ γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη. Τι είναι αυτό, παιδιά? Φοράει γυαλιά που μπορεί να τραβάει βίντεο, φωτογραφίες. Σοβαρά, Τα γυαλιά που φορούσε ο Άδωνης Γεωργιάδης κατά την επίσκεψή του στη Λίμνο, σας έλεγα και χθες, δεν το χαιρετούσε κανείς, προκάλεσαν χαμόλε στο X, το πρώην Twitter δηλαδή, αφού διαθέτουν κάμερα. Μάλιστα. Τρόμος και φόβος για τη ζωή του, να αποτυπώσει τον όποιο από τον οποίο θα κινδυνεύει. Μάλιστα, μάλιστα. Ή αλλιώς blacklist χωρίς μπλοκάκι, με τα γυαλιά κατευθείαν. Εντάξει, αυτό είναι άκρος παράνομο, έτσι. Άκρος όμως. Να υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο με το πρόσωπο του καθενός καθεμιάς χωρίς την εγκρισή του. Τώρα θα μου πεις ψηλά γράμματα. Για ποιους μιλάς? Και σιγά μη καίγονται αυτοί για το χαμό ανθρώπων ή της φύσης. Καλώς την Μαρία. Κρίμα για τους πυροσβέστες, νέοι άνθρωποι, λέει. Ακριβώς αυτό. Αλλά καλώς και τον αγαπημένο μου Γιώργο με τα γλυκά του λόγια. Πώς να σας γλυκάνω μέσα σε όλα αυτά, για πείτε μου. Προσκλήσεις έχω για το Σινέ Άλεξ όπως κάθε Πέμπτη, αν βοηθάει λίγα και αυτό. Και ταινίες απολαυστικότατες. Πρώτα απ' όλα επιστρέφουν τα ψηλά τακούνια του Αλμοδόβαρ μετά από χρόνια. Εντάξει, μια ηλικιωμένη ηθοποιός επιστρέφει να βρει την κόρη της και ανακαλύπτει ότι παντρεύτηκε έναν από τους παλιούς εραστές της. Αλμοδόβαρ είναι αυτός, από τις ταινιάρες του αυτή. Επίσης συνεχίζεται ως την Κυριακή όμως το συμπέθερη από Σόι 2 του Ζηλιά Νερβέ, με πολλές εκπλήξεις για την καταγωγή των πρωταγωνιστών. Και από τη Δευτέρα 3 Αυγούστου πλέον θα προβάλλεται το Έγκλημα στον Τρίτο Όροφο, αστυνομική κωμωδία του Ρεμί Μπεζανσόν, ένας μισάνθρωπος μυθιστοριογράφος ιστοριών εγκλήματος είναι ο πρωταγωνιστής της ταινίας. Προσκλήσεις διπλές ισχύουν μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη 5 Αυγούστου. Διαλέγετε εσείς ποια ταινία, ποια μέρα και ποια ώρα θέλετε να τη δείτε, όσοι και όσες κερδίσετε, και πάτε στο Άλεξ που είναι στην Ολύμπο 106 με την ταυτότητά σας, παίρνετε την προσκλήσουλα τη διπλή και παρακολουθείτε. Οπότε ξεκινάτε έτσι, βάζετε και τη λέξη σινεμά να σας βάλω στην κλήρωση. Με τους δύο γνωστούς τρόπους η επικοινωνία. Είτε μέσα στη σελίδα μας στο Facebook με μια ομπρέλα κόκκινη στο Messenger, είτε μέσω Viber στο 6970 609 900. Η Μαρία δεν έχει και άδικο που λέει όταν γίνονται στις άλλες χώρες σκάνδαλα παραιτείται η κυβέρνηση. Εδώ παραιτείται ο λαός. Κανονικότητα, Μαρία μου. Αυτή τη λέξη δεν μας τη βάλανε λίγο από κορονοϊό και μετά στην καθημερινότητά μας? Πολλοί έχουν πιστέψει ότι αυτή είναι η κανονικότητα, δυστυχώς.
εκείνος το τέρας. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε Άννα Παναγιωτοπούλου. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1947 αυτό το ταλαντούχο πλάσμα και ήταν από τους πρωταγωνιστές στο περίφημο Έκτο Πάτωμα, αυτή η θεατρική παράσταση, όπου τη μουσική έχει γράψει στο Μάτι Καραουνάκη και ανάμεσα σε άλλα τραγουδούσε βέβαια και το τραγούδι της Κουτσομπόλας.

0: δίνει κάθε μια στιγμή που θα λύσω τα μυστήριά τους. Για πήγε κι άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Όλα.
1: Η σπουδαία απορία με την οποία τελειώνει αυτό το τραγούδι και έχει γίνει και σύνθημα ενίοτε έτσι, ποια πήγε και άπλωσε τα ρούχα στην ταράτσα. Δεν ξέρω αν το βρήκε τελικά στο έργο η Παναγιωτοπούλου. Θα έκλεινε τα 80 λοιπόν, έτσι, αν δεν είχε φύγει από τη ζωή. Έφυγε από τη ζωή επίσης σήμερα ο Βέλγος φιλόσοφος και συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεμ, σφοδρός επικριτής της καταναλωτικής κοινωνίας στα χρόνια του 60, 92 ετών.

Κάτι ήξερε. Το θέμα είναι τι άλλαξε. Προς το χειρότερο. Κατά τα λοιπά, συνεχίζεται ο λόγος, αντίλογος, η επιστολή και άλλη επιστολή γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα με αφορμή ό,τι συνέβη τελευταία σε συναυλία αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο με το Μανώλη Μητσιάνα του «Απαγορεύεται, βάζω ερωτηματικό» να τραγουδήσει ο Γιάννης ο Φωνιάς από τον κληρονόμο των τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, τον Γιώργο Χατζηδάκη. Βέβαια, ο ίδιος έβγαλε ανακοίνωση ότι δεν υπήρξε απαγόρευση προς το Μανώλη Μητσιά. Το όλο πρόβλημα ήταν με την εταιρεία παραγωγής αυτής της συναυλίας. Εν ολίγης με την Αγαθή Δημητρούκα δηλαδή και την ομάδα με την οποία δημιούργησε αυτή τη συναυλία, Αγαθή Δημητρούκα, σύντροφος του Νίκου Γκάτσου και κληρονόμος του έργου του. Η ίδια βέβαια απάντησε στην ανακοίνωση του Γιώργου Χατζηδάκη, έτσι, λέγοντας ότι υπάρχει γραπτή τεκμηρίωση των μεταξύ τους συνεννοήσεων. Είχε επιμείνει η επικοινωνία με τον εκπρόσωπο του Γιώργου Χατζηδάκη να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ότι εν ολίγης από τον Οκτώβριο του 25 επιχειρεί να επικοινωνήσει με τον Γιώργο Χατζηδάκη, χωρίς όπως υποστήριξε η ίδια να έχει λάβει απάντηση σε τηλεφωνικές κλήσεις, μηνύματα ή ηλεκτρονική αλληλογραφία. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να συνεχιστεί όλο αυτό, παιδιά. Πραγματικά δηλαδή το παίρνουμε, το ξεχυλώνουμε κτλ. Κτλ. Υπήρξε και μία ανακοίνωση της Έρης Ρίτσου, επίσης κληρονόμος στο έργο του Ρίτσου βεβαίως, και έλεγε: «Ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα», θέλοντας να πει ότι το πώς διαχειρίζεσαι μια κληρονομιά τέτοιου είδους είναι μια λεπτή ισορροπία τώρα εδώ που τα λέμε. Απ' τη μια καλά κάνεις και το προστατεύεις ένα έργο, αλίμονο, βορά σε όλες τις πλατφόρμες, στον όποιον θέλει να το κακοποιήσει, γιατί υπάρχουν και αυτοί, μην το ξεχνάμε. Από την άλλη όμως, ρε παιδιά, ξέρω εγώ, γίνεται πολύ περιορισμένο το τοπίο μετά από ένα σημείο, όταν υπάρχει απαγόρευση, απαγόρευση, απαγόρευση κτλ. Κτλ. Και βλέπεις το να επιτρέπεται να αναπαραχθεί ένα έργο σε περιπτώσεις που λες γιατί, π.χ. οι τηλεοπτικές διαφημίσεις. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Λοιπόν, αυτά έτσι έχουν τα πράγματα. Καλό στην Ακέτη Γεωργία, προτελευταία μέρα πριν την άδεια. Άντε Γεωργία μου, με το καλό. Και πού θα πας, για δώστε ιδέες ρε παιδιά, έστω και αν δεν πάμε. Έστω νοερά. Θωμά, α, εδώ είσαι. Ο οποίος θα μας σχολιάζει τα γυαλιά του Άδωνη και λέει: «Όσο για την αρσενική Εύα Μπράουν, καλά θα είναι αντί για βίντεο τα γυαλιά να έχουν υπότιτλους για να καταλαβαίνουμε και τι λέει». Εγώ σας αφήνω ελεύθερα τα μηνύματά μου και δεν ζητάω πνευματικά δικαιώματα. Α, μάλιστα, θες και πνευματικά δικαιώματα, Θωμάκο, ε. Νάτι και η Κλειό. Η Κλειό πάνε Καλαμάτα. Σ' ακούω καθοδόν, λέει. Πάμε για διακοπές. Λίγο να ξεχαστούμε, γιατί πολύ μαυρίλα γύρω μας, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Και πολύ καλό στο θέτη στο ζήτημα, Κλειό μου. Και να περάσετε υπέροχα. Υπέροχα. Το υπέροχο το βάζω, παιδιά, όχι μόνο στο σώμα που θέλει την απαραίτητη ξεκούρασή του, αλλά κυρίως στην ψυχή και στο πνεύμα. Αν αυτά δεν αποφορτήσουν, ό,τι και να κάνει στο σώμα, αυτά θα τρώνε, θα γυροφέρνουν. Έτσι δεν πάει. Και να ξεχάσεις και λίγο ρε παιδί μου ότι τριγύρω όχι απλά μαυρίλα, δικτατορία θα έλεγα, μαθήματα δικτατορίας άνευτη δασκάλου, όπως θα τραγούδησε ο Γιώργος Μαρίνος στο κομμάτι των Γιάννη Κακουλίδη και Γιώργου Κρυμιζάκη.

αδίκημα είναι στιγμιαίο. Συγκέντρωσης είναι εφικτή. Το μάξιμουμ ενός ατόμου και έτσι αποφεύγεται η ρκτή και η εξάρθρωση του ώμου. Ελλάς, Ελλήνων, Χριστίνων.

Το τζουμ τζουμ μ' αρέσει. Α, ο Θωμάς, να βρε, γιατί θέλει τα πνευματικά. Μετά τον θάνατο, λέει, θα αναγνωριστεί το έργο μου. Το 2131, θα έχεις και συγκεκριμένη ημερομηνία, έτσι. Θα χρειάζεται, λες, να ανανεώσω το δίπλωμα οδήγησής μου τότε. Όχι βρε, έφηβο παιδί τζόβενο. Τι λες τώρα. Αχ, και πολύ ωραίο ταξίδι, Γεωργία. Είπαμε κάπου πιο δροσερά, μάλλον να πάμε. Μόναχο, Ίνσμπουργκ, Βαντούζ, Ζυρίχη, με αλπικό τρένο τα ενδιάμεσα. Εξαιρετικό μου ακούγεται. Εξαιρετικό. Σίγουρα θα είναι πιο δροσερά, ρε παιδί μου. Όσο να πεις, κάτι τις, όχι. Δεν πειράζει. Το ταξίδι μετράει, που έλεγε και ο ποιητής. Καλησπέρα στην Ανδριάννα και τον Παντελή. Λοιπόν, όσοι και όσες μείνετε εδώ και θέλετε προσκλήσεις για σινεμά, είναι Άλεξ, το αγαπημένο μας, στην Ολύμπου 106. Ψηλά τα κούνια του Αλμοδόβαρ. Μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου, συμπέθερη από Σοϊδίο, του Ζήλια Νερβέ. Και από Δευτέρα 3 Αυγούστου, το έγκλημα στον τρίτο όροφο του Ρεμί Μπεζανσόν. Κομμωδίες και οι τρεις, με έναν τρόπο, και το Αλμοδόβαρ ακόμη. Έχει το γλυκόπικρο χιούμορ μέσα του πάντα, αυτό το σαρκαστικό. Διαλέγετε και παίρνετε, όσοι και όσες κερδίσετε, ποια ταινία, πότε και ποια ώρα, θα τα δείτε όλα εκεί. Λοιπόν, με τι να συνεχίσω, με Τζίμι Πανούση και μουσικές ταξιαρχίες. Την ψόφια γλώσσα διάλεξα να ακούσουμε. Έτσι, αυτή την καημένη τη γλώσσα που την πάμε, τη φέρουμε, την άγουμε και δεν ξέρουμε ποιες λέξεις είναι πια αυτές που χρησιμοποιούνται, αυτές που δεν χρησιμοποιούνται κτλ.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: ...91 και 4...

0: Υπέροχα μηνύματα στέλνετε και συνεχίστε να στέλνετε. Θα τα διαβάσω και θα μιλήσουμε αμέσως μετά τη συζήτηση που έχουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Σας έλεγα και τις προηγούμενες μέρες ότι η σημερινή μέρα με έναν καρμικό τρόπο, όπως το λέω εγώ, χωρίς να το έχω προγραμματίσει από πριν, είναι όλη αφιερωμένη στη Λίμνο, έτσι, που βρέθηκα πρόσφατα. Ο πρώτος καλεσμένος μας έχει να κάνει με τα εικαστικά, ζωγραφική. Είχα δει τα έργα πριν πάω στη Λίμνο, στην Γκαλερί Όχρα, του αγαπημένου του Νικόλα Μπλιάτκα. Έργα του Γιάννη Σελιμιώτη και του Δήμου Κυπουρού φιλοξενούνται μαζί στον ίδιο χώρο. Του Σελιμιώτη όμως με τράβηξε πάρα πολύ το φως, χωρίς να θέλω να μειώσω τα άλλα έργα, έτσι σε καμία περίπτωση. Αυτό το πολύ ιδιαίτερο φως που παίζει στα έργα του. Σκοτάδι, φως, ένα σκηνικό θεατρικό θα έλεγα. Κύριε Σελιμιώτη, αν μπορώ να το πω έτσι. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ που με καλέσατε στην εκπομπή να μιλήσω.
0: Και εγώ που είστε εδώ. Μπορείτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο με έναν τρόπο, γιατί σας ακούω λίγο βαθιά.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Κάπως.
1: Ωραία, περιμένετε να βγάλω τα ακουστικά τότε.
0: Ναι, καλύτερα, γιατί πάντα έτσι γίνεται με αυτό συνήθως.
1: Ωραία.
0: Τώρα ναι, πεντακάθαρα, εννοείται. Πεντακάθαρο φως και όχι σκοτάδι. Τι ωραία έργα. Παίζετε πάρα πολύ με αυτό το στοιχείο του φωτός και του σκοτάδιου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι πως ναι. Είναι η αντίθεση του φωτός και του σκοταδιού με τραβάει αρκετά. Είναι κάτι που έρχεται και ξαναέρχεται σταθερά στις συνθέσεις μου όλα τα χρόνια. Και σωστά παρατηρήσατε ότι υπάρχει και μια σύνδεση με το θέατρο, καθότι είναι μεγάλη αγάπη και πάντα μου άρεσε από μικρό παιδί όταν έμπαινα στο θέατρο και καθόμουν στην καρέκλα και είχα όλες αυτές τις μυρωδιές μέσα στο σκοτάδι και κάπου έβλεπα τη σκηνή με το φως.
0: Α, μάλιστα, επιρροή. Υπάρχει συνεργασία, υπάρχει ενασχόληση και με το θέατρο σκηνογραφικά?
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Θα το θέλατε όμως. Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα μπορούσε.
1: Έχω σκεφτεί τους φωτισμούς, γιατί είναι κάτι που το χρησιμοποιώ και εγώ στη δουλειά μου. Αλλά ακόμα παραμένει κάτι το μακρινό.
0: Έτσι.
1: Να απορροφάει αρκετά το ζωγραφικό κομμάτι.
0: Έτσι ακριβώς. Διαβάζω αυτό που γράφετε για τα έργα σας, ότι είναι μια αγκαλιά κουκούλη. Και όντως αυτό το πράγμα βγαίνει. Ένας προστατευτικός χώρος με έναν τρόπο. Δεν ξέρω αν παίζει και το συναίσθημα καθόλου, κύριε Σελιμιώτη, με όλα τα μαύρα τριγύρω, να υπάρχει πάντα το βλέμμα κάπου σε ένα φως στο τούνελ που λέμε, στο βάθος.
1: Το συναίσθημα είναι πάντα παρόν όταν ζωγραφίζω. Μπορώ από δεν είναι μπροστά. Είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να βγαίνει από το έργο. Υπάρχει ένα τρίξεμα στους ζωγράφους που πρέπει να το προσπεράσουμε. Είναι ότι κάθε φορά που δουλεύουμε, επειδή ξέρουμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε, το μυαλό μας το βλέπει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το βλέπει και το κοινό.
0: Ναι.
1: Και πρέπει κάθε φορά να βρίσκουμε τρόπους να αποστασιοποιούμαστε αρκετά για να μπορέσουμε να δούμε τι θα δει ένας άνθρωπος όταν θα το δει για πρώτη φορά.
0: Παίζει πολύ και η μνήμη. Είναι κομμάτια ζωής. Αυτά στους πίνακες.
1: Είναι πάντα κομμάτια της ζωής. Δηλαδή ποτέ δεν ζωγραφίζω κάτι το οποίο δεν έχω δει εγώ ίδιος, δεν έχω βρεθεί εκεί πέρα. Με τον άλλο τρόπο, γιατί όταν βρίσκεσαι σε ένα μέρος, μέσα στην όλη ατμόσφαιρα του περιβάλλοντος, βγαίνουν κάποια συναισθήματα τα οποία τα κυνηγάς μετά κατά κάποιο τρόπο στη ζωγραφική. Ενώ όταν έχω προσπαθήσει να κάνω εικόνες από μέρη που δεν έχω πάει, ανθρώπους που δεν έχω δει, το τελικό αποτέλεσμα είναι πιο flat, γιατί και εγώ δεν έχω ζήσει κάπου εκεί μέσα.
0: Μάλιστα. Το θέλετε αρκετά βιωματικό δηλαδή όλο το πράγμα, έτσι, όχι της φαντασίας μόνο?
1: Η φαντασία, μπορώ να πω ότι όχι, παίζει αρκετά δευτερεύον ρόλο. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι ζωγραφίζω παραστατικά και με, αν μπορούμε να το πούμε, ρεαλιστικό τρόπο, έχει πολύ να κάνει με αυτό. Δηλαδή θέλω τα πράγματα να έχουν ληφθεί, να έχουν υπόσταση, όταν το βλέπεις να αισθάνεσαι ότι το αγγίζεις.
0: Ναι.
1: Ότι να γεννιούνται αυτά τα συναισθήματα.
0: Αυτό το καταφέρνετε, έχω να πω. Νομίζω ότι το αγγίζεις. Και είναι και εσωτερικοί χώροι, τα περισσότερα από ό,τι είδα τουλάχιστον είναι, πώς είναι η μετανία μέσα σε ένα δωμάτιο για παράδειγμα, κάπως έτσι. Μονοπλάνο που λένε. Να το πάω και ναι, κινηματογραφικά εκτός από το θεατρικό, κύριε Σελιμιώτη.
1: Ναι,
0: δεν ξέρεις
1: ξεκάθαρα.
0: Ποτέ. Σαν μικρές σκηνές ενός έργου, με έναν τρόπο.
1: Τα λέτε καλύτερα από μένα.
0: Δεν νομίζω, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η αίσθηση του να εκθέτεις σε μια γκαλερί που βρίσκεται σε νησί, πολλοίς κόσμος και μαζί με ακόμη έναν συνάδελφο βέβαια, συγκατοικούν τα έργα σας, έτσι. Πώς είναι, πώς το είδατε όλο αυτό το στήσιμο εκεί? Γιατί νομίζω ο Νικόλας Μπιλιάτικας κάνει και πολύ ωραίο στήσιμο στο χώρο του, λέω εγώ, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς είναι... Όλο περνάει πρώτα από τον Νικόλα τον Μπιλιάτικα, δηλαδή όλο το φίλτρο είναι μέσα από αυτόν, mm-hmm. που επειδή είναι και ο ίδιος ζωγράφος και η αντιμετώπιση του δεν είναι αμυγός αντιμετώπιση ενός γκαλερίστα, είναι εκ πρώτης πιστεύω σε αντιμετωπίζει ως ζωγράφο, mm-hmm. ξέροντας τι είναι ο ζωγράφος. Ήταν πολύ, πολύ ευχάριστη αλλά και ουσιαστική, δηλαδή είχα συνεχώς έναν άνθρωπο με τον οποίο ήξερα ότι μπορώ να ακουμπήσω ότι καταλαβαίνει, μιλάμε την ίδια γλώσσα.
0: Ναι.
1: Και το φτιάχνει, μπορώ να πω, πολύ ωραία, mm-hmm. στο νησί. Ήταν πολύ ωραίο και το στήσιμο και η παρουσίαση στα εγγένεια με τους ανθρώπους που έφερε.
0: Mm-hmm.
1: Και ο κόσμος που περνάει μέσα από εκεί, δηλαδή είναι άνθρωποι οι οποίοι τον γνωρίζουν χρόνια, που υπάρχει μια σχέση πιο ουσιαστική από τη σχέση ενός ανθρώπου. Πιο πελατειακό θα μπορούσε κανείς να πει.
0: Έτσι, έτσι είναι. Είναι ένας χώρος που βρέθηκα κιόλας, σας λέω, πριν λίγες μέρες, που έχει πολύ περατζάδα, ας μου επιτραπεί η λέξη, ακριβώς επειδή βρίσκεται και σε πάρα πολύ ωραίο σημείο του νησιού, έτσι, στο κεντρικό
1: είναι,
0: του κομμάτι. Ναι. Και είδα κόσμο που καθόταν να κοιτάξει τα έργα, να τα ψηλαφίσει, έστω και με το μέσα του δηλαδή, θέλω να πω με τη ματιά του. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ευτυχές. Γεμίζει νομίζω όλο αυτό και με αλάτι τη φαντασία ενός καλλιτέχνη. Οπότε παρακάτω πού θα πάτε μετά από αυτό? Έχετε κάτι προγραμματισμένο για επόμενη έκθεση, συμμετοχή κάπου?
1: Προς στιγμήν όχι. Δουλεύω με αφορμή αυτά τα έργα μια νέα σειρά. Σκοπός μου και στόχος μου να το παρουσιάσω στην Αθήνα.
0: Mm-hmm.
1: Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και πολλές άλλες δουλειές που βγαίνουν σε ενδιάμεσα.
0: Μάλιστα. Να ευχηθώ τα καλύτερα λοιπόν, κύριε Σελιμιώτη. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά, θα το ξαναπώ. Δεν ξέρω πώς θα τη συνεχίσετε, που θα σας βγάλει ο δρόμος, αλλά κρατήστε το αυτό το φως. Το εύχομαι.
1: Θα το κρατήσω.
0: Είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Να είστε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο
1: πολύ.
0: Σας.
1: Γεια χαρά.
0: Γιάννη Σελιμιώτη, λοιπόν, τα έργα του, όπως και αυτά του Δήμου Κυπουρού, θα τα βρείτε στην γκαλερί Όχρα, στη Μύρινα της Λίμνου. Όποιος και όποια βρεθεί προς τα εκεί, παιδιά, κάντε μια βόλτα και θα με θυμηθείτε. Είναι εξαιρετικές δουλειές και του Δήμου Κυπουρού. Πάρα πολύ ωραία τα έργα. Εγώ προτίμησα να τα πω με τον Γιάννη Σελιμιώτη. Εντάξει, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο, έτσι. Κάντε μια βόλτα και θα καταλάβετε. Λοιπόν, ο Θωμάς σχολιάζει, επειδή έβαλα Τζίμι Πανούση πριν, υπέροχος Τζιμάκος, λέει, με τα τραγούδια του μεγάλωσα τα παιδιά μου. Ωραία τραγούδια, να τραγουδάει, λέει, η μικρή σκατά στις μπάρμπες στο μπικίνι και το γιο μου όλο εμένα σηκώνει να πω μάθημα η δασκάλα θα τις φάξω σαν κουνέλι. Ωραίες εικόνες. Τελειώνοντας στο δημοτικό μάθανε τι σημαίνουν οι στίχοι. Δύσκολη κατάσταση. Και πρέπει να μπορούσατε να δείτε το σκιτσάκι που στείλε, παιδιά. Ένα σκιτσάκι έτσι απλό. Αν εξαιρέσει τα μαλλιά που είναι στο κοντό και εμένα, όλο το υπόλοιπο μόνο εγώ δεν είμαι, αλλά λέει σε ζωγράφισε. Θα υπογράφω, λέει, ως ζωγράφος Νίκος Κεφαλάς. Φτάνει, βρε, πανάθεμά σε. Λοιπόν, πάω και στο μήνυμα της Νατάσας που είδε χθες την παράσταση το Άι Λαός, έτσι, στο Θέατρο Γης. Βήμα-βήμα η μουσική του Λάιου και ο Ευρυπίδης δημιούργησαν μια μυσταγωγική διαδικασία που μας συνεπήρε και μας συνέδεσε με πολλές αλήθειες και ματαιότητες στο σήμερα. Από Θεσσαλονίκη περισσότεροι συντελεστές και πολλοί νέοι μας συγκίνησαν. Χαίρομαι που σου άρεσε, Νατάσα μου. Δώστε μου εικόνα κι άλλη. Το είδατε.

Μου έστειλε ωραίο μήνυμα και ο αγαπημένος Γιώργος εδώ. Τι έχει τα πνευματικά δικαιώματα, πώς το λέει, και απαγορεύει σε οποιονδήποτε άλλο να με λέει βελουδόφωνη παρά μόνο σε μένα. Ε? Γιώργο μου, βέβαια μπέρδεψε το επίθετο Σπυριδονίδου. Σπυριδοπούλου είπαμε. Εκτός αν εννοείς για άλλη ότι είναι αυτή η ανακοίνωση.

Πάντως σκέφτομαι, παιδιά, το να έχεις ετοιμάσει τα πάντα, εισιτήρια, μπαγκάζια, διάθεση, για να φύγεις έστω και μία εβδομαδούλα διακοπές και να σου τύχει εβδομάδα με 7-8, ποια 7, 8-9 μποφόρ, απαγορευτικά και δεν συμμαζεύεται, την τύχη του καθενός δηλαδή, δεν το συζητάμε, και να είναι και οι πυρκαγιές στη μέση. Βλέπω και εδώ από διάφορους ότι ακυρώνουν εκδηλώσεις, συγκιντίκη για παράδειγμα, το live στην πλακιά Ρεθύμνου, έτσι, στο Villas Fest. Δεν το συζητάμε. Και τα καντινέλια, αν βλέπω καλά, και αυτά ακυρώνουν συναυλία τους στο δασάκι του Κουτσουρά, μάλιστα. Λόγω πυρκαγιών βέβαια, αλλά και για τα καιρικά επίσης δεν είναι εύκολο για όλους. Και η διάθεση, ρε παιδί μου. Πεθαίνουν άνθρωποι στη φωτιά, διαλύεται η φύση. Αυτό το πράγμα κάθε καλοκαίρι, όχι απλά... είναι λίγο να βάλω τη λέξη κουράζει, τρομάζει να κουράζει απλά. Στην Άνδρο επίσης πυρκαγιά, στην Τίνο εδώ γράφει φίλη Μάγδα που είναι τα μποφόρια τρελά, πολύ δύσκολα και για όσους θέλουν να πάνε προς τα εκεί. Και όσοι φτάνουν, εν πάση περιπτώσει, άντε κάνε μπάνιο, ας πούμε, ξέρω εγώ, με 9 μποφόρ, δεν είναι, το αφήνεις. Λοιπόν, στα εντός, θέατρο, στο θέατρο Δάσους, δύο παραστάσεις σήμερα και αύριο, μίδια. Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς, Μακαριοφιλιά Καραμπέτη, Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Άρη Λεμπεσόπουλο, Τάσο Σωτηράκη, Ρένι Πιτακή. Πολλοί κόσμος και μουσική επί σκηνής. Θεωρείται από πολλούς η παράσταση του καλοκαιριού. Δεν έχω άποψη βεβαίως, δεν ξέρω, δεν έχω δει και άλλες παραστάσεις, δεν έχω δει και αυτήν, οπότε δείτε και κρίνετε αναλόγως. Δύο βραδιές λοιπόν, σήμερα και αύριο, θέατρο Δάσους. Εδώ θα γίνει ένα διάλειμμα τώρα μετά από αυτήν την παράσταση και η επόμενη που θα παρουσιάσει στο θέατρο Δάσους είναι 26 Αυγούστου. Οι Τροάδες από το Εθνικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Και αυτή όμως την παράσταση δεν πρέπει να τη χάσουμε. Εδώ έχουμε τώρα ομάδα εν δυνάμει μέσα, συμπερίληψη, άνθρωποι με και χωρίς προβλήματα, κινητικά κτλ. Πρέπει να είναι εξαιρετική δουλειά, μόνο και μόνο και από τη σκηνοθεσία δηλαδή. Η Ελένη Ευθυμίου κάνει πάρα πάρα πολύ καλές δουλειές. Επίσης στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών στο Φουαγιά ολοκληρώνονται σήμερα και οι δύο παραστάσεις που φιλοξενούνται του Κρατικού Θεάτρου. Στις 7 η ώρα το ημερολόγιο του Αδάμ και της Εύας και στις 9 το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη. Παράσταση του Κρατικού Θεάτρου είναι και οι παραμυθοδρομίες. Σε σκηνοθεσία Χρήστου Παπαδημητρίου και Εύης Σαρμή. Μία αυτοσχέδια μουσική αφήγηση, έτσι με πολύ κόσμο, παίζουν πολύ και μουσική και ως ηθοποιοί, στον κήπο των Ρόδων, στη Νέα Παραλία, στις 8 το απόγευμα θα τους βρείτε. Και έχουμε παράσταση και για τα μικρά, αν θέλετε να πάρετε και να πάτε, η Μάσα και ο Αρκούδος, μια μεγάλη γιορτή στο Θέατρο Κήπου σήμερα. Εδώ οι εκδηλώσεις θα επιστρέψουν 25 Αυγούστου με συναυλία Μιρέλα Πάχου και Αδάμ Τσαρούχης στα κινηματογραφικά, έτσι λέγεται η συναυλία τους, οπότε τελευταία δράση στο Θέατρο Κήπου για αυτή τη σεζόν. Καλώς στην Πινελόπη, η οποία λέει «Μόλις τελείωσα μαγείρεμα και σ' ακούω μπάμιας, μπλιάξ για τους περισσότερους και για μένα, Πινελόπη μου». Δεν ξέρω ρε παιδί μου, παίζει μεγάλο ρόλο το μαγείρεμα κάθε φορά ενός φαγητού. Μπορεί κάτι που δεν σου αρέσει να το φας τόσο ωραία μαγειρεμένο κάπου που να μην καταλάβεις καν ότι είναι αυτό που δεν σου αρέσει και να πεις «Ουάου». Αλλά η μπάμιας, να και ο Δημήτρης εδώ ξύνεις με τίποτα. Αλλά πρέπει να φαγωθούν και αυτές, άλλοι μόνο δηλαδή. Οκ. Μ' αρέσει το μπλιάξ που έβαλες. Νομίζω μόνο εδώ βόρεια το χρησιμοποιούμε αυτό το μπλιάξ. Σαν το φού ήταν ένα πράγμα. Φράσεις που δεν τις έχουν από τη Λάρισα και κάτω.

Λοιπόν, υπενθυμίζω τρεις διπλές προσκλήσεις και αυτή τη βδομάδα για το Cine Alex. Ολόκληρη εβδομάδα από σήμερα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη 5 Αυγούστου. Εγώ θα ξαναπώ καλύτερα να διαλέγετε τις καθημερινές ή το Σαββατοκύριακο. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αντιστραφεί το θέμα, γιατί Σαββατοκύριακο λείπουν πολύ, οπότε θα είναι καλύτερα. Εσείς διαλέγετε, εν πάση περιπτώσει. Ψηλά τα κούνια του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Επιστρέφει αυτή η ταινία μετά από χρόνια στους κινηματογράφους. Μέχρι την Κυριακή θα βρείτε τους συμπέθερους από Σόι νούμερο 2 του Ζηλιά Νερβέ και από Δευτέρα 3 Αυγούστου το έγκλημα στον τρίτο όροφο, αστυνομική κωμωδία του Ρεμί Μπεζανσόν. Και η

Καλησπέρα και στο Γιώργο. Και δεν χρειάζεται να ξαναποθαρώ ότι δεν φεύγει κανείς και καμία μέχρι να κάνω την κλήρωση. Έξι παρά κάτι, α? Το έχετε καταλάβει, θεωρώ. Όπα, όπα. Λοιπόν, ακούς Πενελόπη, μήνυμα από το Σπύρο. Η μπάμιας είναι το καλύτερο φαγητό ever. Μάλλον θα ξεσηκώσω θύελα τώρα. Τι να πω, Σπύρο μου. Περιορέξεως, κυριολεκτικά. Δεν έχω να πω τίποτα. Εδώ έχω δει άνθρωπο που δεν θέλει όχι να φάει, ούτε να μυρίσει τηγανιτές πατάτες ή και μακαρόνια μου. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα, έτσι, και νομίζω στους περισσότερους και τις περισσότερες μας. Αλλά ναι, υπάρχει και αυτό. Να είναι η ρίζα στην παιδική ηλικία, γιατί τις πατάτες συνήθως έχουμε από τα παιδικά τα μας που λένε, συνδυασμένες με πάρα πολλά και δει και καλοκαιρινά, ε? Με φετούλα εκεί. Μάλλον πεινάω, παιδιά, δώστε βοήθεια. Καλώς ήταν και τον Κώστα. Λοιπόν, η ώρα πάει προς 5, είναι 5 και 55, 4 και 55. Περιμένω τα μηνυματάκια σας. Και κλείνω, δεν ξέρω, όχι. Ναι, α, ναι, ωραία. Αφού έχω το OK, πάμε προς δελτίο ειδήσεων για να συνεχίσουμε με εκδηλώσεις στη Λίμνο. Έτσι, ένα φεστιβάλ εξαιρετικό. Κλείνω με Led Zeppelin. Hololo, the love. Αγάπη, αγάπη, ολούθε.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Ενενήντα ένα και 4.

0: 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις στις 5 από το κόκκινο. Στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Δίχως τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Κρήτη, όπου μένεται ανεξέλεγκτη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε χθες στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, ενώ έχει ξεσπάσει νέα επικίνδυνη εστία στον ασώματο. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 στο νέο πύρινο μέτωπο στον ασώματο Ρεθύμνου. Νέο μήνυμα εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Κεραμές Ρεθύμνου για να απομακρυνθούν προς Δρυμίσκο. Περίπου 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν με σκάφη του λιμενικού από την παραλία της Πρέβελης. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου, με την επιχείρηση κατάσβεσης να επικεντρώνεται κοντά στην Αγία Παρασκευή. Συνεχίζουν οι αναζωπυρώσεις, ενώ λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες. Νέα επικίνδυνη αναζωπύρωση στο μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή. Νέο μήνυμα στάλθηκε από το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγκεριά να απομακρυνθούν προς Αλική. Σε εξέλιξη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι. Νέο μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς χώρα Άνδρου. Νέα αναζωπήρωση σημειώθηκε και στο πύρινο μέτωπο της Λέσβου, που βρίσκεται πολύ κοντά στο Πλωμάρι, όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Ελασσόνα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή Βαθύ της Καλύμνου. Πυρκαγιά και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο, Πελοπόννησος και Στερεά Ελλάδα, όπου σήμερα προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε στον Ναό Αγίου Νεκταρίου, στον Φουρφουρά Αμαρίου, η εξόδια σε ακολουθία του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη, όπως έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στο νότιο Ρέθυμνο. Αυτή την ώρα στο Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στο Χερακάρι Αμαρίου, η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Εμμανουήλ Στρατιδάκη, ο οποίος έχασε και αυτό στη ζωή του στο μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο. Ελεύθεροι χωρίς την απαγγελία ποινικής κατηγορίας αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στον Χιτά στην Πάρο, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών Σύρου έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου. Δεν κατάφερε να προσεγγίσει στο λιμάνι της Άνδρου το πλοίο Superstar εξαιτίας των θυελλωδών βόρειων ανέμων από τη Ραφίνα. Δεν θα εκτελεστεί το δρομολόγιο του Θεολόγος στις 5.30 για Άνδρο την Ομίκονο. Προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαβρίου, όπου δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο. Των πλοίων Μαρμάρι Express, Μακεδόν και Ιωνίση, επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη η αντιπολίτευση που κατηγορεί την κυβέρνηση για σχέδιο ιδιωτικοποίησης του νερού. Εμπεγμός Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία αναλαμβάνει την προστασία αυτού του πολύτιμου δημόσιου αγαθού, διασφαλίζοντας το δημόσιο χαρακτήρα του και στέλνοντας μια ηχηρή απάντηση σε όσους μιλούσαν για τάχα ιδιωτικοποίηση. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους με το κίνημα «Σώστε το νερό». Εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα. Όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχήρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές, δεν θα επιτρέψουμε τετελεσμένα της δεξιάς, διεμήνησε. Αθροίζουμε σήμερα δυνάμεις σε θέσεις συμφωνημένες, σε θέσεις με προγραμματική σύγκληση οριοθετημένες, γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει την επόμενη μέρα την πολιτική σελίδα για το περιβάλλον, για το παρόν και το μέλλον των παιδιών, μας ανέφερε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου κατά τη συνάντησή της με τους Αλεξάνδρα Δατσέρη και Νίκο Ευαλιώτη, συμπροέδρους των Οικολόγων Πράσινων. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγείται ομόφωνα την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών σχετικά με το σκάνδαλο του Qatar Gate. Το πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις που του καταλογίζονται. Πολυτέλεια είναι οι διακοπές σχεδόν για έναν στους δύο Έλληνες, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Για το 2025, Ρουμανία και Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος διακοπών διαρκείας μίας εβδομάδας. Στην κατάταξη ακολουθούν Βουλγαρία και Ουγγαρία. Στις Φλόγες τυλίχθηκε αστικό λεωφορείο στην Καβάλα, αφού είχε περάσει την πύλη του νοσοκομείου της πόλης. Το λεωφορείο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο και η φωτιά εκδηλώθηκε στο πίσω μέρος του οχήματος. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, με τους επιβάτες και τον οδηγό του να φέρεται πως το εγκατέλειψαν εγκαίρως. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε πύρινο κλειό και η Τουρκία συνεχίζει τη μάχη με τις φλόγες σε τουριστικές περιοχές στο νότιο τμήμα της χώρας, γύρω από την Ατάλεια και κατά μήκος της Κιανής Ακτής στην παράλια της Μεσογείου. Σύμφωνα με τον Υπουργό Γεωργίας αρμόδιο για τα δάση, Ιμπραήμ Γιουμακλή, ομάδες διάσωσης επενέβησαν σε 115 πυρκαγιές από χθες σε όλη τη χώρα, οι οποίες ευνοήθηκαν από τους ισχυρούς ανέμους. Οι 110 από αυτές τέθηκαν πλήρως υπό έλεγχο. Στις αθλητικές ειδήσεις, στην Ισπανία αντιμετωπίζει αυτή την ώρα η εθνική εφήβων στο δρόμο για την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket κατά των 18 που διεξάγεται στην Ιταλία.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά αίθριος αύριο με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια ανέμη 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά. Στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ, έως 33 βαθμούς Κελσίου. 33 βαθμούς Κελσίου, συγγνώμη, θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο σε μία ώρα.
3: Ενενήντα ένα και τέσσερα στο κόκκινο.

Δεύτερη ώρα με μια ομπρέλα κόκκινη στο κόκκινο Θεσσαλονίκη, στους 91 και 4 FM, στο διαδίκτυο παρέα μέσω του avgi.gr. Ο Δημήτρης Γκουτζιαμάνης παραμένει στη ρύθμιση του ήχου και η Έλσα Σπυριδοπούλου στην παρουσίαση, παρεούλα μέχρι και τις 6. Απόγευμα Πέμπτης, 30 Ιουλίου του 2026. Και είμαστε εδώ, τα λέμε με όλα όσα συμβαίνουν στο λεπτό, στη στιγμή, καθώς κυλάει η εκπομπή, με όλα όσα γίνονται κατά τη διάρκεια της μέρας και με τις διάφορες δράσεις βέβαια που σας, μας, περιμένουν να τις απολαύσουμε. Καλησπέρα στο Γιώργο, στη Μαρίκα, στον Αντώνη. Και στείλτε μηνυματάκια χορταστικά, βάζοντας και τη λέξη σινεμά, εάν και εφόσον θέλετε διπλή πρόσκληση για το σινέ Άλεξ, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ολύμπου 106, για να δείτε όποια ταινία επιλέξετε από τις τρεις. Η μία είναι Τα ψηλά τα κούνια του Αλμοδόβαρ, για όλη την εβδομάδα μέχρι την ερχόμενη Τετάρτη. Η άλλη που συνεχίζεται μέχρι την Κυριακή, 2 Αυγούστου, είναι Η συμπέθερη από Σόι 2. Και η τρίτη που είναι από τη Δευτέρα και μετά, τις 3 Αυγούστου και μετά, είναι Το έγκλημα στον τρίτο όροφο του Ρεμί Μπεζανσόν. Και οι τρεις είναι κωμωδίες. Βάζω και Τα ψηλά τα κούνια, που δεν τη βλέπεις κωμωδία ακριβώς, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει αυτό το σαρκαστικό το Αλμοδόβαρ. Και με τις τρεις θα περάσετε καλά, είμαι σίγουρη. Εσείς θα διαλέξετε ποια θέλετε να δείτε. Με την ταυτότητά σας θα πάτε στο Άλεξ και θα πάρετε την πρόσκλησή σας.

καλέσω και τον Στέφανο από την Καλαμαριά που μου δίνει και την υγρασία και τη δροσιά που υπάρχει σε σπίτι. Okay. Λοιπόν, σας έλεγα και πριν ότι με τη Λίμνο, το νησί της Λίμνου θα συνεχίσουμε. Τα λέγαμε πριν με τον Γιάννη Σελιμιώτη, που έργα του θα βρείτε στην Γκαλερί Όχρα, που είναι στη Μύρινα, στο κέντρο της Λίμνου. Και σε λίγο θα μιλήσουμε για μια άλλη τοποθεσία στη Λίμνο. Μάλλον για την ακρίβεια το φεστιβάλ που έχει το όνομα αυτής της τοποθεσίας. Κορνός, από τα πιο ζωντανά χωριά, από τα πιο όμορφα χωριά της Λίμνου, το οποίο από ό,τι διαβάζω είναι φημισμένο για τα νεοκλασικά του και για τα γλυκά κουταλιού που παράγονται σε μια τοπική βιοτεχνία. Για δείτε, αν πάτε προς τα εκεί, αν είναι έτσι.

Και μάλιστα το χωριό έλαβε, ίσως λένε, την ονομασία του από τον Γκρουνό, τη Βρύση, που υπήρχε κατά μεσής του οικισμού και τροφοδοτούσε με άφθονο νερό όχι μόνο τα σπίτια αλλά και τους κήπους. Ποιο νερό τώρα? Εκεί δεν μπορείς, σε όλα τα νησιά και όχι μόνο, το νερό νεράκι, με προσοχή παιδιά, γεμίζουν πισίνες, ασίδωτη χρήση του, σπατάλι, στη Δελίμνο δεν πίνεται, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία μπορείς να πιείς από τις πηγές, οπότε αυτά ήταν last year που λένε. Έτσι που λέτε. Εκεί λοιπόν είναι το Κρουνός Festival, το οποίο έχει πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι ένα από τα φεστιβάλ, όπως συνηθίζω να λέω, τα ατόφια. Δηλαδή έχει ένα υλικό που δεν θα το βρεις αλλού. Είναι παραγωγή του τόπου με έναν τρόπο, των ανθρώπων που το οργανώνουν σε αυτόν τον τόπο. 2 με 8, 2 8, από την Κυριακή 2 8 μέχρι 17 Αυγούστου θα το βρείτε αυτό το φεστιβάλ. Είναι το έκτο κατά σειρά και η θεματική του φέτος είναι εξκαφή ανασκαφή. Θα τα πούμε σε λίγο, ελπίζω, με την Αναστασία Κότσαλη. Είναι μία εκ των δύο συνδιοργανωτών αυτού του φεστιβάλ, μαζί με τη Λιτό Μεσίνη. Είναι η ομάδα θεάτρου Ραφή ουσιαστικά και θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Ελπίζω. Ποτέ δεν ξέρεις, τα ζωντανά το έχετε καταλάβει πολλές φορές, υπάρχουν και ακυρώσεις, αλλαγές κτλ. Και λέω να κάνω μια γέρα στις ειδήσεις μέχρι να βρούμε την κυρία Κότσαλη και μαυρίζει ακόμη πιο πολύ η ψυχή. Ρέθιμη να πάρω άνδρο, αναζωπηρώσει νέα μέτωπα εν μέσω θυελωδών ανέμων. Τώρα δεν μπορώ εγώ να ακούσω για άλλη μια φορά ότι τυχαία ανάβει μια φωτιά τις μέρες που έχει τρελούς αγέριδες. Τυχαία και μάλιστα σε πολλά μέτωπα, ανά τη χώρα. Έλα ρε παιδιά, εντάξει, τι κάνει νιάου νιάου. Μια σπιθούλα και μετά απλώνεται παντού.

Και ο Θωμάς συνεχίζει να τα ρίχνει όλα στον κεφαλά. Είναι πίσω από τους Τούρκους πράκτορες που βάζουν φωτιές, λέει. Φτάνει, βρε παιδάκι μου, θα ματιάξεις. Θα φύγει και λίγο, σε λίγο διακοπές. Φτάνει, θα σου λείψει, ε.

0: Αργήσαμε, αλλά τη βρήκαμε την Αναστασία Κότσαλη. Προλαβαίνουμε να τα πούμε. Καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Συγγνώμη, οι αέριδες της Λίμνου ήταν λίγο σε επικίνδυνο σημείο. Τώρα εντάξει, βρήκα ησυχία.
0: Και εκεί, και εκεί έχει πολύ αγέρι. Ναι, ναι, ναι. Καλά, η Λίμνος έχει και αγέρι ούτως ή άλλως, αλλά φαντάζομαι τώρα τα μποφόρια έχουν απλωθεί παντού.
1: Χαμός, αυτό ακριβώς.
0: Ελπίζω να μην χαλάσει τα σχέδια για το φεστιβάλ, κυρία Κότσαλη. Εντάξει, δεν θα κρατήσουν και τόσες πολλές μέρες, αλλά εν πάση περιπτώσει δυσχεραίνουν λίγο την κατάσταση, ιδιαίτερα για τους ταξιδιώτες. Έλεγα εγώ διάφορα στοιχεία μέχρι να σας βρούμε για το 6ο Κουρνός Music Festival. Στον Κορνό, αυτό το χωριουδάκι, τέλος πάντων ο πυρήνας από εκεί ξεκίνησε. Και ξέρετε, τώρα που έχω πάει στη Λίμνο, σας είπα και τηλεφωνικά όταν μιλήσαμε. Πριν κάνα δύο εβδομάδες ήμουν εκεί. Έχω άλλη εικόνα για τις περιοχές όπου θα γίνουν εκδηλώσεις. Δηλαδή ζηλεύω, θέλω να επιστρέψω να δω αυτά τα παραμελημένα, τους παραμελημένους χώρους που θέλετε να τους ζωντανέψετε.
1: Κοιτάξτε, φέτος, στην πραγματικότητα, και νομίζω ότι για εμάς αυτό έχει και το πιο ενδιαφέρον στοιχείο. Η Λίμνος, όπως ξέρετε, έχει πολυγραφικά χωριά, όμορφα έτσι φυσικά τοπία. Αλλά φέτος είπαμε να παίξουμε με κάτι διαφορετικό, με αυτό παραμελημένο στοιχείο. Είναι πολύ εύστοχη και ωραία αυτή η λέξη που χρησιμοποίησατε. Μέρη τα οποία δεν θα έλεγε κανείς ακριβώς γραφικά και όμορφα. Αλλά είναι μέρη τα οποία συνθέτουν τη φυσιογνωμία του νησιού πριν την έτσι, απόλυτη μετατόπιση του, ας πούμε, στην πιο τουριστική του φάση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, μια παλιά δισκοτέκα, ας πούμε, παλιά εγκαταλελειμμένα ιαματικά λουτρά, ένα εργοστάσιο ηλεκτρικών κουβέρτων που λειτουργεί από τη δεκαετία του 70. Τέτοια μέρη τα οποία δεν θα φανταζόταν κανείς σαν χώρους παρουσίασης εκδήλωσης σε καλοκαιρινό φεστιβάλ.
0: Ακριβώς, αλλά και αρχαιολογικούς χώρους την ίδια ώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: το Δημοτικό Κινηματοθέατρο, δηλαδή. Τα πάντα όλα νομίζω ότι αξιοποιείται με έναν τρόπο.
1: Φέτος, εντάξει, επειδή έχουμε αυτό τον τίτλο που λέγεται «Εξκαφή, ανασκαφή», ο οποίος είχε και μια απόλυτα μεταφορική έννοια μέσα σε αυτή τη βουτιά. Εντάξει, το αφιέρωμα στον αρχαιολογικό χώρο, επειδή είναι τα 100 χρόνια από την ανασκαφή της Φεστίας.
0: Ναι.
1: Και αυτός ένας αρχαιολογικός χώρος τραυματικός, γιατί δεν θα γίνει μες στο χώρο του αρχαιοθέατρου. Θα γίνει σε σπαράγματα, δίπλα σε μάντρες. Έχει δηλαδή και αυτό ένα στοιχείο, όχι ακριβώς παραμελημένο, αλλά δεν είναι σίγουρα ένα βανταδόρικο, όμορφο κομμάτι πολύ γνωστό του αρχαιολογικού χώρου.
0: Ναι.
1: Το κινηματοθέατρο και αυτό έχει τη δική του έτσι, πορεία μέσα στα χρόνια. Οπότε θέλαμε έτσι λίγο να ρίξουμε άγκυρα και το βλέμμα των επισκεπτών, όχι σε αυτά που προβάλλουν συνήθως, ας πούμε, οι οδηγοί, και να νιώσουν και πώς ήταν η Λίμνος μέσα στα χρόνια. Δηλαδή, γιατί πια το ξέρετε καλά ότι το βλέμμα μας στα νησιά πέφτει μόνο μέσα από ένα τουριστικό, έτσι, μέσα από τουριστικούς φακούς. Δηλαδή είναι οι παραλίες,
0: κοιτάξτε,
1: τα μπαρ, τα εστιατόρια. Είναι αυτό. Τα νησιά κάποτε δεν ζούσαν έτσι.
0: Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Και αυτά πάνω κάτω ήταν και όσα έλεγα εδώ στους φίλους και φίλες μας ακούν όταν επέστρεψα από το νησί, από τη Λίμνο, κυρία Κότσαλη. Διότι πολύ φοβάμαι, αν κρατούσε έτσι ένα χαμηλό προφίλ, της ομορφιάς εννοώ, έτσι, μέχρι πριν λίγα χρόνια. Εγώ αυτό που είδα είναι ότι δυστυχώς αρχίζει σιγά σιγά να μεταμορφώνεται, ή να την πω καλύτερα τη λέξη, παραμορφώνεται. Και αυτό δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Και τώρα μιλάμε για χώρους, ας πούμε την δισκοτέκ που είπατε, την πήρε το μάτι μου εκεί στη Νέα Κούταλη, την εγκαταλειμμένη δισκοτέκ Sunrise. Δεν την ξέρει ο κόσμος, ούτε καν τους αρχαιολογικούς χώρους. Η προώθηση γίνεται παραλίες, που έχει απίστευτες παραλίες, αλλά και αυτές με το να εισβάλλει εκεί μέσα το κομμάτι του lifestyle, του μπιτσόμπαρου, του ελάτε να συνεθριστούμε. Όχι, δεν θέλουμε. Θέλουμε ελευθερία.
1: Μα αυτό και επίσης, επειδή η Λίμνος ήταν ένα νησί που παρήγαγε, δηλαδή πρώτα απ' όλα είχε ένα εξαιρετικά ισχυρό πρωτογενή τομέα. Και επίσης, επειδή για πολλά χρόνια δεν ήταν νησί τουριστικό, πέρα από το κομμάτι, ας πούμε, το αγροτικό και το κοινοτροφικό, που ήταν η πηγή του πλούτου της.
0: Και μπορεί να παραμείνει, έτσι. Έχει υπέροχο φαγητό πρώτα απ' όλα.
1: Πια στις αντιλήψεις των πολιτών και της πολιτείας, βέβαια, για το που θέλει να μετατοπίσει το πράγμα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά η δραστηριότητα και η κοινωνική ζωή, ας πούμε, του νησιού ήταν αυθύπαρτη. Δηλαδή, εδώ είχε δευτερογενή τομέα, όπως είπαμε, μια βιομηχανία ηλεκτρικής κουβέρτας. Είχε τα κλαμπ που πηγαίνανε οι ντόπιοι και οι ελάχιστοι επισκέπτες, mm-hmm. τα σινεμά τα δικά τους. Ήταν πράγματα τα οποία δεν είχαν υποχρεωτικά μια απεύθυνση προς τα έξω, προς τον τουρίστα, προς το τι θα φανεί παρά έξω, αλλά τι είναι πια λειτουργικό για το νησί και την κανονικότητα και την καθημερινότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ, επειδή έχω καταγωγή από τη Λίμνο, mm-hmm. δηλαδή εδώ γεννήθηκε μεγάλος ο πατέρας μου, ναι. ζούσαν ο παππούς μου και η γιαγιά μου και έρχομαι από παιδάκι. Οπότε ξέρω όλα τα στάδια της εξέλιξης.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να πενθούμε κάτι που χάθηκε. Αισθανόμαστε ότι είναι μια μετάβαση και ότι μπορούμε ακόμα. Φυσικά κάτι, εντάξει, η Λίμνος προφανώς δεν μπορεί να γίνει όπως τη θυμόμουν τη δεκαετία του 90 και δεν λέει και κανείς ότι είναι ο στόχος αυτό, αλλά πάμε να βρούμε λίγο ένα μέτρο ανάμεσα στα πράγματα.
0: Καταλαβαίνω απολύτως τι μου λέτε, είναι σαν να μου λέτε για τη Θεσσαλονίκη, φυσικά δεν μπορεί να γίνει όπως ήταν και δεν, ακριβώς δεν είναι ο στόχος αυτό. Ο στόχος είναι να μην διαλυθεί. Οτιδήποτε ανήκει στη φύση πρώτα και απ' όλα, έτσι,
1: ακριβώς.
0: Που το χαρίζει στους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να το αξιοποιήσουν. Ας βάλω αυτό το τρίπτυχο, το οποίο το βλέπεις ανά την Ελλάδα, δηλαδή, για να μην πω και παγκοσμίως, για αυτή τη χώρα μιλάμε, να διαλύεται αντί να εμπλουτίζεται,
1: να προστατεύεται.
0: Εγώ τώρα έχω και την απορία, δηλαδή, ακριβώς επειδή είστε και από το νησί, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι μαζί σας, γιατί εκεί βρήκα πολλά αρνητικά, ας πούμε, στο κομμάτι της διαχείρισης.
1: Κοιτάξτε, η τοπική αυτοδιοίκηση μας στηρίζει, προφανώς δεν είναι τα μεγέθη της στήριξης στο βαθμό που θέλουμε και πιστεύουμε ότι θα όφελε σε ένα πολιτιστικό φεστιβάλ, αν μη τι άλλο, μπας περιπτώσει μιας καλλιτεχνικής αξίας εγνωσμένης και κυρίως με ελεύθερη είσοδο.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς έχουμε επιλέξει πολύ συνειδητά να μην έχουν εισιτήριο οι δράσεις μας,
0: mm-hmm.
1: για να μπορούμε να φέρνουμε καλλιτέχνες μη εμπορικούς,
0: mm-hmm.
1: με κόνσεπτ που σχεδιάζονται μόνο για το φεστιβάλ. Δηλαδή είναι ένα φεστιβάλ κανονικό, δεν είναι...
0: Τα σέβη μου γι' αυτό, το έχω πει πολλές φορές. Ναι, γιατί δεν βρίσκεις φεστιβάλ που να είναι... Πρωτογενές υλικό είναι η γνωστή, ας μου επιτραπεί, λέξη ανακύκλωση εκδηλώσεων, έτσι.
1: Αυτό δεν είναι στάσεις περιοδίας, ας πούμε, στο νησί. Και θέλουμε με την τόλμη που το σχεδιάζουμε, με τη Λιτό Μεσίνη, την έτερη καλλιτεχνική διευθύντρια, με αυτή την έτσι, ανοιχτή καρδιά να προσκαλούμε τον κόσμο χωρίς φόβο και πάθος να έρθει να δει και να μετατοπιστούν και λίγα πράγματα, έτσι να υπάρξει αυτός ο διάλογος. Πιστεύουμε πολύ στην ορατότητα του διαφορετικού στην τέχνη. Δηλαδή δεν αισθανόμαστε ότι το κοινό της Αθήνας έχει γεννηθεί με κάποιο γονιδιακό προνόμιο να έχει πιο ανοιχτό βλέμμα στα πράγματα. Τα πάντα έχουν να κάνουν με την εξοικείωση, με κάτι διαφορετικό και γι' αυτό πάντα βρίσκουμε και θεματικές και τόπους που συνομιλούν με το νησί, ώστε να υπάρξει αυτός ο διάλογος πραγμάτων που μπορεί να μην έχουν ξανακούσει, αλλά με ένα κόνσεπτ που περνάει από τη Λίμνο για να βρούμε τις γέφυρές μας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε θα πω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μας στηρίζει, ίσως όχι όσο θα θέλαμε.
0: Ναι. Αν μου επιτρέπεις... και τον Ενικό. Αναστασία Κότσαλη. Λοιπόν, βρήκα πάρα πολύ μεγάλο μείον στο νησί, την έλλειψη κοινωνίας. Και τώρα βλέπω το φεστιβάλ σας, επειδή ακριβώς δεν είναι σε ένα σημείο μόνο, απλώνεται. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε, δεν ξέρω αν το έχετε ζητήσει και δεν υπήρξε ανταπόκριση, αν το συζητάτε. Ας γίνει κάτι τουλάχιστον σε αυτές τις μέρες, να μπορεί κάποιος να μετακινηθεί. Δεν είναι αυτονόητο ότι έχουν όλοι αυτοκίνητα, ούτε μηχανάκια. Οπότε αυτό αποκλείει ένα κομμάτι κοινού που θα ήθελε ίσως να τα απολαύσει όλα αυτά και δεν μπορεί ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Το λέω γιατί το σκεφτόμουν ως ταξιδιώτησα, έτσι. Λέω, αν δεν είχα μέσο, ήμουν κολλημένη σε ένα σημείο.
1: Αυτό
0: είναι πολύ μεγάλο μείον για αυτόν τον υπέροχο τόπο.
1: Βέβαια και αν σκεφτεί κανείς ότι αυτή τη στιγμή τα μεταφορικά μέσα από τα καράβια, δηλαδή το να φέρει κανείς αμάξι,
0: mm-hmm.
1: είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος.
0: Βέβαια, είναι και όλο
1: δηλαδή,
0: το οικονομικό,
1: δεν είναι
0: εννοείται.
1: Καθόλου απλό. Και ένα νησί μεγάλο, όπως λέτε, με πάρα πολλές παραλίες, πάρα πολλά χωριά, είναι αδιανόητο.
0: Mm-hmm.
1: Και το λέω έτσι ακριβώς, είναι αδιανόητο να μην έχει τακτική συγκοινωνία τουλάχιστον τους καλοκαιρινούς μήνες, εγώ θα πω όλο το χρόνο.
0: Φυσικά.
1: Αλλά τουλάχιστον τους καθημερινούς μήνες, με όλη αυτή την επισκεψιμότητα, το να μην υπάρχει σταθερή δημόσια συγκοινωνία που να συνδέει τις παραλίες και τα χωριά του νησιού.
0: Mm-hmm.
1: Είναι αδιανόητο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Ναι. Κάντε ό,τι μπορείτε. Είναι εξαιρετική προσπάθεια, το λέω ειλικρινά. Θέλω πάρα πολύ να βρεθώ εκεί. Δεν ξέρω, βάλτε ένα πουλμανάκι, ρε παιδιά, να έρθουμε δημοσιογράφοι, να το καλύψουμε, να το χαρούμε, να τα πούμε αναλυτικά.
1: Πρέπει να γίνει αυτό. Είμαι στα υπόψη.
0: Έμα. 7η χρονιά του χρόνου με το καλό. Ξέρεις, 7 χρόνια φαγούρα είναι η τυχερή. Να πάει πολύ καλά. Από την Κυριακή ξεκινάει, λοιπόν. Πάει μέχρι 17 Αυγούστου. Φυσικά και έχω το πρόγραμμα για να τα πω αναλυτικά. Έχω διαλέξει και κομμάτι από την Έλλη Πασπαλά, γιατί έχετε αυτή τη συναυλία στον προϊστορικό οικισμό Μύρινας με το δίσκο Λωτοφάγη, έτσι, το νησί των Λωτοφάγων, του Στάμου Σέμση. Οπότε έτσι θα σε αποχαιρετήσω, Αναστασία Κότσαλη.
1: Τέλεια.
0: Με το λάδι καρύδας, ό,τι πρέπει.
1: Το καλύτερο. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ωραία συζήτηση.
0: Και θα τα πούμε, ελπίζω, και μελλοντικώς για οποιασδήποτε δράση σας. Πάρα πολύ ωραία δουλειά.
1: Και στο νησί. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά. Χαιρετώ. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Τελευταίο ημίωρο λοιπόν, όπως καταλάβατε, τις ομπρέλες μας για σήμερα Πέμπτη. Εδώ ο Στέφανος λέει είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει τοπική αυτοδιοίκηση της Λίμνου και γιατί όχι σε συνεργασία με ιδιωτική εταιρεία, συγκοινωνία για όλους, για τουλάχιστον ένα εξάμηνο και γιατί όχι σε αιτήσια βάση. Ναι Στέφανε μου, αυτό λέμε, αλλά από τα λόγια στην πράξη και την προθυμία, επιθυμία των τοπικών της αυτοδιοίκησης και τα λοιπά, έχει απόσταση. Βέβαια εδώ ο Θωμάς την έχει βρει τη λύση, ο Ταχιάος λέει θα τα κάνει όλα αυτά και μετρό θα τους φτιάξει, θα μπαίνεις από τη Λίμνο και θα βγαίνεις στη Δήλο. Αρχαία να έχει να καταστρέψει το Λινάκι, γιατί δίνεις ιδέες παιδί μου. Ικανή είναι, σαν το τελεφερίκ που θέλουν να κάνουν στη Μονεμβασιά. Ικανή είναι, τα πάντα όλα, να τα οργώσουν, να τα ξυλώσουν, να τα διαλύσουν. Η Τάνια πάλι μας έκανε και ζηλέψαμε λέγοντας για την όμορφη Λίμνο που την επισκεφθήκαμε πριν πολλά χρόνια και μας είχε καταγοητεύσει. Αν πας τώρα ακόμη ένα ταξιδάκι, Τάνια, θα δεις μεγάλες αλλαγές και όχι προς το καλό. Οι περισσότερες, όχι όλες. Χθες λέει η Τάνια, πήγα και είδα την παράσταση για τον Ξυλούρι. Έτσι και έτσι, χλιαρά πράγματα. Από πολλούς το έχω ακούσει αυτό, είναι αλήθεια. Όσο για τις μπάμιες, Πινελόπη συνεχίζεται η ιστορία. Είναι το καλύτερο φαγητό, αρκεί να μην τις ανακατεύεις. Γι' αυτό καλύτερα στο φούρνο, αν τις κάνεις την κατσαρόλα, πρώτα ετοιμάζεις τη σάλτσα, ρίχνεις και το μαϊντανό και μετά τις μπάμιες και τις αφήνεις στην ησυχία τους. Πριν φτάσει στο στομάχι, μην ξυνείς, ρε Δημήτρη, μπορεί να είναι ωραίες έτσι. Δεν θέλει, ρε παιδιά, δεν θέλει. Τι να κάνω. Λοιπόν, στείλτε με τη λέξη σινεμά προσκλήσεις για το Άλεξ. Λίγο χρόνο έχουμε ακόμη και μπαίνουμε σε άλλους ήχους και νότες. Πάμε έτσι να θυμηθούμε τον Buddy Guy. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο σπουδαίος Αμερικανός τραγουδιστής και κιθαρίστας το 1936. Το Mustang Sally θα ακούσουμε.

Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορώ αυτή την μπαμιοσυζήτηση που έχει ξεκινήσει. Ο Θωμάς δίνει τα σέβη του στο Γκουτζιαμάνι για τις αντιδράσεις του για τις μπάμιες. Και βέβαια λέει και κάτι καλό. Μια γυναίκα λέει, μπορείς να την πεις φραουλίτσα, τέλος πάντων, κάτι γλυκό. Για μένα μιλάς έτσι όπως με έχουν χαρακτηρίσει. Τον άντρα λέει, πώς θα τον πεις μπάμια? Δεν πάει, δεν πάει. Ο Δε Στέφανος ρωτάει, γιατί τις μπάμιες τη λέμε μπάμιες? Δεν ξέρω, ρε Στέφανε, έχεις απάντηση περί αυτού? Και η Πινελόπη λέει, να φτιάξουμε, λέει, να βρεθεί μια λύση, παιδιά. Θα τρώμε μπάμιες ή θα τις εξωστρακίσουμε? Μιας και δεν μπορούμε πια να κάνουμε κάτι άλλο πιο γενναίο, ας αρχίσουμε από τα μικρά. Πινελόπη μου, εδώ θα διαφωνήσω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε πιο γενναίο. Δεν θέλουμε συνήθως. Μιλώ για το σύνολο, έτσι. Μια ομάδα αλληλεγγύης. Αυτό, αυτό. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, αλλά... Α, έχει και ωραίο φεστιβάλ εδώ στα Σέρας, ρε παιδιά. Το είδες, Κουτζιαμάνι, αυτό? Μήπως σου αρέσει? Από αύριο μέχρι 2 Αυγούστου στο Γυμνάσιο Κίμησης, στις Σέρες. Δεν ξέρω, μήπως είναι γκρουπ που σου αρέσουν. Nice Talker, Psycho Break, σου λένε κα... Όχι, ούτε αυτό. Ξενίζει και εδώ. Τι να τον κάνω. Έχει πάντως και μπάντα εντόπικα, κοινούς θνητούς το Σάββατο. Ωραία είναι όλοι τους. Και την Κυριακή Νέγρος Τιμωράς και Δαρέσες, Κάπτεν. Ωραιότατο, παιδιά, Σέρες. Δωρεάν κάμπινγκ στο γυμνάσιο. Ναι, είναι αυτό που διαφέρει. Δεν πας στη φύση, σε κανένα βουνό από εδώ και από εκεί. Στο γυμνάσιο Κίμησης τις Σέρες κάνεις κάμπινγκ. Οκ. Okay. Πάντως, για να επιστρέψω λίγο στο φεστιβάλ που λέγαμε πριν, για να μην το αφήσω έτσι, στο 6ο φεστιβάλ Κούρνος, Music Festival, θα βρείτε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Αξίζει να μπείτε λίγο στο site, Κούρνος Festival, δείτε αναλυτικά τι και πώς, όσοι και όσοι βρεθείτε εκεί ή ζείτε εκεί, να τις απολαύσετε. Πραγματικά αξίζει.

Τι είναι σήμερα, Παγκόσμια ημέρα φιλίας? Λοιπόν, από τα πιο πολύτιμα υλικά στη ζωή ενός ανθρώπου, και καλά θα κάνει να το φροντίζει όσο μπορεί, τη φιλία, τις φιλίες, τις επιλέγουμε, μην το ξεχνάτε, δεν μας επιβάλλουν. Την ίδια ώρα η πόλη γεμίζει με διάφορα έτσι ιαπωνικού τύπου καλούδια. Η Ιαπωνία θα είναι για πρώτη φορά επίτιμη προσκεκλημένη στη ΔΕΘ 5 με 13 Σεπτέμβρη, ετοιμαστείτε.

Πάνω όμως που πάνω από οτιδήποτε έρχεται μπροστά μου, έρχονται ειδήσεις από τις πυρκαγιές και όλο αυτό το πράγμα το τεινάζουνε, παιδιά. Δύσκολο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Black Keys. Τους Black Keys θέλω, Δημήτρη, μην μπερδευτείς. You gotta lose.

Ωραίο, ωραίο και αυτό που έγραψε η Τάνια. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία στη ΔΕΘ. Θα έρθει λοιπόν και ο Μητσοτάκης και θα παριστάνει τον Μιτζοτάκη. Για να το πούμε λίγο έτσι ασιάτικα. Ναι, αυτό θα κάνει. Θα παριστάνει κάτι. Τώρα τι ακριβώς, δεν ξέρω. Αυτοί έχουν και ιδιαίτερους κώδικες επικοινωνίας οι άνθρωποι που ζουν σε αυτά τα μέρη, έτσι, με τα αγγίγματα εννοώ, τις υποκλήσεις και τα λοιπά. Δεν ξέρω, θα κάνει καμιά γκάφα. Πρωτότυπο για αυτόν τον άνθρωπο βέβαια. Αχ αδέρφια, αχ τι ζούμε, τι ζούμε. Λοιπόν, μουσικά, μουσικές Πέμπτες στην Πλάζα Ρετσούς, με είσοδο ελεύθερη. Σήμερα έχει έντεχνη βραδιά. Είπατε κάτι για τα έντεχνα, τι, δεν σας αρέσουν? Εγώ θα ήθελα να πάω, ας πούμε. Και πάμε μετά εκτός πόλης. Όποιος και όποια βρεθεί στο Πόρτο Βαλίτσα στο Παλιούρι θα απολαύσει τα 10 μπουζούκια της Ζόμνας παρέα με τον Βαγγέλη Αντωνίου σήμερα. Ενώ αύριο ο Παντελής Στόικος με το κουαρτέτο του και Νεντιάλκοφ παρέα του. Στο Δήμο Τεμπών, στη Ραψάνη, μέχρι και 31 του μήνα, μέχρι και αύριο δηλαδή, συνεχίζεται το πρώτο καλλιτεχνικό χωριό Ραψάνης Γεωγένεσης, που το έστησε ο οικαστικός Σταύρος Παναγιωτάκης με την ομάδα του. Έβλεπα φωτογραφίες. Έχει πάντα ενδιαφέρον να δημιουργούν έργα in situ, επί τόπου που λέμε, και μάλιστα μαθητές σχολών καλλιτεχνών, και αυτά να απλώνονται σε έναν χώρο που δεν είναι και συνηθισμένο να τα βλέπεις. Αυτό γίνεται και εκεί. Το 30ο φεστιβάλ Άρδα ξεκινά σήμερα στις Καστανιές Σεύρου μέχρι 2 Αυγούστου. Και στη Σαθμοθράκη ξεκινά το 10ο φεστιβάλ Αφήγησης μέχρι 3 Αυγούστου. Μας τα έλεγε και η Ροδάνθη Δημητρές από την Action Art χθες. Περίπατοι, συζητήσεις, μουσική με παραμύθια, μύθους, θρύλους. Όλα μέσα στη φύση, όπως το ίδιο και στο Πήλιο, στον Άγιο Λαβρέντιο, στο 20ο Μουσικό Χωριό, αλλά ακόμη και στην Τσαγκαράδα, στη Αγορά, στο 26ο Διεθνές Φεστιβάλ Πηλίου. Αυτό ολοκληρώνεται αύριο, έτσι, στην Τσαγκαράδα. Το Μουσικό Χωριό πάει μέχρι και 14 Σεπτέμβρη, με διάφορες ενότητες χωρισμένο. Λοιπόν, κλήρωσης κάνω και περιμένω το OK ότι ακούσατε ονοματάκι. Ποιοι τρεις θα πάτε στο Σινέ Άλεξ αυτή την εβδομάδα? Από σήμερα μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη διαλέγετε μια από τις τρεις ταινίες, όποια θέλετε εσείς να δείτε, με την ταυτότητά σας πάτε και παίρνετε την πρόσκλησή σας. Δώσ' μου τρία νούμερα από το 1 ως το 10, Δημήτρη. Ναι, ναι, μάλιστα. Χριστίνα Αρπουδή, Γιώργος Μπρατάνης, Θωμάς Πολυχρονίδης. Θωμάς Πολυχρονίδης, Γιώργος Μπρατάνης, Χριστίνα Αρπουδή. Στείλτε γρήγορα OK ότι ακούσατε όνομα και πηγαίνετε να πάρετε την πρόσκληση από το Άλεξ όποτε σας βολέψει, μέχρι και την ερχόμενη Τετάρτη, 5 Αυγούστου. Χριστίνα Αρπουδή, Γιώργος Μπρατάνης, Θωμάς Πολυχρονίδης, έτσι. Να, όσο θα παίζει από τους Black Moods το Roadhouse Blues. All right, is everybody in?

Έτσι, να ροκάρουμε το απόγευμα της Πέμπτης, καθώς είμαι έτοιμη σιγά σιγά να κλείσω την ομπρελίτσα. Να καλησπερίσω και τον Αντώνη, να καλησπερίσω και την Τίνα και τη Μαρίκα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και σιγά σιγά να αποχωρώ, αφού πρώτα για τη μνήμη, για να μην ξεχνιόμαστε, ότι σαν σήμερα φύγε από τη ζωή ο Ερίκος Θαλασσινός το 2000, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Στα 89 του το 2007 ο Μπέργκμαν, σπουδαίος Σουηδός σκηνοθέτης, και στα 94 την ίδια μέρα το 7 στα 94 ο Μικελάντζελο Αντωνιόνι, ο Μπέργκμαν στα 89, έτσι. Το 2012 στα 77 του ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτέλειου ο Χρήστος Τσολάκης, μάστορες και δάσκαλος της γλώσσας. Και το 2013 στα 78 της η σκηνοθέτης και αγωνίστρια της αριστεράς Αλίντα Δημητρίου, γλυκύτατος άνθρωπος. Και τέλος το 24 στα 75 της, μια μέρα σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή η ποιήτρια και μεταφράστρια Τζένι Μαστοράκη. Αυτά περί μνήμης, παιδιά. Λοιπόν, κλείνω μπρελίτσα, Κουτζιαμάνη, συμφωνείς? Σας αφήνουμε με Floyd Lee, Devil at Your Doorstep, και αύριο είναι μια άλλη μέρα.

0: devil.
1: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε

0: τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Señores, vaya a pedir.

Πολύ καλησπέρα, να είμαστε πάλι. Τι μέρα έχουμε σήμερα? Α, Πέμπτη. Πρώτη τελευταία εκπομπή πριν την άδεια, η εκπομπή Γκλομπαλίστα με τον Μάνο Τζανακάκη και τον Δημήτρη Κουτζιαμάνη στην κονσόλα του ήχου, 91 και 4 στα FM Θεσσαλονίκη και γύρω περιοχές. Διαδικτυακά από το avg.gr, πάτε πάνω αριστερά και επιλέγετε ακούτε ζωντανά κόκκινο και μετά δεξιά Θεσσαλονίκη κάτω από την Αθήνα. Τα είπαμε αρκετά αναλυτικά και δεν υπάρχουν αρκετά λόγια για την μεγάλη απώλεια, την πρόσφατη, προχθές τα χαράματα στο Δουβλίνο για τον τραγουδοποιό τον Glenn Hansard. Δεν έχω ξαναδεί τόσο παγκόσμια συγκίνηση και τόσο πολλά καλά σχόλια για αυτόν τον σπουδαίο τραγουδοποιό και ηθοποιό και καλλιτέχνη, ο οποίος ξεκίνησε από τον μπάσκιν, από καλλιτέχνης του δρόμου και κατά ένα τρόπο πάντα παρέμεινε τέτοιος, όσο κι αν μεγάλωσε το όνομά του και αν ταξίδεψε στον κόσμο και αν έκανε συνεργασίες και αν έπαιξε με ορχήστρες όπως θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Όλοι λένε τα καλύτερα, από τον πιο απλό άνθρωπο που τον είδε σε μια συναυλία μέχρι τον πρόεδρο της Ιρλανδίας, τους διάσημους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε. Ο Μπόνο είπε ότι όποτε βλέπει ένα κέρμα να στροβιλίζεται μέσα σε μια άδεια θήκη κιθάρας, αυτό το πέταγμα του κέρματος για τους μουσικούς του δρόμου, θα σκέφτεται τον Glenn Hansard, ο οποίος βοηθούσε πάρα πολύ τους άστεγους, μερικές φορές τους έδινε και το δωμάτιό του, σταματούσε να τους βοηθήσει και άρχισε να δημιουργεί ένα μικρό event στηρίζοντας όποιον είχε ανάγκη και τους άστεγους και τους μουσικούς του δρόμου, το οποίο άρχισε να γίνεται όλο και μεγαλύτερο και να αποκτάει μεγάλη διάσταση με συμμετοχή καλλιτεχνών όπως ο Μπόνο και πολλών άλλων μεγάλων ονομάτων. Αυτό μεγάλωσε τόσο που έπρεπε να πάει σε συναυλιακό χώρο, αλλά πάντα τα έσοδα για καλό σκοπό. Λοιπόν, ο Glenn Hansard, ο οποίος βοηθούσε και τους νέους καλλιτέχνες, τούρωρε μαζί τους, τους παρουσίαζε αναλυτικά για να γνωστοποιηθεί το βιογραφικό τους. Όλοι λένε τα καλύτερα και πώς τους σημάδεψε τη ζωή. Δυστυχώς φεύγουν οι καλύτεροι. Και έλεγε ο Glenn Hansard, διάλεξα να πιστεύω ότι υπάρχει καλό στους ανθρώπους και το κάθε τι είναι ένα μάθημα. Ο χώρος μας στη γη είναι να πηγαίνουμε πιο βαθιά, να εμβαθύνουμε, να γινόμαστε πιο σοφοί, να έχουμε πνεύμα. Πάμε να ακούσουμε τον Glenn Hansard σε μια ζωντανή ηχογράφηση στο περίφημο στούντιο του Funkhaus στο Βερολίνο, στα 55 του γενέθλια, ένα χρόνο πριν, με ορχήστρα. Ηχογράφηση του διπλού project που βγήκε σε δύο μέρη με την αναδρομή της καριέρας του. Και πάλι καλό ταξίδι σε αυτόν τον υπέροχο καλλιτέχνη, υπέροχο άνθρωπο. Δείτε τις φωτογραφίες, έχω ποστάρει πάρα πολλά σχετικά στην προσωπική μου σελίδα, και διασήμων και αγνώστων, και οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Δείτε τα μάτια του, δείτε αυτές τις φωτογραφίες, αυτά τα γαλάζια μάτια, τον καθρέφτη της ψυχής. Glenn Hansard με ορχήστρα, ζωντανά. Didn't he ramble?

Ένας υπέροχος άνθρωπος που έφυγε νωρίς, επιστρέφοντας στο σπίτι ύστερα από τοπική συναυλία στο Λονδίνο. Ατύχημα με την μηχανή του στις 4.30 το πρωί. Προσπάθησαν να τον κρατήσουν στη ζωή, αλλά έφυγε λίγο μετά όταν ήρθε το νοσοκομιακό. Ακούσαμε ζωντανά τότε, ένα χρόνο πριν, στα γενέθλιά του, στο Funkhaus στο Βερολίνο, με ορχήστρα, το Didn't He Rumble. Δεν χρειαζόταν βέβαια τις ορχήστρες, και μια κιθαρούλα στο πιο μικρό κουτούκι ήταν το ίδιο για αυτόν. Όπως είπαμε, παρέμεινε πάντα ένας μπάσκερ, ένας μουσικός του δρόμου. Ένας από τους πιο γλυκούς, ευγενικούς και γενναιόδωρους καλλιτέχνες, όπως είπαν οι πάντες. Στενή η σχέση του και με τον αξέχαστο τραγουδοποιό των Pogues, τον μεγάλο ποιητή τον Shane McGowan. Όπως είπαμε και χθες, είναι ένας από τους πάρα πολλούς καλλιτέχνες που συμμετέχουν στην συλλογή που θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου 20th Century Paddy, The Songs of Shane McGowan. Ακούσαμε και Bruce Springsteen και Dropkick Murphys, συμμετέχει και Tom Waits και U2 και της Παναγιάς στα μάτια μέσα, μαζί και ο Glenn Hansard. Την συλλογή αυτή επιμελήθηκε η Victoria Mary Clark, σύζυγος του Shane McGowan, η οποία του στάθηκε δίπλα του, δίπλα σε όλα τα προβλήματα που είχε, με ναρκωτικά, με αλκοόλ κλπ. Και ανέφερε η Victoria Mary Clark, η οποία επιμελήθηκε τη συλλογή, και πριν λίγο είπε για τον Glenn Hansard. Ο Glenn ήταν ένα από αυτά τα μοναδικά ανθρώπινα όντα που πάντα έδιναν περισσότερα από όσα έπαιρναν. Πραγματικά πιστεύω ότι αν κάποιος το κάνει αυτό, οι άνθρωποι που είναι γύρω του αλλάζουν. Όλοι μας το αισθανθήκαμε και επηρεαστήκαμε και ξαναχτιστήκαμε από αυτήν την σχέση μαζί του. Ήταν σαν να έχουμε την τύχη να περνάμε χρόνο με ένα μεγάλο μάστερ, ένα δάσκαλο, έναν ηγέτη, ένα δρυίδι, ένα σαμάνο, ένα μποτισάτβα. Και ίσως να μην το ξέρουμε ακόμα και να μην το έχουμε αναγνωρίσει, αλλά πολύ γρήγορα θα καταλάβουμε ότι δεν θα μπορούμε να γυρίσουμε πίσω σε αυτό που ήμασταν πριν τον γνωρίσουμε. Θα βρούμε τον εαυτό μας να είναι διαφορετική με πολύ γλυκούς τρόπους. Ίσως να ενδιαφερόμαστε περισσότερο για τους άλλους και να τους ενθαρρύνουμε και να τους υποστηρίζουμε και να είμαστε ευγενικοί μαζί τους και να τους βοηθούμε. Ίσως να εκτιμούμε περισσότερο ένας τον άλλον, σαν φίλοι, σαν γονείς, σαν συνάδελφοι, σαν μέντορες. Ίσως είμαστε πιο εύκολοι στο ναι, για όταν κάποιος ζητάει βοήθεια ή θέλει ενθάρρυνση. God bless Glenn Hansard από τη Victoria Mary Clark, και θα ακούσουμε τον Glenn με τους φίλους ζωντανά σε τηλεοπτική εμφάνιση στο αριστούργημα του Shane McGowan, Rainy Night in Soho, με πολλούς φίλους όπως ο Terry Woods των Pogues, ο Steve Wickham, ο Colm McConlomere, ο Liam O'Mahony των Hot House Flowers και άλλοι. Glenn Hansard and Friends, Rainy Night in Soho Live από το Late Late Show.

Ο αξέχαστος Γκλεν Χάζενσαρτ με τους φίλους του τραγούδησαν Shane McGowan, ένα από τα αριστουργήματά του, το Rainy Night in Soho, στην κηδεία στην Ιρλανδία και στο χωριό του Shane. Τραγούδησε το άλλο αριστούργημα, το Fairy Tale of New York, μαζί με τη Λίζα Ονίλ, και οι δύο, όπως είπαμε, το είπαμε χθες για τη Λίζα, στην συλλογή με τα τραγούδια του Shane McGowan από άλλους καλλιτέχνες. Και αύριο, πιστεύω, και στο άμεσο μέλλον θα εμβαθύνουμε στην καριέρα αυτού του σπουδαίου ανθρώπου. Δείτε πάντως στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook. Έχω μαζέψει πάρα πολύ υλικό και τι λέει ο κόσμος και συναυλίες και βίντεο και τα πάντα όλα. Και πάμε σε συναφή μουσικά ακούσματα από τους Waterboys, οι οποίοι έρχονται στο Σάνι το Σάββατο. Δυστυχώς είναι sold out. Έρχονται με μια επαιτειακή εκδοχή ενός ιστορικού τους δίσκου που έχει και έξτρα κομμάτια. Από εκεί θα ακούσουμε το Come Back to Galway. Οι Waterboys που ιδρύθηκαν το 1983 στο Λονδίνο από τον Σκοτσέζο τον χαρισματικό Mike Scott.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Το κόκκινο Θεσσαλονίκης κλείνει φέτος 12 χρόνια και παραμένει στο ραδιοφωνικό αέρα. Και όπως το 2014, όπως όλα τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και τώρα χρειάζεται την οικονομική στήριξη ακροατριών και ακροατών. Ενισχύστε οικονομικά το κόκκινο Θεσσαλονίκης μέσα από πάγια μηνιαία εντολή στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Συλλόγου Φίλων του Κόκκινου. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-230-242 και στο Facebook του σταθμού 91 και 4 FM στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ο σπουδαίος μπλούσμαν από το Σικάγο, Otis Taylor, κλείνει τα 78 σήμερα. 10 million slaves.

Λοιπόν, Otis Taylor, σπουδαία μορφή, όχι τόσο γνωστό στη χώρα μας, 10 Million Slaves. Γεννημένος σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 48, στο Σικάγο του Ιλινόη. Μεγάλωσε στο Ντένβερ του Κολοράντο. Πολιοργανίστας, κιθάρα, μπάντζο, μαντολίνο και φυσαρμόνικα. Ο πατέρας του ήθελε να τον κάνει τζαζ μουσικό, ξεκίνησε με το μπάντζο, αλλά την εποχή εκείνη θεωρεί το λευκό όργανο, το βάζαν και στις παραστάσεις που βάφονταν οι λευκοί με φούμο και αναγκάστηκε να το παρατήσει. Βέβαια με τα χρόνια βγήκαν στη φόρα οι αφρικανικές ρίζες του μπάντζο, όπως έχει αποδειχθεί και υποστηριχτεί από καλλιτέχνες όπως η Rhiannon Giddens. Κλείνουμε την παρένθεση αυτή. Μία σημαντικότατη καριέρα, αλλά τα παράτησε όλα κάπου στο 1977, μέχρι Antiquaire έγινε και γύρισε πίσω στη music business το 1995 και μέχρι το 2015 είχε βγάλει 14 δίσκους, πολλές προτάσεις για βραβεύσεις, κορυφαία CD, γενικότερα μια σημαντικότατη καριέρα. Και πάμε σε άλλον έναν μεγαλύτερο, 78 σήμερα ο Otis Taylor. Ο Buddy Guy, βασικός εκπρόσωπος των Chicago Blues, αν και γεννημένος στο Letchworth της Louisiana, 30 Ιουλίου του 36, παίζει και βγάζει δίσκους 90 χρονών σήμερα, ο George Buddy Guy, σπουδαίος κιθαρίστας και τραγουδοποιός που έχει επηρεάσει τους πάντες, Eric Clapton, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Keith Richards, Stevie Ray Vaughan, Jeff Beck, Gary Clark Jr., John Mayer. Ήταν στην μπάντα του Muddy Waters, έπαιξε με τον Junior Wells, έχει 9 Grammy, Lifetime Achievement Award στα Grammy, το Εθνικό Μετάριο των Τεχνών που του δίνει ο πρόεδρος, το Kennedy Center Honors, το περιοδικό Rolling Stone τον κατέταξε 27ο στη λίστα με τους κορυφαίους κιθαρίστες, Rock and Roll Hall of Fame το 2005, το κομμάτι του Stone Crazy 78 στη λίστα του Rolling Stone με τα 100 καλύτερα κιθαριστικά κομμάτια όλων των εποχών. Ο Eric Clapton τον αποκάλεσε τον κορυφαίο εν ζωή κιθαρίστα. Το 99 ο Buddy Guy έγραψε το αυτοβιογραφικό το βιβλίο, ναι, Damn Right I've Got The Blues, και η αυτοβιογραφία του λίγο παραπάνω εδώ, When I Left Home, My Story, εκδόθηκε το 2012. Ούτε μια εκπομπή δεν φτάνει για τον Buddy Guy. Damn Right I've Got The Blues.

Ο τεράστιος Buddy Guy έκλεισε τα 90 του χρόνια σήμερα, από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες και blues τραγουδοποιούς. Να είναι καλά και να συνεχίζει, γιατί είναι καλά και συνεχίζει και παίζει και βγάζει δίσκους. Και τώρα πάμε να ευχηθούμε χρόνια πολλά για χθες σε έναν εξαιρετικό, κατά βάση country κιθαρίστα και τραγουδοποιό, τον James Otto, ο οποίος έκλεισε χθες τα 53 του χρόνια, γεννημένος στο Fort Lewis της Washington. Ο οποίος έχει κάνει πολλές επιτυχίες και μια σημαντικότατη καριέρα με επιρροές και από άλλες μουσικές. Τον γνωρίσαμε στην το διήμερο και την καταπληκτική συναυλία λίγο πριν το τέλος της ζωής του Ραούλ Μάλο, όταν όλοι οι φίλοι του μαζεύτηκαν, φίλοι καλλιτέχνες, στο διήμερο στο Νάσβιλ, στο Dance the Night Away, A 35-Year Music Legacy Celebrating the Mavericks and Honoring Raul Malo. Ο Ραούλ ήταν στο νοσοκομείο. Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι θα μπορούσε να είναι παρόν στη συναυλία, αλλά χειροτέρεψε και έφυγε την Δευτέρα μέσως μετά το διήμερο αυτό, το Παρασκευοσάββατο. Από εκείνη την συναυλία, ύστερα από αρκετούς μήνες, οι Mavericks είπαν να συνεχίσουν και επιλέχθηκε ο James Otto να παίξει το ρόλο του Ραούλ Μάλο. Κάτι ιδιαίτερα δύσκολο, μια και η μελένια φωνή του σπουδαίου τραγουδοποιού και ερμηνευτή είναι άφθαστη, από τις κορυφαίες όλων των εποχών. Ο James Otto όμως είναι μια σημαντική παρουσία επί σκηνής, τα είπε όλα με πολύ σεβασμό και συγκινητικός, και τώρα αυτόν τον καιρό στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Mavericks τουράνουν με τον James Otto και την εξαιρετική Emily West, την οποία παίξαμε πριν λίγες μέρες. Χρόνια πολλά λοιπόν στο James Otto, ακούμε μια πρόσφατη επιτυχία του, These Hands.

Σπουδαίος country τραγουδοποιός και κιθαρίστας ο James Otto, αλλά πηγαίνει προς άλλες μουσικές όπως είδατε και εδώ. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός και έζησε σε διάφορα σημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες και ο James Otto, ο οποίος άρχισε να τραγουδά στα 2 του χρόνια και να παίζει βιολί και σαξόφωνο. Του κάναν δώρο μια κιθάρα στα 13 και στα γενέθλια και το κράτησε αυτό το όργανο. Και τελικά μετακόμισε το 98 στη Μητρόπολη της Country Μουσικής, στο Νάσφιλ του Τενεσί, και εκεί συμμετείχε σε βραδιές τραγουδοποιών και στην κολεκτίβα των τραγουδοποιών Music Mafia. Λοιπόν, μεγάλο όνομα αυτό τον καιρό, και συμμετέχει στην περιοδία αυτό τον Ιούλιο, τον Mavericks, The Music Lives On, η οποία έχει ημερομηνίες πλαναρισμένες μέχρι και τα μέσα Νοεμβρίου του 26. Η φοβερή αυτή μπάντα συνεχίζει κατά κάποιο τρόπο τις μνήμη του Ραούλ Μάλο με τις φωνές του James Otto και της Emily West. Στη μπάντα τη βασική, που είναι ο drummer ο Paul Deakin, ο κιθαρίστας ο Eddie Perez, ο κιμπορντίστας ο Jerry Dale McFadden, προσθέθηκε και ο τρομερός, ο ιδρυτικός να πω μάλλον, κιθαρίστας και μπασίστας του γκρουπ μαζί με τον Ραούλ Μάλο, ο Ρόμπερτ Ρένολτς, ο οποίος είχε εκδιωχτεί γιατί είχε προβλήματα με ουσίες και δεν διαχειριζόταν καλά τα χρήματα της μπάντας, και αφού τον είχαν κρατήσει αρχικά στην μπάντα, εκδιώχθηκε, αλλά τα βρήκανε στο τέλος τη ζωή του με τον Ραούλ Μάλο και είναι και σε αυτή την μπάντα, η οποία πραγματικά αξίζει, ψάξτε τα και στο διαδίκτυο. Και πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε η τελευταία ζωντανή ηχογράφηση του αγαπημένου Ραούλ Μάλο, άλλος ένας σπουδαίος, ένας γλυκύτατος άνθρωπος, ο οποίος έφυγε από επιπλοκές στον καρκίνο του παχαίου εντέρος στις 8 Δεκεμβρίου στα 60 του χρόνια, ένας καλλιτέχνης με καταγωγή από την Κούβα, από το Μαϊάμι, που κατόρθωσε με τον γκρουπ του να κυριεύσει στο Νάσβιλ τον κόσμο της country, χρησιμοποιώντας στοιχεία από κουβανέζικη μουσική, Tex-Mex, blues και λοιπά, rhythm and blues και πάρα πολλές άλλες μουσικές, με πλούσια ενορχήστρωση, και βέβαια και η μπάντα αυτή έχει τα πνευστά τη

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Στο κόκκινο.
4: Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση στις 7 από το κόκκινο, στο μικρόφωνο η Μελίνα Βελιμέζη. Αντιμέτωπη με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται η πυροσβεστική με τη φωτιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Να μένεται για δεύτερη μέρα εκτός ελέγχου, ενώ έχει ξεσπάσει και νέο μέτωπο στον ασώματο Ρεθύμνου. Μπαράζ μηνυμάτων από το 112. Μήνυμα εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Κεραμές Ρεθύμνου για να απομακρυνθούν προς Δρυμίσκο. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις με σκάφη του λιμενικού από την παραλία της Πρέβελης. Συνεχίζεται η μάχη της πυροσβεστικής στο μέτωπο στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου με την επιχείρηση κατάσβεσης να επικεντρώνεται στην Αγία Παρασκευή. Αναζωπηρώσεις ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Επιχειρούν περισσότεροι από 200 πυροσβέστες. Νέα επικίνδυνη αναζωπήρωση στο μέτωπο της φωτιάς στην Πάρο, κοντά στην παραλία Τρυπητή. Λόγω των ισχυρών ανέμων έχει λάβει διαστάσεις. Εκδόθηκε προειδοποίηση για εκένωση στις περιοχές Ασπροχωριό, Καμάρι και Αγκεριά. Σε εξέλιξη φωτιά στην Παλαιόπολη της Άνδρου, όπου πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι, μήνυμα του 112 καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή Κόλυμπος να απομακρυνθούν μέσω της επαρχιακής οδού Άνδρου Γαβρίου προς τη χώρα της Άνδρου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην περιοχή βαθύ της Καλύμνου, ήχησε το 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου, σε επιφυλακή βρίσκεται ωστόσο η πυροσβεστική υπό το φόβο αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Φωτιά επίσης στην Άσο Κορινθίας και στην Ελασσόνα στη Θεσσαλία. Υπομερικό έλεγχο η φωτιά στην περιοχή Στεφάνη του Δήμου Τανάγρας Βιωτίας. Επικρατούν συνθήκες μηδενικής ορατότητας και υπάρχουν αναταράξεις για τα εναέρια μέσα, ενώ καταγράφηκε ταχύτητα ανέμου που ξεπέρασε τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται αύριο σε Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα και στον Εύρο. Με ενός λεπτού σιγή, η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη μνήμη των πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος σε Ρέθυμνο και Αιγίθιο. Μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκαν σήμερα στην Κρήτη οι κηδείες του 25χρονου εποχικού πυροσβέστη Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης Μανώλη Στρατιδάκη. Οι επικοινωνιακές κορώνες περισσεύουν μόνο μετά από τραγωδίες, τονίζει ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Δημήτρης Μελίδης, σχολιάζοντας τις δηλώσεις Μητσοτάκη μετά το χαμό των τριών πυροσβεστών σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Οι ευθύνες των κυβερνώντων είναι πριν στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας, σημειώνει. Ελεύθεροι χωρίς την απαγγελία ποινικής κατηγορίας αφέθηκαν οι 4 συλληφθέντες για την υπόθεση της μεγάλης φωτιάς στον Χιτά στην Πάρο, καθώς ο εισαγγελέας πρωτοδικών έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και έναν υπάλληλο του Δήμου. Προς το λιμάνι του Λαβρίου κατευθύνεται το επιβατηγό όχημα ταγωγό πλοίο Superstar, καθώς λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων δεν κατέστη δυνατό να προσεγγίσει διαδοχικά τα λιμάνια της Άνδρου και της Τίνου. Από το λιμάνι του Λαβρίου δεν πραγματοποιούνται τα απογευματινά δρομολόγια για Κύθνο των πλοίων Μαρμαρία Express, Μακεδόν και Ιωνής. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία. Εν μέσω αντιδράσεων τόσο κοινωνικών φορέων όσο και της αντιπολίτευσης, η Νέα Δημοκρατία φέρνει προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων που προετοιμάζει το έδαφος για την ιδιωτικοποίηση του νερού. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ και στήριξε σύσσωμη αντιπολίτευση. Το 2014 η Θεσσαλονίκη μας έκανε υπερήφανες και υπερήφανους με το κίνημα Σώστε το νερό, εκείνο το σπουδαίο δημοψήφισμα που απέδειξε τη δύναμη των πολιτών. Έστειλε ένα ηχηρό μήνυμα, όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού, ναι στην κατοχήρωσή του ως ανθρώπινο δικαίωμα, επισημαίνει σε δήλωσή της από τη Θεσσαλονίκη η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Ρένα Δούρου. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι οι αριστεροί και οι αριστερές δεν θα επιτρέψουμε τελεσμένα της δεξιάς, διεμήνησε. την ανάγκη να υπάρξουν πλατιές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, ώστε να μην συνεχιστεί η καταστροφική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υπογράμμισε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρεναδούρου κατά τη συνάντησή της με τους συμπροέδρους των οικολόγων Πρασίνων, Αλεξάνδρα Τατσέρη και Νίκο Ευαλιώτη. Αθροίζουμε δυνάμεις σε θέσεις συμφωνημένες με προγραμματική σύγκληση, οριοθετημένες, γιατί χρειάζεται να φτιαχτεί εκείνο το προοδευτικό μέτωπο που θα αλλάξει την επόμενη μέρα, σημείωσε. Μετά από μεγάλη καθυστέρηση, η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής συνεδρίασε και εισηγήτω ομόφωνα την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Δημητρία Αβραμόπουλου, μετά το σχετικό αίτημα των βελγικών αρχών σχετικά με το σκάνδαλο του Qatar Gate. Ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος ζήτησε ο ίδιος την άρση ασυλίας του και υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τις πράξεις που του καταλογίζονται. Στη Βουλή φέρνουν με κοινή τους ερώτηση βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ανεξάρτητοι βουλευτές της Προοδευτικής Αντιπολίτευσης τις πιθανές παραβιάσεις της νομιμότητας στη διαρροή προσωπικών δεδομένων, την έλλειψη διαφάνειας στα ευρωπαϊκά κονδύλια και τις αμφισβητήσιμες διαδικασίες διαβούλευσης από την Περιφέρεια Αττικής για τα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στην ερώτηση προς τους Υπουργούς Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, τίθενται επιτάπητο στα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την νομιμότητα των ενεργειών της Περιφέρειας Αττικής αναφορικά με το σχέδιο παρέμβασης στην κοινότητα των προσφυγικών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Πολυτέλεια είναι οι διακοπές σχεδόν για έναν στους δύο Έλληνες σύμφωνα με τη Eurostat. Σύμφωνα με τα στοιχεία για το 2025, Ρουμανία και Ελλάδα έχουν το υψηλότερο ποσοστό πολιτών που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στο κόστος διακοπών διάρκειας μιας εβδομάδας. Στην κατάταξη ακολουθούν Βουλγαρία και Ουγγαρία. Στη διεθνή επικαιρότητα, μεγάλη πυρκαγιά μένεται για τρίτη μέρα στη Βόρεια Πορτογαλία. Η περίμετρος της πυρκαγιάς έχει τεθεί υπό έλεγχο περίπου κατά 80%, αλλά η πυρκαγιά παρέμεινε ενεργή λίγο πριν το μεσημέρι, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας της χώρας. Η πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη στο Βαλπάσος και εξαπλώθηκε στη συνέχεια στον γειτονικό Δήμο Μιραντέλα. Από την πυρκαγιά, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά, μεταξύ τους 3 πυροσβέστες στην άλλη πλευρά των συνόρων. Μεγάλη πυρκαγιά βρισκόταν σε εξέλιξη σήμερα στο Φερμοσέλ, στη δυτική Ισπανία, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με την Πορτογαλία. Στις αθλητικές ειδήσεις, η Εθνική Εφήβων έκανε το τέλειο πρώτο μέρος, όμως κατέρευσε στο δεύτερο ημίχρονο και γνώρισε την ήττα από την Ισπανία με 69-66 για τα προημιτελικά του Eurobasket κάτω των 18. Την πρόκρισή του στην τρίτη προκριματική φάση των κυπέλων Ευρώπης θέλουν να εξασφαλίσουν απόψε ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Στις 9 παρατέταρτο αρχίζει στην Τούμπα ο αγώνας του Europa League ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Δυναμό Ζάγκρεπ. Στις 9.30 γίνεται η σέντρα στο ΟΑΚΑ στο παιχνίδι του Conference League Παναθηναϊκός ΠΑΞΗ.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια ορεινά και την Κρήτη. Θυελλώδης βόρεια άνεμη 8 μποφόρ τοπικά στα ανατολικά και στο Αιγαίο πιθανώς έως 9 μποφόρ. Έως 33 βαθμούς Κελσίου θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το Δελτίο Ειδήσεων στις 7.
0: '91 και 4 στο κόκκινο.
2: Πέρασαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Globalista και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι. Έχουμε ακούσει ένα μέχρι στιγμής από το δίσκο τον καινούριο του φίλου μας Ιταλού Περκασιονίστα, γνωστού και από το Mediterranean, του Simone Mongelli, με πολλές συμμετοχές στο Consonances, συνεχίσεις. Ακούμε το κομμάτι The Unpredictable Sea Part 2 με την λύρα του Λευτέρη Ανδριώτη.

Λοιπόν, ο δίσκος Consonances, συνεχίσεις, του Ιταλού περκασιονίστα Σιμόνε Μοντζέλι, που κυκλοφόρησε στις 10 Ιουλίου, The Unpredictable Sea Part 2, η απρόβλεπτη θάρασα μέρος δεύτερον, υπάρχει και το πρώτο μέρος, με τη λύρα του Λευτέρη Ανδριώτη, ο οποίος είναι και συνεργάτης στο σχήμα Between Seas 3 της κιθαρίστριας Αρετής Κολτσίδα. Έχουμε παρουσιάσει το project και το δίσκο όταν είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη και τότε είχαμε μιλήσει με τον Σιμόνε. Λοιπόν, στα τέλη του 2024 στο θέατρο από κοινού στην Αθήνα, ο Σιμόνε Μοντζέλι, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, έστησε τα κρουστά του στο ιστορικό αυτό θέατρο και κάθε Πέμπτη για 5 εβδομάδες κάλεσε από έναν μουσικό που αγαπά για ελεύθερο αυτοσχεδιασμό και σε μια περίπτωση ήταν και δύο. Λοιπόν, πέρα από τον Λευτέρη Ανδριώτη ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου, ο Νίκος Σιδηρόκαστρίτης στα ντραμς με τον Ανδρέα Πολυζωγόπουλο στην τρομπέτα, ο Μιχάλης Καλκάνης στο κοντραμπάσο και ο Στάθης Άνινος στο πιάνο. Έχουμε ακούσει αυτό το κομμάτι. Πολύ ενδιαφέρον δίσκος για τους φίλους του αυτοσχεδιασμού. Σιμόνε Μοντζέλι, Consonances. Βέβαια τον γνωρίσαμε με το καταπληκτικό project που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, το Mediterranean, που συνδυάζει μουσική και χορό και τα κρουστά είναι κρουστά του σώματος και χρησιμοποιούνται μόνο φωνές και κρουστά του σώματος. Καταπληκτικό project και δίσκος. Η τελευταία φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη ήταν με guest το Γιάννη Χαρούλη πέρσι στο Επταπύργιο και τα πήγε πάρα πολύ καλά. Χθες κυκλοφόρησε, αλλά μετά την εκπομπή, το κομμάτι ήταν κάποτε δυο φίλοι σε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και στίχους του Τάσου Λιφαδίτη, αφιερωμένο και στον Μίκη Θεοδωράκη και στον λαό της Παλαιστίνης. Χθες ήταν, το είπαμε και στην εκπομπή, η επέτειος των γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη, θα ήταν τα 101 του γενέθλια. Ένας φόρος τιμής, όπως λέει ο Σιμόνε, στον αγαπημένο μας Έλληνα συνθέτη, λίγα χρόνια μετά το θάνατό του, κυκλοφόρησε ανήμερα των γενεθλίων του. Επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι λόγω της σύνδεσής του με τον Παλαιστινιακό αγώνα. Το 1981 ο Μίκης συναντήθηκε στην Ελλάδα με τον Γιασέρ Αραφά της PLO, ο οποίος του ζήτησε να συνθέσει ένα τραγούδι για τον Παλαιστινιακό αγώνα με την προοπτική να καρθιωρωθεί και ως ο επίσημος εθνικός ύμνος ενός μελλοντικού Παλαιστινιακού κράτους. Το 82 ο Μίκης Θεοδωράκης ταξίδευσε στη Βηρετό για να παρουσιάσει το τραγούδι, το οποίο έτυχε θερμής υποδοχής από την ηγεσία της PLO. Όπως και ο σπουδαίος συνθέτης, έτσι και εμείς στεκόμαστε στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού, στον αγώνα του για ελευθερία και αυτοδιάθεση. Τασόμαστε υπέρ της ειρήνης και της δικαιοσύνης και εναντίον της κατοχής, της γενοκτονίας και της ατιμωρησίας. Στηρίζουμε το διεθνές δίκαιο. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Ολόφρασκο κομμάτι, αξίζει να δείτε και το βίντεο. Mediterranean. Ήταν κάποτε δύο φίλοι.

Ήταν κάποτε δύο φίλοι, κυκλοφόρησε χθες, επέτειο γενεθλίων του Μίκη Θεοδωράκη. Η στίχη του Τάσου Λιβαδίτη, Σιμώνε Μοντζέλη και το καταπληκτικό project Body Terranean. Αναζητήστε το βίντεο αφιερωμένο και στον Μεγάλο Μίκη και στο λαό της Παλαιστίνης, όπως είπαμε. Κάτι ανάλογο με το project Mediterranean είναι το ντουέτο από τη Σερβία και αυτό ειδικεύεται στο Body Percussion, Alice in Wonderland. Είναι ένα ζευγάρι στη μουσική και στη ζωή που λέγονται Άννα Βερμπάσκι και Μάρκο Ντινιάσκι. Η Άννα Βερμπάσκι πριν λίγες μέρες τραυματίστηκε πολύ σοβαρά σε αυτοκινητικό ατύχημα. Την είδα έτσι με μεγάλο μέρος του σώματός της στο γύψο. Ευτυχώς τη γλίτωσε. Δυστυχώς όμως για αυτούς ήταν ένα καλοκαίρι γεμάτο συναυλίες και project συνεργασιών σε όλη την Ευρώπη και έχει στηθεί από φίλοι μουσικό, νομίζω στη Γερμανία, γιατί υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη Σερβία με τα donations και ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι διαθέτει, ακόμα και το πολύ λίγο, γιατί το group έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και έχει χάσει όλα τα εισοδήματά του και δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κάνει η Άννα Βερμπάσκι για να επανέλθει. Τις ευχόμαστε περαστικά. Πάμε να ακούσουμε την Άννα και τον Μάρκο ως Alice in Wonderland, η δικιά τους εκδοχή στο Μεζετσίνκα από το δίσκο τους Ρικατάκα.

Καταπληκτικό ντουέτο από τη Σερβία, body percussion και τραγούδι, Άννα Βερμπάσκι και Μάρκο Ντινιάσκι, Alice in Wonderland. Αν θέλετε πηγαίνετε στη σελίδα των Alice in Wonderland ή της Άννα Βερμπάσκι, γράφετε VRBAS με περισπωμένη KI. Για να δείτε εκεί υπάρχει ένα post με τη δυνατότητα κανείς να προσφέρει τον οβολό του για την Άννα που είναι στο νοσοκομείο. Ένα πολύ πρόσχαρο ζευγάρι, τα βίντεο τους είναι καταπληκτικά, μέσα στη χαρά, αλλά και στο νοσοκομείο τους έχουν κουρέψει και το μαλλί λόγω τραυμάτων, πάλι με το χαμόγελο, πραγματικά αξιολάτρευτη περαστικά της. Και ένα από τα project με τα οποία είχαν συναυλίες πέρα από τις δικές τους ως ντουέτο είναι το project Slavic, 11 Songs of Love and Suffering, οπότε έχουμε εδώ πόνο και έρωτα. Η συνεργασία με τους Πολωνούς Λούκας Μάλοκ, ο οποίος παίζει κοντραμπάσο, μαντολίνο, κιθάρα, γιουκαλίλι, μπάντζο, ξυλόφωνο, ακορντεόν, φωνητικά, γκλόκενσπιλ και διάφορα τοξωτά, και η Γιούλια Λεβαντόφσκα τραγούδι, μαζί και η Alice in Wonderland, η Άννα Βερμπάσκι και ο Μάρκο Ντινιάσκι. Από το δίσκο αυτό, τον Slavic, ακούμε το Bloody Harvest Moon.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Ε, Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Ε, πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

Kate Bush, Wuthering Heights, το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου. Κλείνει τα 68 σήμερα, χρόνια της πολλά. Γεννημένη 30 Ιουλίου του 58 στο Bexley Heath του Kent. Σπουδαία ερμηνεύτρια με αυτή την κρυστάλλινη φωνή, την ιδιαίτερη, τη σπάνια. Τραγουδοποιός, χορεύτρια και παραγωγός με πολύ εκλεκτικό στυλ. Έτσι απρόβλεπτους στίχους και πολύ πρωτοποριακές και οι χορογραφίες της. Έγραψε ιστορία και μάλιστα αυτό ήταν το ντεμπούτο σίγγλ της σε ηλικία 19 ετών το 1978. Από το 2014 έως το 2024 έκανε μια παύση στην καριέρα της και τώρα συνεχίζει. Ελπίζω να ακούσουμε νέο υλικό. Ξεκίνησε να γράφει τραγούδια στα 11 της χρόνια. Υπέγραψε στην EMI όταν τη βοήθησε ο David Gilmour τον Pink Floyd να ηχογραφήσει το demo της. Λοιπόν, μια καλλιτέχνης κατηγορία από μόνη της. Και πάμε τώρα σε έναν σπουδαίο και αγαπητό καλλιτέχνη, από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της ρέγγε μουσικής, τον αξέχαστο Jimmy Cliff, ο οποίος έφυγε στις 24 Νοεμβρίου του 25, στα 81 του χρόνια, γεννημένος σαν σήμερα, 30 Ιουλίου του 44, στο St. James της Τζαμαϊκά, που τότε ανήκε στη Βρετανική Αυτοκρατορία. Γεννημένος ως James Ezekiel Chambers. Τραγουδοποιός της ska, rocksteady, reggae μουσικής και στοιχεία soul και pop στη συνέχεια, έγινε γνωστός με το soundtrack της ταινίας The Harder They Come, όπου έπαιζε ο ίδιος, που έβγαλε τεράστιες επιτυχίες. Τέτοια μέρα στα γενέθλιά του έχω τη πιο γλυκιά ανάμνηση, γενέθλια επί σκηνής. Πρέπει να ήταν το καλοκαίρι του 93 στο περίφημο Reggae on the River Festival στη Βόρεια Καλιφόρνια, σε ένα ξέφωτο, ένα ποτάμι και γύρω γύρω βουνά, όπου παίζουν κυρίως ρέγγε και μερικοί Αφρικανοί και άλλοι καραϊβικοί καλλιτέχνες. Έχει πάρει το μετάλλιο τιμής, ο τέταρτος Τζαμαϊκανός καλλιτέχνης από το κράτος της Τζαμαϊκά, το Order of Merit. Έχει κερδίσει 2 γκράμμι από συνολικά 7 προτάσεις και πολλές βραβεύσεις μέσα στα χρόνια, από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της Τζαμαϊκανής μουσικής, και μάλιστα ήταν και ο καλλιτέχνης που ο Chris Blackwell της Island Records ήθελε να χρησιμοποιήσει ως βασικό όχημα για την ρέγγε παγκοσμίως. Ο Jimmy όμως δεν ήθελε το πατρονάρισμα και τις κατηγοριοποιήσεις, και ο επόμενος καλλιτέχνης ήταν ο Bob Marley, όχι ότι και αυτός δεχόταν το πατριονάρισμα και δεν έκανε τα δικά του, έτσι. Αλλά ο Jimmy Cliff ήταν και μουσουλμάνος, ήταν ένας διαφορετικός καλλιτέχνης. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το αριστουργηματικό Many Rivers to Cross.

Στα 25 του, το 1969, έγραψε αυτό το αριστούργημα «Many Rivers to Cross». Ο μεγάλος Jimmy Cliff, όπως είπαμε, επέτειος γενεθλίων 30 Ιουλίου του 1944. Ξέχαστος καλλιτέχνης. Και πάμε κάπου εκεί, στα 90s, που έκανε μια συνεργασία με την Βραζιλιάνα τραγουδοποιό, την Margaret Menezes, η οποία είναι η νυν υπουργός πολιτισμού του Λούλα. Την πρώτη θητεία του Λούλα ήταν ο Ζιλμπέρτο Ζιλ και τώρα είναι υπουργός πολιτισμού η Margaret Menezes. Με Αμπράσα Εμεμπέζα, αγκαλιές και φιλιά, Margaret Menezes και Jimmy Cliff μαζί.

Στα 90 συνεργάστηκαν λοιπόν η Μάργαρετ Μενέζες, συνήν υπουργός πολιτισμού της Βραζιλίας του Λούλα, με τον αξεχάστο Τζίμι Κλιφ, με Αμπράσα ή με Μπέζα. Και πάμε στην γαλλόφωνη καραϊβική να ακούσουμε το θρυλικό γκρουπ των Κασάβ. Λοιπόν, ένα γκρουπ που φτιάχτηκε το 1979 στη Γουαδελούπη από τον Πιέρ Εντουάρ Ντε Σιμούς και τον Ζακόμπ Ντε Βαρίε. Ο Ζακόμπ Ντε Βαρίε, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή από COVID το 2021 στη Γουαδελούπη, γεννημένος στο Παρίσι και πέρασε τα πρώτα του χρόνια μεταξύ Γουαδελούπης και Σενεγάλης. Το σούπερ γκρουπ των Κασάβ που ανακάτεψε παραδοσιακές μουσικές από τη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα με ροκ, δίσκο και άλλες μουσικές για να φτιαχτεί μια από τις πιο έτσι ξεσηκωτικές μουσικές, το ζουκ. Ο Ζακόμπ Ντε Βαρίε ήταν βασικός κιθαρίστας, τραγουδοποιός και η φωνή χαρακτηριστική, η μπάσα του γκρουπ των Κασάβ, οι οποίοι συνεχίζουν παρά απώλειες και προβλήματα και πολλά.

Αυτή είναι η μπασόφωνη φωνή του Ζακόμπ Ντε Βαρία, που έφυγε σαν σήμερα από COVID στη Γουαδελούπη στα 65 του χρόνια. Μεγάλη απώλεια για το super group των Κασάφ που είχα την τύχη να το απολαύσω στο Σαν Φρανσίσκο το 1994, αλλά οι μεγάλες συναυλίες συγκλονιστικές ήταν στο Παρίσι, όπου μαζευόταν όλος ο γαλλόφωνος κόσμος με της αφρικανικής διασποράς, έτσι, συγκλονιστικό γκρουπ η Κασάβ, γέμιζε στάδια. Είπαμε έζησε και στη Σενεγάλη και εκεί θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα γκρουπ που όπως η Κασάβ συνεχίζει την πορεία του ύστερα από πολλές απώλειες, η θρυλική ορκέστρα Baobab. Για το τέλος, ολόφρεσκο κομμάτι από το Μάνο Τζανακάκη και το Δημήτρη Γκουτζιαμάνη. Καλό βράδυ. Άννα Μαρία, ορκέστρα Baobab, αύριο τελευταίο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 8.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και

Μπογιά σε έναν τοίχο θα φωνάζω μπορώ. Θα κρατώ σαν ανάσα κλειδωμένη βαθιά. Μια ζωή το κοιμάται και βαρέθηκα πια.

γκρίζο θα ψάχνει το λευκό της, γιατί μένω ακόμα. Τι είναι αυτά που ζητώ, σκεπασμένος με χιόνια.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 9.
0: Ενενήντα ένα και τέσσερα.

Θέλω αλλαγές σαν τον Μπακ. Suicide thoughts σαν τον Μπίγκι. Οι σπόροι εδώ δράζουν και πίνουν συνέχεια σαν να έχουν πάνω τους μπρίκι. Ο δικηγόρος την πίνει και ο δικαστής ψεκρίνει. Γι' αυτό μη ρωτάς τι έχει γίνει και δεν εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη. Μη με ρωτάς για το θάνατο, δεν έχω ακόμα πιστήρια. Βαράμε τις κόρνες στα αμάξια μας όταν περνάμε από τα κημητήρια. Για αυτούς που φύγαν νωρίς και οι γειτονιές τρέμαν στο διάβα τους. Ραπάρω και μάκουν οι μάνες τους, το γράφω για τους αθάνατους. Ποτέ δεν ξεχνάμε.

σε τσόντα. Από τσιβό κορδελιό, τουμπαστικές να βαρύνουν ρωτώντα. Με θέλει μαζί τη, η πιάτσα και η μηχανισμή τη. Δεν πάει να ρωτάει ο ασφαλίτης, με σέβονται οι μάγκες κι ας είμαι πολίτης. Στα πόδια μας έρμαξε, στο λαιμό λεμιτόμος.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.

Γρα φόγο συνθήματα, γράμματα μηνύματα κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα μια σκηνή.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Η ώρα είναι 10.
3: 91 και 4 στο κόκκινο.
4: 105 και 5 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αν θες να γευτείς τη δροσιά του καλοκαιριού, τότε γλυκοπολείο Ναούμ. Γευστική βουτιά στα ολόφρεσκα παγωτά από πρόβιο γάλα ημέρας. Λαχταριστές τούρτες και σοκολατόπιτες σε πολλές γεύσεις. Πολύτικα σιροπιαστά και τσουρέκι με φρέσκο βούτυρο. Εκρηκτική απόλαυση με τη βελούδινη γεύση του χειροποίητου Αρμενοβίλ. Γλυκοπολείο Ναούμ. Ελευθερίου Βενιζέλου 74 στο κέντρο. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
2: Και 4 στο κόκκινο.
3: Στο κόκκινο.

sering ngecek banget.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 11.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

Καλησπέρα σας. 11 με μία νύχτα, Δευτέρα με Παρασκευή, καθόμαστε στο κόκκινο. Απόψε, Γιάννος Ηλιάδης στον ήχο, Μαντάμ Θέκλα στο μικρόφωνο.

την πλατεία τα πνικαρέα, ατέλειωτες σειρές από γλάστρες, ασημένιες στα περβάζια ανθοκόμων τραγουδιστών, παραμονές Χριστουγέννων. Το χέρι της μαμάς ζεστό με τραβολογούσε. Δυστυχώς φόρουσε γάντια με ρητίδες βαθιές.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: And then he died in a

πλήθη του λαού σε περικύκλωσαν και σε πιέσουν. Και εσύ λες, ποιος με άγγιξε? Κάποιος με άγγιξε, διότι εγώ κατάλαβα ότι βγήκε από επάνω μου δύναμης. Μη φοβάσαι, μόνο εξακολούθησε. Όταν είδε η γυναίκα αυτό που έκανε, ήλθε τρέμουσα από το φόβο της, διηγήθηκε σε όλο το πλήθος του λαού την αιτία για την οποία τον άγγιξε, πήγαινε στο καλό.

Είσαι κάποιος από το σπίτι του αρχισυναγόγου. Έκλαιγαν δε όλοι, μη κλαίτε. Και τον περιγελούσαν. Διέταξε να της δοθεί φαγητό να φάει για να αναλάβει δυνάμεις κατόπιν της εξαντλήσεως που της είχε φέρει η μακρά.

και κυριεύτησαν όλοι από βαθύ και οι γονείς της το ίδιο. Τους παρήγγειλε να μην πούνε σε κανένα το γεγονός, για να μην ερεθίζεται ο φθόνος των

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο. Βραδάκια καλοκαιριού στο κόκκινο 105 και 5, η Madame Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και 4 στο κόκκινο.

Φίλοι, καθόμαστε στο κόκκινο 105 και 5, βραδάκι καλοκαιριού, στο βαθύ κέντρο της Αθήνας. Η Μαντάμ Θέκλα διαλέγει τη μουσική ειδικά για σας.

φίλοι, αυτό ήταν για απόψε. Ευχαριστούμε τον Γιάννο Ηλιάδη που φρόντισε να ακούγονται όλα όπως πρέπει. Ευχαριστούμε εσάς για την παρέα. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα. Καλό βράδυ να έχετε. Καλή δύναμη αν δουλεύετε νύχτα. Καλά κουράγια αν μας ακούτε από τίποτα νοσοκομεία ή φυλακές. Και να ετοιμάζεστε για ύπνο. Καλό ξημέρωμα και όνειρα γλυκά.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι μία.
0: 91 και 4 στο κόκκινο.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Και

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Η ώρα είναι 2. 91 και 4 στο κόκκινο.

κοιτάζω λαβωμένο στη σιωπή στην αγκαλιά. Κάτι μέρες που περνάνε πριν ακόμα ξημερώσουν, πρώτου φτάσουμε ως εδώ. Και γκρινιάζω στους ανέμους, Θεέ μου, μόνο το δικό μου άστρο είναι πάντα ραγισμένο, είναι πάντα σκοτεινό.

0: τραγουδάει κιόλας το καναρίνι μας. Αυτός ο αντιπρόσωπός μας όταν ταξιδεύει στο Λόρελ μένει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε Φλαμίγκο.
1: Φλαμίγκο, και τι σχέση έχει?
0: Εκεί έμενε και η προκομμένη αδερφή σου.
1: Αδερφή μου έμενε στον Μπελεβέρ.
0: Πρώτα πούλησε το χτήμα και ύστερα πήγε στο Φλαμίγκο. Τον αγρόμο ξενοδοχείο της κακιάς ώρας που έχει όμως το καλό να μην ανακατεύεται τις ύποπτες δουλειές των πελατών του. Αλλά η διεύθυνση τόσο σκανδαλίστηκε από τη διαγωγή της κυρίας Μπλάνς που της έδωσε τα παπούτσια στο χέρι. Γι' αυτό μας κουβαλήθηκε εδώ.

0: Θα δε ντρέπονται να λένε τέτοια πράγματα για την Μπλόνς. Όταν ξαναγυρίσει στο Λόρελ, θα τις πω να τους βάλει όλους στη θέση τους.
1: Αν δεν πρόκειται να ξαναγυρίσει στο Λόρελ, θα ρίξεις πως έφυγε με άδεια από το σχολείο. Την πέταξα με τις κλωτσιές. Και μάλιστα πριν τελειώσουν τα μαθήματα. Και ξέρεις γιατί? Δεν της έφταναν τόσοι και τόσοι, τα έφτιαξε και με ένα μαθητή 17 χρονών.

δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Μπορεί μερικά πράγματα που κάνει η αδερφή μου να μην τα εγκρίνω, αλλά την καταλαβαίνω πολύ καλά. Όταν ήταν νέα, κοριτσάκι σχεδόν, παντρεύτηκε με ένα παιδί που έγραφε ποίηματα. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιδί. Και πλάως ένιωθε γι' αυτό απεριόριστο θαυμασμό και λατρεία. Αλλά μια μέρα όλα τα όνειρά της γκρεμίστηκαν. Γιατί ανακάλυψε πως ο ωραίος αυτός νέος ήταν ένας έκφυλος. Αυτό δεν σου το είπε ο αντιπρόσωπος της εταιρείας σας που τα ξέρει όλα?

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
0: Και 4 στο κόκκινο.

σπίτι δουλειά, σπίτι δουλειά. Και κάπου στο ανάμεσο σωπαίνω. Τους αποσταίνω λαγανιασμένος από τη βία της κάθε μέρας. Απ' τα λόγια που ολοθαύωμα τα παίρνει ο αέρας. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μάθαμε να αντέχουμε στα βίτσια. Έχουμε φίλους, λίγα λεφτά. Έχουμε στέκια και καπρίτσια. Είμαστε πίγκα στη βιταμίνη. Πίνουμε τρεις καφέδες τη μέρα. Μα εγώ έχω λόγια που τα θάβω και τα βρίσκω στον αέρα. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Από πανεπιστήμια και οδεία. Κάνουμε γιόγκα και μουσική και ψυχοδραματοθεραπεία. Μιλάμε αργά, συνειδητά. Βρίζουμε λίγο τσεπλά για τη φάση. Μα εγώ κάτι άλλο θέλω.

Είμαστε μεγάλα παιδιά πια και οι δικοί μας έτσι μας βλέπουν τώρα. Ανοίγουν διάπλατα οι δρόμοι, μα όλα μας πρόγουν σε μια κατηφόρα. Ίσως να πρέπει να ανοίξω το βήμα, πιο βιαστικά να προχωράω. Ίσως να είμαι πιο σοβαρή, μα εγώ ξεχνιάμαι και γελάω. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια, γυρνάμε τώρα θέλουμε στο σπίτι. Σάββατο βράδυ θα βγεις στην πλατεία να ψάξεις να βρεις την αυτό που σου λείπει. Σε πιάνει μια λύπη, σε πιάνει γερά και δεν σε αφήνει. Κάτι έχω χάσει ρε παιδιά. Είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μιλάμε για πολιτική, τάσεις και μόδα. Συρία, Παρίσι, τρομοκρατία, πρόσφυγες στη Βικτόρια. Μες στο χειμώνα όλα είναι ρόδα. Όλα κυλάνε, αλλάζει ο κόσμος. Μαζί του μας παίρνει και ό,τι μου πρόσφερε χαρά.

θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει. Από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει γλυκά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχό. Καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Βλέχτηκαν μέσα μου ηρωές. Κι άλλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Για αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω. Μες στην εξέλιξη της πλάσης, αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

0: 91 και 4 στο κόκκινο.
1: Αυτός ο απλός ήχος είναι πολύτιμος για εκατοντάδες αστέγους. Υποστηρίξτε τους για να τον ακούσουν ξανά. Περιοδικό δρόμου σχεδία. Κάθε μέρα στους δρόμους της πόλης από τους ανθρώπους με τα κόκκινα γυλαίκα.
2: Η ώρα είναι 3. 91 και 4.